0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

0: Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Και ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαθέσεις.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 4:30.
1: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Λεπτά χωρίς
2: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ξέρει τη διάθεσή σας.

Thank you. Thank you. That's what it's for.

Radio Rumeli News. Number 1.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
2: 24 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: C'est d'accord.
1: Ακούτε 98 στα FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Γι' αυτό οι ειδικοί συστήνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη όταν η εξάντληση γίνεται επίμονη.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 67χρονου που εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Καλά στην υγεία τους άλλοι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Όσοι υπέτειοι των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε έκρηξη καλούνται να απολογηθούν, ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των 67χρονων εργάτη διενεργείται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από την οποία προέκυψε ότι τα τέσσερα βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διάπραξη ζωοκλοπών, ενώ λάμβαναν μέτρα προστασίας προκειμένου να μην αποκαλυφθεί παράνομη δράση τους. Με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακρίτρια αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Το επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι της Δευτέρας είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Δώρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε όσον αφορά στους ανεξάρτητους. Η συντριπτική πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικώς 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές ενώ 40 δήλωσαν παρόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η Ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαέη τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Στα 81,50 η τιμή του Brent. Στην Ουάσιγκτον, για επαφές με τον Τραμπ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους ότι η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, δήλωσε ο Τραμπ. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στον Πισκαρό του Νομούλαν στην νοτιοδυτική Γαλλία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε το βράδυ ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να φτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν ήδη κάψει 1.160.000 στρέμματα από την αρχή του έτους. Περίπου 42.000 εκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τα μέσα τα οποία στηρίζει την πυρόπληκτη Γαλλία αλλά και την Ισπανία. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στην Ισπανία, 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας του νέου μετώπου κοντά στη Βαλένθια. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ετών για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων μέχρι την 5η 30 Ιουλίου. Υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες στείνει στο σελίδα μας athena984.gr. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.

0: 89,4 στους 98 και 3.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Αθήνα 984.

Τι κάνετε πουλάκια μου, καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Τριτούλα σήμερα, τόσο δεν είναι, Βαρβάρα, εσύ που τα ξέρεις αυτά καλύτερα. Τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου του 2026 και Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει στον ήχο, πάνε και τα δύο τρίτα του καλοκαιριού.

αλλά ακούτε την πιο απεσιόδοξη εκπομπή του Αθήνα 984, Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, κουνάει το κεφάλι. Γιατί παιδάκι μου η Βαρβάρα εδώ, εσύ δεν κάνεις, ποιος κάνει σήμερα την επιμέλεια, δεν βάζεις το ονοματάκι σου, ντρέπεσαι. Πού είσαι, ξέχασε τον εαυτό σου, κοίτα εδώ να δεις. Νίκο Αγγελόπουλε, ξεχνάς τον εαυτό σου ποτέ στο σπίτι? Το έχω πάθει σήμερα. Νίκος Αγγελόπουλος σε καλύτερη κατάσταση λοιπόν στην κονσόλα. Πάνος Καβαδάς, δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται τούτη εδώ την ώρα, δηλαδή στις 7 και 12 πρώτα λεπτά. Βαρβάρα Βιτζιλέου, ντεμι σεζόν, επιμελείται και αυτή την δημοσιογραφική παραγωγή. Στις μουσικές επιλογές και Χριστοκόκκινο έχω να δω αρκετό καιρό, οπότε θα τον δω και θα σας έχω feedback που λένε και στο χωριό μου από αύριο. Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, στις νόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στις δικές σας κλήσεις. Και έχουμε βέβαια και το βαϊμπεράκι. 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ξανά πάμε, άλλη μία. 6-9-48-9-84-9-84. Σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι αγαπάει η καρδιά σας.

Να την πρώτη και η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σε περιμέναμε. Και εγώ σας περίμενα, μου λείψατε. Πάντα μου λείπει το ραδιόφωνο. Και χθες το βράδυ, επειδή έτυχε να έχω μία συζήτηση τέλος πάντων, μακάρι να ήμασταν όλοι και όλες στη θέση να μπορούμε, είναι και η φύση της δουλειάς αυτής εδώ που κάνουμε τέλος πάντων, στην ενημέρωση, να μπορούσαμε να αρκεί μία δουλειά για να μπορέσεις να είσαι εντάξει με όλες τις υποχρεώσεις. Αν μπορούσα να διαλέξω μία δουλειά, θα μπορούσα να είναι μόνο το ραδιόφωνο, τίποτα. Θα μπορούσα να πεθάνω κάνοντας ραδιόφωνο. Αλλά επειδή όμως η ζωή χρειάζεται και άλλα πράγματα εκτός από το ραδιόφωνο, για να πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, σε ένα παράξενο καλοκαίρι, δεν θα πω σε ένα περίεργο καλοκαίρι, σε ένα παράξενο καλοκαίρι, ακόμα ένα παράξενο καλοκαίρι, το οποίο εμείς βέβαια, επιμένω σε αυτό, εμείς βάζουμε όχι τα υλικά, αλλά πιο πολύ θα λέω το κατασκευάζουμε. Εμείς βάζουμε πάντα τη συνθήκη ή τη διαμορφώνουμε για να φτάσουμε πάντα στο σημείο για το οποίο συζητάμε, για να μην κάνουμε και ανάθεση ευθυνών, όπως κάνουν άλλοι απευθείας αναθέσεις, άλλο επίπεδο, για λόγους κερδών.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ένας άνθρωπος, καθημερινός άνθρωπος όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν θα πω άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ποτέ δεν μου άρεσε αυτή η έκφραση, ούτε ο μέσος άνθρωπος, είναι ένας εργάτης, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι του για να πάει να βγάλει το μεροκάματό του, με το σκεπτικό το μεσημέρι, το απόγευμα από το σχολάι να γυρίσει πίσω και να συνεχίσει την ζωή του μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Τελικά δεν συνέβη αυτό. Πάντως σήμερα να πούμε ότι στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά βέβαια που προκλήθηκε χθες λόγω της έκρηξης σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια εκεί στην Κορινθία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος που είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα ασφάλειας, αλλά και ακόμη ένας 46χρονος επιβλέποντας τη λειτουργία της επιχείρησης, οι οποίοι θεωρούνται υπέτη για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν όσα έγιναν. Πάντως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, από τα στοιχεία που έχουν δει ως τώρα το φως της δημοσιότητας, ενώ τρέχουν και οι έρευνες βέβαια για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη, εν πρώτης διαπιστώθηκαν σοβαρές παραλήψεις, καθώς και μη τήρηση των κανόνων και μέτρων ασφαλείας στο χώρο δουλειάς. Δεν είναι η πρώτη φορά, πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι η τελευταία, και το έχουμε πει αυτό και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Βλέπουμε την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, των ατυχημάτων που πολλές φορές έχουν και φωνική κατάληξη για τα θύματα σε χώρους δουλειάς. Έχουμε παρατηρήσει το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί το χρόνο, τα τελευταία χρόνια, γύρω από την επίβλεψη και επιθεώρηση των χώρων δουλειάς. Η υποστελέχωση οργανισμών όπως η επιθεώρηση εργασίας έχει παίξει το ρόλο της και αυτή, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, και κάπως έτσι φτάνουμε από καιρούς καιρών, αλλά συχνά πυκνά όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα να βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις, και εμείς μπορεί να τις βιώνουμε ως τρίτη και τέταρτη, και εγώ να σας το μεταδίδω ως είδηση, και εσείς αυτή την ώρα δεν ξέρω τι κάνετε, πηγαίνετε για δουλειά, είστε στο σπίτι, είστε κάπου αλλού και μας ακούτε, να προβληματίζεστε πάρα πολύ, και πώς να μην προβληματίζεται κανείς. Αλλά από την άλλη, έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 7 και 17 πρώτα λεπτά, και δεν έχω καμία διάθεση να μαυρίσω την ψυχή, η επικαιρότητα το κάνει, έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει το δικό τους άνθρωπο, και όλοι αυτό καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι σημαίνει.

Και ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει σε κάθε τέτοια περίπτωση, σε κάθε τέτοια κατάμαυρη είδηση, τι σημαίνει ότι διαπιστώνονται παραλήψεις καθώς και μη τήρηση των κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Κάθε φορά αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει μια τέτοια εγκατάσταση, είτε μιλάμε για εργοστάσιο, είτε μιλάμε για βιοτεχνία, είτε μιλάμε για μια άλλου τύπου επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας. Πραγματικά πόσο κάνει αυτό το πράγμα για να το πληρώσει κάθε άνθρωπος που δρά στο χώρο του επιχειρήν και απασχολεί εργαζόμενους. Απασχολεί τελικά όμως και τον εαυτό του, γιατί η επένδυσή του είναι. Αναρωτιέμαι ακόμη και από πάνω, αν το δούμε λοιπόν, έτσι για να μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα ορισμένων, οι οποίοι κρατούν και τις τύχες της χώρας στα χέρια μας, στα χέρια τους, αυτή τη στιγμή, πώς οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Θα μου πεις, τραπεζιώτης είναι, θα πιες λίγο καφέ, είναι ακόμη πρωί. Όλα είναι ζητήματα κόστους. Και το κόστος είναι αυτό που μετράνε σε επίπεδο τσέπης και όχι σε επίπεδο ζώων. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά πόσο κάνει αυτό το ρημάδι και αφήνουν ανθρώπους έρμεο, όχι της τύχης τους, των επιλογών που έχουν κάνει άλλοι.

Στο μεταξύ, Φιτζηλέο, πας θερινό σινεμά, σ' αρέσει ο κινηματογράφος? Πολύ, κοίτα πως το μόνο η Δεσαγγελόπουλη πως είπε πολύ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έδειξε και λίγα popcorn στα χέρια. Θα περίμενε κάτι να προβληθεί απέναντι. Λοιπόν, βλέπε εμένα τώρα. Εσύ, Αγγελόπουλε, που είσαι πιο πολύ του Αγγελόπουλου, ε? Ο Θίασος έξω δεν σ' αρέσει εδώ, ε? Δεν σ' αρέσει. Ο άλλος ο Θίασος όμως αρέσει. Κινηματογραφικός, αλίμονη. Καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Εδώ τώρα δεν ξέρω όμως τι ταινία γυρίζουμε, σε τούτη εδώ τη χώρα, γιατί έρχονται οι δόσεις, οι ειδήσεις με δόσεις, και έρχονται με δόσεις και τα πιστολίδια από πίσω που σέρνουν, γιατί έχει πολύ πιστολίδι η ιστορία. Και είναι και ειδήσεις χωρίς popcorn εδώ πέρα τώρα, γιατί τι popcorn να βάλεις όταν ακούς για την σύλληψη στο Ντουμπάι του Έντικ. Συνελήφθησαν, τους έπιασαν στο Ντουμπάι τον Έντικ, έτσι ήταν γνωστός αυτός ο εκλεκτός της μαφίας και ο υπαρχηγός του, τα μέλη της οργάνωσης τώρα, γιατί δεν έχουν κάνει. Λέμε τώρα για δραστηριότητες, όχι αστεία. Δεν είναι δηλαδή, πας κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή, δουλεύεις σε μια εφημερίδα, πας σε ένα γραφείο, πας στη δημόσια υπηρεσία που δουλεύεις, πας στον ιδιωτικό τομέα, πας το καλό σου, κάνεις ό,τι κάνεις. Εδώ μιλάμε τώρα για τύπους που εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών, απειλών. Μιλάμε τώρα για ιστορίες, όχι απλά πράγματα. Εκτελούσαν συμβόλαια θανάτου. Εδώ να δεις ταινία. Και μάλιστα ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν καθαρίσει και τα μέλη της παλιάς γενιάς της Greek Mafia. Κατά καιρούς έχουν περάσει και από τα τηλεοπτικά δελτία και από την ενημέρωση οι ειδήσεις με τις δολοφονίες των παλιών μελών, των μεγάλων κεφαλιών που λέμε της Greek Mafia. Αναμένεται τώρα να εκδοθούν στις ελληνικές αρχές και να δούμε τι θα κάνει με αυτό και η ελληνική δικαιοσύνη μαζί με τους υπόλοιπους που καλούνται να διελευκάνουν περαιτέρω αυτές τις ιστορίες.

Στο μεταξύ και στην Κρήτη πέφτανε τα πιστολίδια με την τοπική μαφία εκεί πέρα, όπου υπήρξε εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Αυτοί είχαν βγάλει από τις διάφορες business που κάνανε κάνα 270.000 ευρώ. Τώρα τα υπόλοιπα θα ερευνηθούν από τις αρχές. Είχε προηγηθεί πολύμηνη έρευνα και από εκεί και πέρα έχουν κυκλοφορήσει και Εβραίους. Φαντάζομαι θα έχουν πέσει τα μάτια σε αυτά στα social media κυρίως. Σκηνικά από τα πιστολίδια με τα Καλάζνικοφ, πήγαιναν σε γάμους, αδειάζανε γεμιστήρες, κάνανε φλεξάρανε λεφτά στο Instagram, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Καταλαβαίνεις, τώρα μιλάμε για λουμπεναριό του κερατά με πιστόλια όμως, δεν επεξεγέλασε εδώ πέρα. Τα πολιτικά σας τα κρατάω για το δεύτερο ημίωρο, είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με τις άλλες ειδήσεις. Και θα έχουμε και τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Αντώνη Ριγόπουλο στον αέρα, εδώ στον Αθήνα 984, στο Mind the Trap, για να δούμε και μέσα από τη δική του ματιά, έτσι και μέσα από την κουβέντα που θα κάνουμε, τα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, που η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και λίγα, αν δει κανείς το ημερολόγιο που γράφει σήμερα 28 Εβδόμου, και ακόμη και αν σκεφτεί κανείς ότι την Πέμπτη, δηλαδή αύριο μεθαύριο, θα γίνει και το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν, να το πούμε έτσι, για να πάνε μετά, να πάνε λέω, πρόσεξε Αγγελόπουλε, δεν είπα να πάμε, να πάνε διακοπές οι άνθρωποι γιατί κουραστήκανε. Αυτή η ιστορία με τις διακοπές στο μεταξύ είναι θέμα. Είναι θέμα για τον περισσότερο κόσμο, για πάρα πολύ κόσμο. Τα λέγαμε και πριν από αυτή την εβδομάδα που έλειψα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, ένας στους δύο καταφέρνει να πάει λίγες μέρες διακοπές. Από αυτούς, ο ένας στους δύο που πάει, κατά περίπου 50% πηγαίνει σε κάποιο φιλικό, οικογενειακό ή συγγενικό σπίτι για να μην είναι, για να γλιτώσει τα έξοδα για την διαμονή που δεν είναι και λίγα. Στο μεταξύ μιλούσαμε αρκετό κόσμο τώρα τις μέρες αυτές που έλειπα. Οι περισσότεροι φεύγουν 4 μέρες, 3 μέρες. Δηλαδή έναν άκουσα που φεύγει 5 μέρες και λέω εντάξει εσύ θα ξεχάσεις πως μας λένε πίσω. Δηλαδή ξεχάσεις, βάλε κανένα σημάδι στο GPS για να σε γυρίσει. Ρίξε κανένα σποράκι. Πώς τον λέγανε αυτόν που είναι τα σποράκια στο παραμύθι, ρε Αγγελόπουλε, μεγάλος, ο Κοντορεβιθούλης. Αλλά αγάπη μου, τώρα 3-4 μέρες δεν είναι διακοπές. Απλώς έχουμε μάθει εμείς να τις λέμε διακοπές. Είναι μια μικρή απόδραση. Τριήμερο είναι το τετραήμερο ουσιαστικά, αν το καλοσκεφτείς. Δηλαδή είναι σαν να πάρεις ένα που και ένα δου από τη δουλειά και να κάθεσαι και το σουκού. Έτσι δεν είναι, κυρία Βιτζιλέου? Τα λέω καλά? Δεν τα λέω καλά? Τα λέω καλά. Σημασία καμία δεν έχει βέβαια αν τα λέω ή δεν τα λέω καλά. Σημασία έχει βιωμένη από όλους μας πραγματικότητα, την οποία κανείς δεν μπορεί βεβαίως να την διαψεύσει. Καλημέρα στη φίλη τη Μάχη που μας καλημερίζει από την Νισάρα, θα πω με όλα τα γράμματα κεφαλαία, από την Τίνο. Την καλημέρα μου γράφει η Μαρία, ραδιόφωνο και μόνο ραδιόφωνο. Να σε καλά Μαρία μου.

Με το τραγούδι αυτό, κυρία Αγγελόπουλε, φτάνουμε μέχρι το ημίωρο ή θα πάμε με το άλλο για να το πολλογήσω που λένε. Με το άλλο μου λέει. Αφού θα πάμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι μέχρι το διάλειμμα, μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, να πω ότι σήμερα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς εδώ στο μεγάλο μας χωριό που καμώνεται την πρωτεύουσα στην Αθήνα. Οι άνεμοι θα πνέουν εντάσσεως έως και 4 μποφόρ, αλλά. Απαιτείται να είμαστε ιδιαίτερος προσεκτικοί όλοι, άπαντες. Δηλαδή το νου μας στα δάση δεν έχουμε και πολλά και καλό είναι ο καθένας και η καθεμιά να έχει το νου του, να έχει το νου της. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως προβλέπουν σήμερα οι ειδικοί σε αρκετές περιοχές της χώρας, και παραδείγματα βεβαίως έχουμε και εδώ δικά μας να θυμηθούμε. Χτύπα ξύλο χίλιες φορές. Βλέπουμε τι συμβαίνει τον καιρό αυτό και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Διάβαζα εχθές το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας και εκεί έχουν θέματα με πυρκαγιές. Όχι βέβαια στην έκταση που τις είδαμε στην Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες. Όλη αυτή η ιστορία βέβαια σήμερα με την ζέστη θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί θα έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία ξεκίνησε χθες και θα επηρεάσει σήμερα το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδος. Λίγη υπομονή. Καλοκαίρι είναι, τα έχει και αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, τώρα εσείς με το τραγούδι αυτό θα φτάσετε μέχρι το διάλειμμα για τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ θα πάω να μιλήσω λίγο με την κορλίρα που ήρθε απ' έξω τώρα με τον καφέ της και θα τα πούμε σε περίπου 6-7 λεπτά.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για

0: Η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Στην Ισπανία 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας του νέου μετόπου κοντά στη Βαλένθια. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων μέχρι την 5η 30 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας www.athena984.gr. Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ξεκίνησε χθες και θα επηρεάσει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως και αύριο την Τετάρτη. Για σήμερα αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να κλείσουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Αθήνα 94 με την κίνηση. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται αυτή την ώρα στο Κηφισό, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη Ρέντι και στο ύψος του ΣΕΦ. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην κυκλοφορία στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Εγάλεο έως τα Πατήσια. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι επίσης η κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Μεσογείων στην Κηφισία προς το Χαλάνδρη και σε τμήματα της Φόρου Αθηνών κοντά στον Κηφισό. Επιβραδύνσεις καταγράφονται και σε επιμέρους σημεία της Αττικής Οδού, χωρίς ωστόσο να παρατηρούνται εκτεταμένα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Πάνος Καβαδάς, Βαρβάρα Βιτζιλέου επιμελούνται την δημοσιογραφική παραγωγή. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, στις νόμιμες επισυνδέσεις, δηλαδή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σταύρος Αμάραντος απαντάει στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και 6-9-48-9-84-9-84 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Η Κίρκη χτυπάει με διπλό μήνυμα. Έχω λύση, λέει. Θα αγοράσουμε όλοι μαζί ένα τροχόσπιτο και θα φεύγουμε να αλλάξει. Ορίστε, να. Αυτό το είχαμε φαντάσει. Να κάνουμε road trips τώρα στα γεράματα. Το γεράματα το λέω για μένα, Κίρκη, μου το πάρεις προσωπικά. Εν τω μεταξύ, λέει, είπες καλημέρα στην Κίρκη και καλημέρα στην Πινελόπη. Ναι, έτσι το είπα, γιατί έτσι ήρθαν τα μηνύματα. Λέει, Οδυσσέας has entered the chat. Και, ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα. Στο μεταξύ, Αγγελόπουλε, έχεις δει την Οδύσσια του Νόλαν? Όχι, όχι, ούτε εγώ. Εσύ, Κορλίρα, που κάνεις το μαγκαζίνο, είδες Οδύσσια Νόλαν? Ούτε εσύ. Η Βιτζιλέου που κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο? Ούτε εσύ, μάλιστα. Ούτε εγώ. Ούτε πρόκειται να το κάνω. Αλλά τέλος πάντων, έβλεπα μία φωτογραφία με εκείνο το κράνος του Οδυσσέα. Δεν λέω οι νεωτερισμοί στην τέχνη και στην προσέγγιση, ακόμη και ιστοριών όπως είναι τα ομηρικά έπι. Καταλαβαίνω, αμερικανική ταινία είναι, χολιγουντιανή παραγωγή, το αντιλαμβάνομαι. Θα έχει και κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι ακριβές σε σχέση με το κείμενο. Δεν είναι αυτός ο στόχος στον κινηματογράφο. Αλλά είναι κάποια πράγματα που βγάζουν γέλιο. Εγώ τουλάχιστον με διασκέδασε πάρα πολύ αυτό το κράνος του. Νομίζω του Οδυσσέα πρέπει να ήταν. Ούτε οι αράοι στις μοτοσυκλέτες τέτοια κράνη, ούτε οι σοέοι. Τέτοιο Τέσλα κράνος, τέτοιο φουτουριστικό πράγμα με εκείνο το λοφείο από πάνω. Αυτό το ξέρεις, το έτσι ρε παιδί μου. Μιλάμε για ασύλληπτες καταστάσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι κάρμπον αυτό το κράνος. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είπαμε ρε παιδιά, είπαμε. Καλημέρα στη φίλη την Ειρήνη, καλημέρα στην Ερατό, καλημέρα στον Τάσο.

0: γράφει και ο φίλος ο Μιχάλης σε μήνυμά του. Με τον εξάχρονο εγκληματία, το γιο του Ζαραλίκου, τι έγινε, τον έπιασε το ελληνικό FBI. Τι απίστευτη αλητεία ήταν όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ανόητους, ούτε για χαζούς, ούτε για τίποτα άλλο. Μιλάμε για καθάρματα, έτσι. Όταν στα social media κάποιοι σπρώχνουν τέτοιες ιστορίες, συγκεκριμένοι κύκλοι από τρολάκια, μισθωμένα, πληρωμένα τρολάκια, υπάρχουν ρεπορτάζ που δείχνουν, που λένε ότι υπάρχουν άνθρωποι πολύ συγκεκριμένοι που κάναν αυτή τη δουλειά και από την πλευρά την απέναντι, εκεί ξέρεις τώρα που αναφέρομαι. Δεν γίνεται τυχαία όλη αυτή η επίθεση στον Ζαραλίκο, και δεν είναι και τυχαία και η χρονική στιγμή στην οποία γίνεται, γιατί είτε οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν τον Νοέμβριο, είτε φτάσουμε μέχρι το Μάιο, τα πράγματα έτσι θα πάνε πάντως από τα κάτω. Όταν μιλάμε από τα κάτω, μιλάμε στα κάτω τώρα, έτσι, στη βάση, εδώ πέρα που κινούμαστε οι υπόλοιποι. Λοιπόν, καλημέρα και στην Μπέγκη, καλημέρα και στον Αντώνη Ριγόπουλο, τον καλό φίλο πρώτα θα πω, μετά δευτερευόντως λέω καλό συνάδελφο. Κύριε Ριγόπουλε, πώς είστε αυτό το όμορφο πρωινό Τρίτης?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλά είμαι, περιμένω να έρθει ζέστη γιατί έχουμε περάσει πολύ ωραία τελευταίες μέρες με τη δροσιά και τώρα δυστυχώς έρχονται δύσκολες ώρες.
0: Ναι, για να μην αφήνουμε τους Ριγόπουλους χαλαρούς, γι' αυτό φέρνουμε τον καύσωνα.
1: Όλα για μένα γίνονται.
0: Για να μην παίρνετε αέρα, κατάλαβες. Λοιπόν, 28 ο μήνας, τόσο λέει το ημερολόγιο, καλοκαιράκι του 2026. Ειδήσεις υπάρχουν.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Αν είναι δυνατόν. Από πού θα ξεκινούσες, από πού θα έπιανες τα της ελληνικής επικαιρότητας σήμερα?
1: Μόνο και μόνο επειδή έγινε χθες η συζήτηση στη Βουλή και η ψηφοφορία, νομίζω πως αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, με την έννοια ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι κρίσιμη και νομίζω πως η συγκεκριμένη είναι ακόμα πιο κρίσιμη, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά άρθρα που ετοιμάζονται να αλλάξουν. Βέβαια δεν θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την Βουλή, αυτό είναι σίγουρο, και θα πρέπει να πάει στην επόμενη και να ζητήσει πλειοψηφία 180 βουλευτών για κάθε άρθρο που θέλει να αλλάξει, και νομίζω πως εκεί θα απεχθεί ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι πολιτικά. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ότι υπήρξε μια διαφοροποίηση του Δόρου Μπακογιάννη σε σχέση με το άρθρο που αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, που προτιμάει να μείνει όπως είναι η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και μόνο η δημόσια έτσι, έκφραση της διαφωνίας της έχει τη σημασία της.
0: Όλο αυτό που οδηγεί στο τέλος της πολιτικής ημέρας, Αντώνη Ριγόπουλε, ή δεν οδηγεί πουθενά, είναι απλώς ακόμη μια κατάσταση η οποία την περιμέναμε να συμβεί έτσι και. Τέλος πάντων, πάμε εκεί πέρα που πάμε.
1: Την περιμέναμε να συμβεί, νομίζω, και όντως υπάρχουν κάποια άρθρα, είναι παλιό σύνταγμα, δηλαδή υπήρξε όταν δημιουργήθηκε αρκετά προοδευτικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το θέμα το ποιος τα αλλάζει και προς ποια κατεύθυνση. Και νομίζω πως στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε και μια έτσι, τάση συνταγματικού λαϊκισμού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Πρωθυπουργός έκανε πίσω στην σκέψη του να βάλει ασυμβίβαση στο ανάμεσα σε βουλευτή και υπουργό. Ήταν μια σκέψη που ήταν και αρκετά κατανόητη και πολιτικά, σίγουρα κατανόητη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, που υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Είναι στο επίκεντρο βέβαια και το άρθρο 16, είναι στο επίκεντρο το άρθρο 86 με ο νόμος περιευθύνησης υπουργών ο λεγόμενος. Όλα αυτά νομίζω, από εκεί και πέρα πιστεύω πως δεν σπάει και αυγά. Έτσι. Δηλαδή, όντως πάει να φτιάξει κάποια. Τέλος πάντων, να συζητηθεί το αν θα φτιαχτούν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα κινηθούν στην κατεύθυνση τελικά οι αλλαγές. Αλλά όταν δεν βάζεις το θέμα του κράτους εκκλησίας, όταν δεν βάζεις ζητήματα έτσι θεμελιώδη που θα μπορούσαν να αλλάξουν και να μετατρέψουν το Σύνταγμα όντως σε κάτι το οποίο να είναι πιο σύγχρονο, ή όταν μιλάς για δημοσιονομικό συνταγματοποίηση της δημοσιονομικής πολιτικής και της λιτότητας, να απαγορεύεται δηλαδή να ξεφύγεις από τα όρια της λιτότητας και με βάση το Σύνταγμα πια, οπότε οποιοδήποτε νόμος ξεφεύγει λίγο και δίνει κάτι παραπάνω στον κόσμο να θεωρείται αυτομάτως, όχι μόνο να θεωρείται και αντισταγματικός δηλαδή. Νομίζω πως είναι ζήτημα όχι μόνο του να αλλάζουμε το Σύνταγμα όταν χρειάζεται, αλλά να το αλλάζουμε και μια κατεύθυνση η οποία να είναι φιλολαϊκή. Θα πω εγώ αυτή τη λέξη και ας ακούγεται λίγο παλιά και ξεπερασμένη, αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο στην τελική βάση.
0: Εγώ θα συμφωνήσω ότι το Σύνταγμα χρειάζεται φρεσκάρισμα, να το πούμε έτσι σε απλά ελληνικά, και χρειάζεται πάντα κείμενα όπως τα συνταγματικά κείμενα να συμπορεύονται και με τις σύγχρονες ανάγκες
1: κάθε, μπροστά,
0: κάθε εποχής και βέβαια και να προβλέπουν και καταστάσεις να κοιτάζει και ένα-δυο βήματα αν είναι δυνατόν πιο μπροστά. Απ' την άλλη όμως η κατοχήρωση πολιτικών αυτή τη στιγμή ως καλών πρακτικών που πρέπει να ακολουθηθούν από κάποια χώρα για την επόμενη μέρα, νομίζω ότι εδώ είναι τώρα το μέγα ζητούμενο και εδώ πέρα θα δοθεί και η μεγάλη πολιτική μάχη με τους όρους που θα δοθεί. Εν τούτης, έχουμε όμως τον Πρωθυπουργό ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση γινόταν το προηγούμενο διάστημα για πρόωρες εκλογές και πολλές φορές το έχουμε συζητήσει και μαζί με τον Ριγόπουλο. Ξεχάστε οποιαδήποτε διακουβέντα, τα πάντα θα γίνουν στην ώρα τους ήτι την άνοιξη του 2027. Καταρχάς, το τρως αυτό?
1: Αρχίζω και το τσιμπάω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το πίστευα. Πίστευα ότι οι πιθανότητες ήταν προς το φθινόπωρο, δηλαδή τώρα το Σεπτέμβρη, θεωρούσα τις περισσότερες πιθανότητες. Απλά είναι τόσο μεγάλη επιμονή του Πρωθυπουργού και τόσο ρητός ο τρόπος με τον οποίο το αποκλείει τελευταία ειδικά. Δηλαδή κάποια στιγμή πρόσφατα και όλα πολύ πρόσφατα αναφέρθηκε και στο ότι δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που έλεγε. Δεν λέγει θα γίνουν στην ώρα τους γενικά, όπως λένε συνήθως, και μετά η ώρα τους αλλάζει ανάλογα με τις διαθέσεις.
0: Ανάλογα με την ώρα.
1: Τώρα είπε δεν θα γίνει το φθινόπωρο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέει. Οπότε υπ' αυτή την έννοια αρχίζω και σκέφτομαι αν όντως έχει πάρει την αποφασή του για να πάει για την άνοιξη. Προσπαθώ να δω τι θα μπορούσε να τον οθήσει στο να το κάνει το φθινόπωρο. Αρχίζουν και μειώνονται οι λόγοι. Δηλαδή ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι να υπάρξει κάποια σοβαρή εξέλιξη με τις υποκλοπές. Δηλαδή κάποια παρέμβαση του Ντίλιαν, κάποια παρέμβαση αυτών που κατηγορούνται πλέον και σε δεύτερο βαθμό. Και να βγει κάτι το οποίο να είναι πάρα πολύ κακό για την κυβέρνηση και να προσπαθήσει αυτό να το προλάβει. Εάν δεν γίνει αυτό, έχω την αίσθηση ότι πια κινείται προς την κατεύθυνση της άνοιξης με την ελπίδα ότι θα έχει ενσωματωθεί και όλα στην τσέπη του κόσμου ό,τι σκοπεύει να δώσει στη ΔΕΘ. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα δώσει στη ΔΕΘ. Λένε κάποιες πληροφορίες ότι θα είναι αρκετά. Εγώ κρατάω τις αμφιβολίες μου γιατί υπάρχουν πολλά έξοδα που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν τα τεράστια έξοδα που έχουν γίνει για τα εξοπλιστικά και τα οποία έχουν προφανώς στερήσει κονδύλια και ποσά που θα μπορούσαν να δοθούν σε κοινωνικές πολιτικές και στον κόσμο και τέλος πάντων, έστω και με τον τρόπο που το κάνει η Νέα Δημοκρατία που πάντα το κάνει με το βλέμμα ξέρω εγώ και σε άλλα ζητήματα και στην ψήφο και στο να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα.
0: Εγώ τώρα όμως να πω κάτι Αντώνη Λιγόπουλο, όσα και να δώσει. Εγώ να σου πω θα δώσει τα πάντα. Θα δώσει ό,τι μπορεί να δώσει τέλος πάντων ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ένα, το κρατάμε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει αυτό που λες, η προσδοκία ότι περιμένουν στην κυβέρνηση να αποτυπωθεί όλη αυτή η κατάσταση που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μέχρι το χρόνο της κάλπης, δηλαδή μέχρι την άνοιξη, και από εκεί και πέρα μετά να ελπίζουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή όμως, σήμερα 28 Εβδόμου του 2026, στο τέλος των 2/3 του καλοκαιριού, οι περισσότεροι, εγώ δεν θα πω δεν πάνε, εγώ θα πω δυσκολεύονται να πάνε, για να μπούμε και λίγο στα ρητορικά τους παπούτσια. Απ' την άλλη όμως, επίσης είναι μετρημένο αυτό, περίπου 8 στους 10 δηλώνουν ότι πιέζονται πάρα πολύ από την ακρίβεια. Είναι δηλαδή συνθήκες τις οποίες δεν μπορείς να παραβλέψεις. Πώς μπορείς να πιστεύεις ότι αυτοί 8 στους 10 θα γίνουν 4, θα γίνουν 3 μέχρι την άνοιξη?
1: Ο μόνος λόγος που μπορεί να έχει μια τέτοια αίσθηση η κυβέρνηση είναι να θεωρεί ότι η αντιπολίτευση δεν θα μπορέσει ακόμα και μέχρι τότε να πείσει για κάτι πολύ διαφορετικό, για ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο, δηλαδή σε σχέση με την ακρίβεια, ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ διαφορετικά. Αυτή είναι η ελπίδα νομίζω της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, γιατί αρχίζουν και γίνονται πολλές. Δηλαδή υπάρχει αντίθετη άποψη. Δεν στέκεται μόνο το επιχείρημα του ότι γίνεται χαμός στο Ιράν και γίνεται χαμός στην Ουκρανία, οπότε παιδιά, τι να κάνουμε. Και οποιοδήποτε και αν είναι στη θέση μας, το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα της επιμονής της κυβέρνησης να μην συζητάει το θέμα του ΦΠΑ, ενώ είναι μια πρόταση και από την Ελλάδα και από το ΠΑΣΟΚ. Βάζω τα δύο κόμματα που ακολουθούν στην κατάταξη, τέλος πάντων δημοσκοπικά. Προφανώς και από άλλα κόμματα υπάρχει η ίδια σκέψη. Νομίζω πως αρχίζει και δεν έχει την καλή μαρτυρία πια από τον κόσμο η κυβέρνηση. Είναι αυτό που το είχαμε παρατηρήσει και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Όταν αποφάσισε ο κόσμος ότι αυτό το κόμμα δεν μου κάνει, Ακόμα και που έδωσε ο Τσίπρας στο τέλος του 19 κάποια πράγματα, αυτό δεν πέρασε στον κόσμο, γιατί είχαν αποφασίσει. Νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι τώρα. Και ψάχνει να βρει πώς θα μπορέσει να διαφύγει από αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να πείσει τον κόσμο όταν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όπως λες και εσύ, είναι τόσο αρνητικά. Όταν θέλουν να φύγει, όταν η πλειοψηφία λέει ότι ο βασικός μου στόχος από τις εκλογές είναι να φύγει ο Μητσοτάκης, είναι μια συνθήκη η οποία είναι πολύ αρνητική για την κυβέρνηση και η οποία δεν βγαίνει πάντα στο καθαρά στο δημοσκοπικό, στο ποσοτικό του, ποιος θα ψηφίσει τι στην πρόθεση ψήφου. Αλλά όταν ξεκινάει από τα ποιοτικά, στο τέλος το βλέπουμε και στα ποσοτικά στοιχεία που βγαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Είναι μια πολύ ευαίσθητη στιγμή και επειδή υπάρχει και το πολιτικό πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη, εγώ θα πω με τον κύριο Σαμαρά κυρίως, γιατί όλα τα υπόλοιπα ο Μητσοτάκης με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη διαχειρίζεται με έναν τρόπο, αλλά το πρόβλημα του κυρίου Σαμαρά είναι πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο με τον Μητσοτάκη. Δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο έχει απεύθυνση στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμφανίζεται ως ο πραγματικός δεξιός και όχι ο ντεμή δεξιός που κάποτε το έπαιζε και κεντρός, αλλά τώρα τον συμφέρει πιο πολύ το δεξιό ακροατήριο. Το original δηλαδή του Σαμαρά περνάει σε αρκετό κόσμο στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω πως δεν είναι μόνο το 2% που μας λέγανε ότι θα έπαιρνε. Φαινόταν τέλος πάντων για τη δημοσκοπήση στην αρχή ο Σαμαράς, φαίνεται ότι πάει για κάτι καλύτερο. Όχι θεαματικό, αλλά καλύτερο. Και ό,τι πάρει ο Σαμαράς ουσιαστικά τρώγεται
2: από την Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ράδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Ο Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 213-09-09-100, απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα, ο Σταύρος Αμάραντος. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και γραπτός στο 984-ner-papaki-gmail.com και με μήνυμα στο Viber, ο αριθμός είναι 6948-984-984.
5: Έχει περάσει τα ψηλά νομίζω της επικαιρότητας, εκτός αν έχω χάσει κάτι, αλλά θέλω να αναφερθώ στη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Αυστρία και μια συμμαχία που φαίνεται να έχουν στο πλαίσιο του μεταναστευτικού η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα για το πώς θα διαχειριζόμαστε μεταναστευτικές ροές. Το καινούριο είναι ότι ψάχνουμε τρόπους, και όταν λέω ψάχνουμε εννοώ νομικές φόρμουλες και τεχνικούς τρόπους, έτσι ώστε να υπάρχουν κέντρα μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει, η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες και θέλει εξαιρετική προσοχή. Το κρατάω και δεν λέω κάτι παραπάνω από αυτό, όχι με την έννοια του καλού ή του κακού, με την έννοια του εφικτού ή μη εφικτού, και την ώρα που σιγά σιγά στις Βρυξέλλες τα γραφεία κλείνουν και μένουν πίσω ποιοι είναι αυτοί που μένουν πίσω, η προσωπικό ασφαλείας, πώς το λέμε, υπάρχουν και συναντήσεις τεχνικών κλιμακίων, να το πω έτσι, στην κατεύθυνση αυτή, σε εξέλιξη μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
4: Εγώ θα πάω στην ψήφιση χθες της αναθεώρησης του συντάγματος, με ειδικότερα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. 160 μόνο βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 98 κατά, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και κρατάω και το άρθρο 103. Είναι το άρθρο για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί κάνουμε σχεδόν break-even. 161 βουλευτές. 61 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, 133 καταψήφισαν. Δεν την πολύ θέλουμε, δηλαδή.
5: Η απάντηση είναι, δεν την πολύ. Είναι το 161 που. Α, τη μονιμότητα τη θέλουν.
4: Αυτό λέει. Την άρση της μονιμότητας.
5: Συγγνώμη, το λέω. Μάλλον είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κλείνει την παρένθεση. Δεν με ακούνε τώρα και από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε είναι να κριθεί πλέον για τη συνταγματική αναθεώρηση θα κριθεί στη Βουλή που θα προκύψει μετά.
4: Σύμφωνε,
5: από εκλογή ή εκλογές.
4: Αλλά βλέπεις και μια τάση και από αυτή τη Βουλή.
5: Να δούμε και τα αποτελέσματα των εκλογών, ναι, όσες και αν γίνουν.
4: Προφανώς.
5: Στην επόμενη Βουλή που θα είναι και αναθεωρητική. Και ψάχνουμε 180 και συμφωνία σε πλαίσιο αυτών που πέρασαν με πάνω από 150 σήμερα, χθες. Να πω κι άλλα.
4: Όχι.
5: 8 και 4. Κάτσε. 8 και 4 πρώτα λεπτά. Στον Αθήνα 984 είστε. 3 και 1 μας έμειναν. Δηλαδή 3 και σήμερα. Για να μας ανοιχτείτε λίγο ακόμα. Η Αθήνα Κορλίου και η Ένωση Παπαγεωργίου είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Και κάθε πορεία σας μεταφέρουν τις ειδήσεις. Ας τις ακούσουμε όσο έχουν ως στιγμής.
4: Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυση της θητείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει εξ αρχής, δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Σε ό,τι αφορά στους ανεξάρτητους βουλευτές, η συντριπτική πλειοψηφία τους καταψήφισε τις διατάξεις, ωστόσο ορισμένοι βουλευτές έδωσαν θετική ψήφο. Ειδικότερα, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικώ 160 βουλευτές, 93 βουλευτές καταψήφισαν και 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 ήταν αυτοί που δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 για την επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42. Και το άρθρο 103, όπως προανέφερε, για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, εγκρίθηκε από 161 βουλευτές, ενώ 133 το καταψήφισαν.
5: Ολοκληρώθηκε χθες στην Αθήνα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Οι δύο πλευρές ακολουθούν μια διαδικασία σταδιακής προσέγγισης. Στόχος είναι η διατήρηση διάβλη επικοινωνίας και οικοδόμησης κλίματος εμπιστοσύνης. Το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει βασικό σημείο διαφωνίας. Φέρεται η Λιβύη να το επικαλείται. Η Ελλάδα το απορρίπτει ως νομικά ανυπόστατο.
4: Μετά από 16 χρόνια απουσίας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ από την Κύπρο, Αντώνιο Γκουντέρες φτάνει σήμερα στη Λευκοσία για να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά πραγματικής διαπραγμάτευσης μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας το 2017.
5: Στον εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός εργάτη. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέποντα λειτουργίας της επιχείρησης, και οι τρεις χαρακτηρίζονται ως υπέτη των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως προκύπτει από μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων σε μέτρα ασφαλείας.
4: Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε πολύμηνη έρευνα από την οποία προέκυψε ότι τα 4 βασικά μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη διάπραξη ζωοκλοπών, ενώ λάμβαναν μέτρα προστασίας προκειμένου να μην αποκαλυφθεί παράνομη δράση.
5: Συνελήφθησαν στο Ντουμπάι ο Έντικ και ο υπαρχηγός του. Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένονται να ζητήσουν την έκδοσή τους.
4: Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα για ανακρίτριας αφέθηκε ελεύθερος λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα ο 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία. Του επιβλήθηκαν η περιοριστική όρη της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Το μεσημέρι χθες είχε αφαιθεί ελεύθερος και τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων.
5: Πάμε στα διεθνή, πάμε και στη Γαλλία που μαστίζεται από τις πυρκαγιές. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά στην Πισκαρό, του νομού Λαντ, στην νοτιοδυτική Γαλλία, έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακοίνωσε χθες βράδυ ο πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν, ο οποίος νωρίτερα δήλωσε πως θα πρέπει να ξαναφυτέψουμε και να ξαναφτιάξουμε ένα διαφορετικό δάσος, την ώρα που οι πυρκαγιές στη χώρα έχουν κάψει 1.160.000 στρέμματα από την αρχή του έτους. Περίπου 42.000 hectares δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Ο Υπουργός Οικολογίας της Γαλλίας, Μονίκ Μπαρμπού, δήλωσε ότι η άγρια ζωή έχει υποστεί εξαιρετικά σημαντικές απώλειες. Σε δήλωση του ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνέζ, τόνισε ότι η χώρα το αντιμετωπίζει 30 έως 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα κάθε μέρα. Εκτός από την Ζηράντη, η οποία είναι μακράν η μεγαλύτερη και πιο ανησυχητική, υπάρχουν επίσης οι μεγάλες ενεργές πυρκαγιές στις περιοχές των ομών Βάρκελαντ, καθώς και στην Κορσική. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, περίπου εκεί 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζες. Στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι.
4: Μπενιαμίν Νετανιάχου πηγαίνει σήμερα στο Λευκό Οίκο για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ με φόντο τον πόλεμο του Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που ο Νετανιάχου και ο Τραμπ θα τα πούν διαζώσει από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Η κρίση στη Μέση Ανατολή βεβαίως αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στη Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε του, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, ήταν η δήλωση που έκανε ο Τραμπ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει καλέσει τη Ουάσιγκτον να μην προμηθεύσει την Άγκυρα με F-35 ή με κινητήρες για τα μαχητικά της αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια μεταφορά θα ανέτρεπε την ισορροπία ισχύω στην περιοχή και θα απειλούσε το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ.
5: Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει συντριπτικό πλήγμα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, δηλώνοντας ότι έχουν καταστραφεί το πολεμικό ναυτικό αεροπορία, η στρατιωτική ηγεσία και μεγάλο μέρος της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας. Μιλώντας στις εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίσιγκαν, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να αποτραπεί οριστικά η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Τουλάχιστον 4 ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη φέρεται έπληξαν περιοχές στο βόρειο Ιράκ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera. Αμερικανικό μη εμπαδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στο δυτικό Ιράκ σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται Ιρακινά μέσα ενημέρωσης.
4: Ο ύπατος αρμοστής των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Turk, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του κατέγραψαν εκτεταμένες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν να συνιστούν και εγκλήματα πολέμου.
5: Τη μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης κατά 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο μέχρι την παραπάνω Πέμπτη στις 6 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Προς το παρόν δεν προβλέπεται καμία μείωση των φόρων σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Η κυβέρνηση της Δρόμης πρόκειται να συνεδριάσει και πάλι στις 4 Αυγούστου για να αποφασίσει τυχόν νέες παρεμβάσεις. Όπως δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών Τζαν Κάρλο Τζορτζέτη, το κόστος της μείωσης φόρων υπολογίζεται περίπου στα 125 εκατομμύρια ευρώ για τη χώρα.
4: Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού, αφού προβούμε πρώτα ότι είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας και το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως και αύριο Τετάρτη το μεσημέρι. Για σήμερα, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Στην Αττική έθριος ο καιρός με θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς Κελσίου.
5: Κάπως έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα, την καταγράφουμε εμείς 8 και 13 λεπτά πρωινό Τρίτης. Πάμε να πιάσουμε τα θέματά της ή κάποια από αυτά ένα προς ένα.
4: Και θα ξεκινήσουμε με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Πέρα από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, σήμερα θα επισκεφθεί Λέρο και Αγαθονήσι, ενώ εχθές είχαμε βεβαίως και την ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Πάνω, καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους. Πράγματι, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις περιοδίες του στη ανατη χώρα, θα βρεθεί στο Λέρο, ενώ αύριο θα συνεχίσει την περιοδία του στο Αγαθονήσι, ενώ την Πέμπτη αναμένεται να συγκαλέσει το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς, όχι της χρονιάς, θα λέγαμε εν ώψη του καλοκαιριού, πριν τη σύντομη ανάπαυλη του Αυγούστου. Κατά την παραμονή του στη Λέρο, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιθεωρήσει το έργο στο λιμάνι του Λακίου, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί στο ανακαινισμένο νοσοκομείο της Λέρου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον συνοδεύει μαζί και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Αντώνης Γεωργιάδης. Mm-hmm. Και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Επίσης θα συνομιλήσει με ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στο νησί, ενώ στη συνέχεια και θα μεταφερθεί στο Αγαθονήσι, που την περιοδία του όμως θα την ξεκινήσει την Τετάρτη το πρωί. Εκεί θα επισκεφθεί το πολύ δύναμο ιατρείο του νησιού, ενώ στη συνέχεια και το αρχαιολογικό μουσείο, ενώ έχει προγραμματιστεί να συνομιλήσει και με πολίτες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Χτες από την Αυστρία και ο Πρωθυπουργός άδραξε, θα λέγαμε, την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα και στις Βρυξέλλες ότι δεν μπορεί να υπάρχει, να συνεχιστεί αδράνεια και να, στα επίπεδο της ενέργειας και στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή με την ακρίβεια. Μίλησε για στοχευμένες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η διεθνής αναταραχή έχει χτυπήσει με μεγαλύτερη ένταση την πόρτα της Ευρώπης, ενώ προανήγγειλε και εθνικές παρεμβάσεις στα μέτωπα που η ακρίβεια πλήττει με σφοδρότητα τους καταναλωτές. Και σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι και χτες, μιλώντας στο σταθμό μας, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα να δοθεί και ένα fuel pass μέσα στο επόμενο διάστημα, στην περίπτωση που έχουμε νέα έκρηξη στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τώρα είχαμε χτες και την ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση. Η διατάξη της Νέας Δημοκρατίας, τα 33 άρθρα, πέρασαν μόνο με, δεν συγκέντρωσε κανένα από αυτά 180 ψήφους, οι περισσότερες έλαβαν από 158 σε 161, γεγονός που δεν επιτρέπει στην κυβερνητική πλειοψηφία της επόμενης Βουλής να καθορίσει από μόνη της το τελικό περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων, αλλά θα πρέπει να επιδιώξει τη συνδρομή ενός ή περισσότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη διαμόρφωση της κάθε διάταξης. Να πούμε ότι αίσθηση προκάλεσε το παρόν
4: της Μπακογιάννη.
3: Ακριβώς, στην πρόταση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη, που ήταν και μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας, είχε εξ αρχή διατυπώσει τη θέση της ότι η ουσίουσα διάταξη του άρθρου 30 πρέπει να παραμείνει ως έχει και να μην αναθεωρηθεί. Διατήρησε αυτή τη θέση και ψήφισε παρόν στη χτεσινή διαδικασία.
4: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ.
5: Και να παραμείνουμε στην κουβέντα που έγινε χθες, στη συζήτηση που έγινε και στην ψηφοφορία στη Βουλή. Να πάμε όμως στο ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε επικοινωνιακό παιχνίδι, τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη. Να μας τα πει η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, όπως το άρθρο 16 και το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ανάλυση του σκεπτικού της Χαριλάου Τρικούπη μέσω ανάρτησης που έκανε ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν σχεδιάστηκε για να επιβάλλεται από μια πρόσκαιρη πλειοψηφία, αλλά για να αποτελεί προϊόν ευρύτερης πολιτικής συμφωνίας, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος, υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Η πρότασή μας είναι σαφής, οι συνταγματικές αλλαγές να απαιτούν ουσιαστικές συνενέσεις, όχι μόνο ως προς τα αναθεωρητά άρθρα, αλλά και ως προς το τελικό περιεχόμενό τους. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό καταλογίζοντας του πολιτική υποκρισία και ανέφερε χαρακτηριστικά το 2018 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε με την υπογραφή του επίσημη πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης, στην οποία περιλαμβανόταν και η αναθεώρηση τότε του άρθρου 110, πρόταση που εισηγήθηκε στη Βουλή ο τότε εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του και συνεχίζει λέγοντας: σήμερα ως Πρωθυπουργός αρνείται ακόμη και να θέσει προς αναθεώρηση το ίδιο ακριβώς άρθρο. Τι άλλαξε από τότε, διερωτάται ο κύριος Ανδρουλάκης και συνεχίζει λέγοντας: όταν οι θεσμοί εργαλειοποιούνται τόσο προκλητικά από την εκάστοτε εξουσία, η πολιτική αλλαγή γίνεται δημοκρατική αναγκαιότητα, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, να σας πω, μιας και είμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι είχαμε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους με αφορμή την πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού. Είχαμε αντίδραση από πλευράς της κυρίας Αποστολάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχης οικονομίας. Όπως τονίζει στην δήλωσή της, οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από επικοινωνιακές εξαγγελίες, αλλά από έναν πραγματικά λειτουργικό μηχανισμό που θα προσφέρει βιώσιμες ρυθμίσεις. Σχολιάζοντας την πρόσφατη αλλαγή, η οποία θυμίζω μειώνει το ελάχιστο όριο φυλής για την ένταξη στην πλατφόρμα από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, η κυρία Αποστολάκη σημειώνει πως πρόκειται για μια αναγκαία μια επιμέρους ρύθμιση, η οποία όμως δεν αγγίζει την ουσία του προβλήματος και απευθύνει ερωτήματα στην κυβέρνηση. Πόσες από τις ρυθμίσεις που επικαλείται εξακολουθούν να τηρούνται, πόσες κατέρευσαν και πόσες οφειλές ξανακοκκίνησαν, υπογραμμίζοντας ότι ο πραγματικός δείκτης επιτυχίας είναι η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων και όχι ο αριθμός των αιτήσεων. Σύμφωνα με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, το δομικό πρόβλημα του υφιστάμενου εξοδικαστικού μηχανισμού έγκυται στην τεράστια ανισορροπία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών και μεταξύ άλλων αναφέρει το παράδειγμα ότι οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς ουσιαστική και ειδική αιτιολόγηση. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι σήμερα δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη μια προσχώρηση ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
5: Κατά
6: πληροφορίες, ακριβώς, ο κύριος Χουρδάκης, ανεξάρτητος βουλευτής, είχε ξεκινήσει με την πλεύση ελευθερίας κατόπιν συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί, να δούμε μέσα στην ημέρα αν όντως.
5: Η πορεία του είναι προς το κέντρο. Σε κάποια φάση μπορεί να δεις και Νέα Δημοκρατία. Ας σκέφτομαι έτσι, συγγνώμη για τον άνθρωπο αν πάει όπου πάει.
6: Λοιπόν. Μένουμε σε αυτά και θα το δούμε προϊόντος τις ημέρες πώς θα εξελιχθεί.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Αθήνα 984.

0: Μετά από 16 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, φτάνει σήμερα στη Λευκοσία. Θα επαναφέρει το Κυπριακό στο επίκεντρο. Ο Βαγγέλης Σαρακινός είναι μαζί μας και έχει τις λεπτομέρειες και για αυτό, αλλά και για τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων Ελλάδος-Λιβύης που έγινε χθες εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Αθηνά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κύπρο. Είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα για την Κύπρο και για την εξέλιξη της πορείας των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρυσοδουλίδη. Θα ακολουθήσει περίπου στις 12 παρατέταρτο η συνάντηση του κυρίου Γκουτέρες με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, τον Τούφαν Έρχερμαν. Στόχος των συναντήσεων είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα εκκίνησης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Η επίσκεψη του κυρίου Γκουτέρες επιβεβαιώνει την πρόθεση του να κρατήσει ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα. Είναι άλλωστε μια επίσκεψη από μόνη της σημαντική για την ΑΚΑ, καθώς είναι η πρώτη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο από το 2010. Τότε ήταν Γενικός Γραμματέας ο Μπαν Κι-μουν. Στην πρώτη ανάρτησή του, με την άφηξή του στην Λευκοσία, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι σκοπός της επίσκεψής του είναι να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των κοινοτήτων για την εξέδραση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Πρόσθεσε στην ανάρτησή του ο κύριος Γκουτέρες ότι δεν είναι τα Ηνωμένα Έθνη που επιβάλλουν ειρήνη και ότι αυτό μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να το οικοδομήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις, ο κύριος Γκουτέρες θα συνοδεύεται από την προσωπική απεσταλμένη του για το Κυπριακό. Η Μαρία Άγγελα Ουλγκίν είναι στην Κύπρο ήδη από την Κυριακή. Χθες είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν στην Άγκυρα και είχε συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν. Μετά επισκέφτηκε τις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό τις τελευταίες ημέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα στην πορεία μέσω των συναντήσεων που προαναφέραμε. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμη για το πρόγραμμα του κυρίου Γκουτέρες. Το μεσημέρι θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο των Ειρηνευτών. Στις 4 το απόγευμα θα επισκεφτεί το εργαστήρι της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις με τους επικεφαλείς των τεχνικών επιτροπών και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Το βράδυ θα μετέχει σε ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Εκεί αναμένεται να γίνει μια πιο πολιτική συζήτηση, Αθηνά. Όπως συνηθίζεται, η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη με κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας και πριν την αναχώρηση θα δοθεί συμφωνία σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο, συνέντευξη τύπου. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις, Ελλάδα, Αθήνα και Λευκοσία επιμένουν στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως αυτή έχει καθοριστεί το πλαίσιο από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν κάποιες αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με την στάση της Τουρκίας και το τι διαμήνυσε ο Χακάν Φιντάν τις προηγούμενες ημέρες την κυρία Ολγκίν, αλλά αυτά είναι για την ώρα μόνο δημοσιεύματα. Όλα θα διαφωτιστούν στην διάρκεια της ημέρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα, στον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών που είχαμε χθες στην Αθήνα με την κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης, έγινε σε συνέχεια του προηγούμενου γύρου, ο οποίος είχε γίνει στις 10 Ιουνίου στην Τρίπολη. Επικεφαλής και χθες ήταν ακριβώς με το νέο τίτλο μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός εξωτερικών. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν επικοδομητικές συνομιλίες στη βάση του διεθνούς δικαίου και παραλλήλως θα επεκτείνουν τις διμερείς σχέσεις. Εδώ στις διμερείς υπησέρχονται η οικονομική συνεργασία, ενέργεια, τουρισμός και κυρίως το μεταναστευτικό. Επί της ουσίας πάντως, ό,τι αφορά το βασικό θέμα συζήτησης, συζήτηση. Δεν έχουμε θεαματικέ συγκρίσει. Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αποκλειστικών ζωνών και υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, οι εκτιμήσει διπλωματικών πηγών είναι ότι εκεί που δεν συζητούσαμε καθόλου, ακόμη και το ότι το συζητάμε σε τεχνικό.
0: Είναι καλή εξέλιξη.
1: Είναι μια εξέλιξη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
2: Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ. Αφενός μεν ο 28χρονος για τη δολοφονία του Γεωργίου, του ποινικολόγου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αφετέρου δε υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση του υπόθεση Βαλιράκη, στη δίκη που είχε... μάλλον να μην το πω εγώ, να μας το πει Μίνα Μουστάκα. Να ξεκινήσω από τον Αιγύπτιο. Μίνα, καλημέρα.
0: Δεν θα μας πεις εσύ το δικαστικό ρεπορτάζ.
2: Νομίζω όχι, ότι δεν, για το δικαστικό είναι Μίνα, για το ιατρικό κυρίως εσύ.
0: Μίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα και από μένα. Αναμενόμενη χθες η απόφαση της δικαιοσύνης για την ποινική μεταχείριση του 28χρονου Αιγύπτιου για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου λόγω της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης, αλλά και λόγω της φερόμενης ομολογίας του στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε το κατηγορητήριο βαρύ, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη διαμονή στη χώρα, ενώ όπως ανέφερε και ο δικηγόρος του, χθες λίγη η ώρα πριν ξεκινήσει η απολογία του, το αδίκημα της κλοπής αναβιβάστηκε ποινικά και μετατράπηκε σε αυτό της ληστείας. Τώρα, ο 28χρονος φέρεται να έχει, όπως είπαμε, φέρεται να έχει ομολογήσει ότι χτύπησε άγρια τον δικηγόρο. Φέρεται να έχει πει ακόμη ότι δεν ήθελε να του κάνει κακό, ήθελε απλώς να φύγει από το διαμέρισμα. Διαπληκτίστηκαν, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Και στη συνέχεια, κατά τους ισχυρισμούς του, τον άφησε λιπόθυμο, ενώ φεύγοντας από το γραφείο, πήρε λάπτοπ, το λάπτοπ του, και το οποίο μάλιστα στη συνέχεια πούλησε. Να σας πω τέλος ότι ο ίδιος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τη δεύτερη δικογραφία, για την οποία συζητούσαμε και χθες, και απορούσε στην ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, αλλά και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Τώρα, στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού Σίφη Βαλιράκη, είναι μια δίκη η οποία διεξάγεται στο μεικτό ροκωτό δικαστήριο της Αθήνας εδώ και μήνες. Χθες λοιπόν είχε φτάσει η ώρα των απολογιών των κατηγορουμένων. Στο εδόλιο, να θυμίσουμε, κάθονται δύο αδέρφια αλληλεί στο επάγγελμα, οι οποίοι φέρονται ως δράστες της δολοφονίας που έχει γίνει στην Ερέτρια. Χθες και οι δύο, όπως ο πρώτος, αλλά υπερασπιζόμενος και τον αδερφό του, ο οποίος θα απολογηθεί σε λίγη ώρα, υποστήριξε ότι είναι αθώος. Επιμένουμε στην αθωότητά μας, δεν αντέχουμε άλλο, οι ζωές μας είναι στα χέρια σας, είπε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος, απευθυνόμενος προς δικαστές και ενόρκους. Να σας πω ότι μετά και από τη σημερινή συνεδρίαση, το δικαστήριο θα επανέλθει στις 7 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα, για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 8:30 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κίνηση
4: στους δρόμους. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάπνισή σου.

0: Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ελληνές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Περίπου 42.000 χεκτάρια δασικής έκτασης δυτικά του Μπορντό έχουν ήδη καταστραφεί, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τα πύρινα μέτωπα. Στην Ισπανία 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας του νέου μετόπου κοντά στη Βαλένθια. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Συνεχίζονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 61 ατόμων για το κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι την 5η 30 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης ξεκίνησε χθες και θα επηρεάσει σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας. Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει έως και αύριο Τετάρτη. Για σήμερα, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται κυρίως σε Στερεά, Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά του Ιωνίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο με την κίνηση στους δρόμους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται αυτή την ώρα στον Κηφισό, κυρίως το ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Εγάλεως έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου, καθώς και η λεωφόρος Μεσογείων προς το κέντρο. Στο γύρο της Αθήνας η εικόνα είναι καλύτερη, με τοπικές μόνο επιβραδύνσεις, ενώ χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στους περισσότερους δρόμους των νοτίων προαστίων. Τέλος, δύσκολη η κατάσταση στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 9, κυρίες και κύριοι. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Μικροφόνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: 8 και 35 πρώτα λεπτά, ίσως στην Αθήνα 9.84. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Είναι βασικό θέμα και το Κυπριακό ξαναμπαίνει στην ατζέντα. Προφανώς ο Κουτζέρες είναι στην Κύπρο. Είναι βασικό θέμα και οι εξελίξεις, ή μάλλον το τι κάνει, τι δεν κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή. Προφανώς λοιπόν έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε και πάλι τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Αυτή η ιδιότητα μας κάνει ούτως ή άλλως για την κουβέντα μας. Κύριε Κερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
1: Να πούμε σε όλα όσα είπε ο Γιάννης, πέρα από το Κυπριακό που ξανανοίγει με την επίσκεψη Κουντέρα σήμερα στην Λευκοσία, το ότι και ο Νετανιάχου πάει στο Λευκό Οίκο. Είναι η πρώτη φορά που θα τα πούνε τέτα τέτ με τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, και έχουν και ένα θεματάκι εκεί με το αν η Αμερική μπορεί να δίνει όπλα στην, και να εξοπλίζει τα μαχητικά της Τουρκίας.
0: Άρα ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε από, βάλτε τη σειρά εσείς, από Κυπριακό, από Αμερική και Τραμπ, όπου θέλετε.
2: Κοιτάξτε, το μεγάλο story είναι σίγουρα αυτό που γίνεται στον Περσικό κόλπο, το οποίο είναι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, γιατί έχει άμεσο αντίκτυπο και στις τιμές της ενέργειας. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλουν να κάνουν οι Αμερικάνοι. Δηλαδή είναι ίσως πρώτη φορά που πάμε και όπως πάμε, έτσι, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στρατηγική, με μια Τεχεράνη η οποία εμφανίζεται απολύτως αδιάλακτη και διαψεύδει κάθε μέρα τον πρόεδρο Τραμπ και τις ανακοινώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης ότι είναι έτοιμη για διάλογο, που δεν είναι, και όλα τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε ένα διέξοδο.

0: Πολύ δύσκολο και επικίνδυνο με έναν Ντόναλντ Τραμπ να μην ξέρει αν θα πρέπει να κλιμακώσει και πώς να κλιμακώσει χωρίς χερσαία στρατεύματα, ή να δώσει στο Ιράν πράγματα που τα είχε ήδη δώσει και έχει δώσει πάρα πολλά, διότι όποιος διαβάσει αυτό το περίφημο memorandum, αυτό το υπόμνημα κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο πλευρές, έχει πάει πολύ πέρα από αυτά που είχε τολμήσει να δώσει ο Ομπάμα το 2015 με την συμφωνία. Για παράδειγμα, είχε απελευθερώσει την πώληση ιρανικού πετρελαίου παγκοσμίως, που είναι πολύ σημαντικό για το ιρανικό καθεστώς και τα έσοδα του. Από εκεί και πέρα.
1: Ανοίξαμε δηλαδή ένα μέτωπο εμείς οι Αμερικανοί.
0: Που δεν είχαμε.
1: Ναι, που δεν είχαμε και τώρα δεν ξέρουμε πώς να το κλείσουμε. Αυτό
0: όχι, δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν είχαμε ουδέποτε τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Mm. Ουδέποτε το Ορμούζ είχε κλείσει.
1: Ναι,
0: ουδέποτε υπήρχε ζήτημα με την ροή του, ελεύθερη ροή του πετρελαίου από εκεί. Και φυσικά οι Άραβες είναι στα κάγκελα, διότι πιέζονται πάρα πολύ. Η οικονομική καταστροφή είναι τεράστια στον κόλπο. Αυτό που γίνεται και στις υποδομές και στον τουρισμό τους και σε όλο το μοντέλο ανάπτυξης που είχαν και βεβαίως στο πετρέλαιο που δεν μπορούν να πουλήσουν. Και μέσα σε όλα έχουμε και τον επιτίδιο την Τουρκία, η οποία επιχειρεί να αναβαθμίσει το ρόλο της έτσι και να ξαναχτίσει σχέσεις με την Δύση, και σε έναν βαθμό τα έχει καταφέρει σίγουρα ο Ερντογάν. Σίγουρα η Δύση δεν μιλάει καθόλου πια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές ελευθερίες του τουρκικού λαού. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει έντονη αντίθεση των Ισραηλινών για τα F-35. Έκανε και μια δήλωση χθες ο Τραμπ, δεν του πει κανείς τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι κάποιος θα του πει.
1: Σήμερα κάτι θα του πει ο Νετανιάχου, πάντως που θα βρεθούν, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ο οποίος και αυτός είναι σε δύσκολη θέση, γιατί και αυτός έχει εκλογές.
1: Ναι.
0: Για να τα
1: 28
0: λέμε όλα. Και
1: μάλιστα, Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τέλος πάντων κάπου εκεί κοντά στην 28 Οκτωβρίου.
0: Ναι. Ο μάγος της Ισραηλινής πολιτικής, ο άνθρωπος τεφλών που έχει καταφέρει να επιβιώνει αλλεπάλληλων κρίσεων από το 2010, σχεδόν συνέχεια πρωθυπουργός σε ένα Ισραήλ που είναι πολύ δύσκολο να κυβερνήσει. Γιατί έχει απλή αναλογική σε μια περιφέρεια με πάρα πολλά κόμματα, αλλά καταφέρνει να καβαλάει το κύμα. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει ξανά και τώρα.
2: Να πάμε από την άλλη πλευρά, μάλλον στο άλλο θέμα, από την άλλη πλευρά και τις περιοχές, να πάμε στην Κύπρο. Είναι η πρώτη επίσκεψη, έχουμε την πρώτη επίσκεψη μετά από αρκετά χρόνια, από το 2010
0: ναι,
2: νομίζω, του επικεφαλής του ΟΗΕ στο νησί. Υπάρχει μια διαδικασία από την οποία μπορούμε να περιμένουμε τι και σε, ας πούμε, σε τι χρονοδιάγραμμα?
0: Καλύτερα και ας άργησε που λέμε, γιατί πραγματικά στο τελείωμα της θητείας του Κουντέιρες έρχεται τώρα στην Κύπρο για αυτές τις συνομιλίες πολύ σημαντικές. Ελπίζουμε να ξαναενεργοποιηθεί έτσι η διαδικασία, η οποία έχει παγώσει από την εποχή του Γκραν Μοντανά το 2017, εδώ και 9 χρόνια. Προσωπικά δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για μια σειρά από λόγους, κυρίως λόγω της Τουρκίας αφενός και της αδιαλαξίας της, η οποία έχει μετακινηθεί απόλυτα στην πολιτική των δύο κρατών και της διχοτόμησης και στην αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση της διχοτόμησης, αλλά θα σας έλεγα και από την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία πέρα από, ξέρετε, την επανάληψη κάποιων θέσφατων της ελληνικής πολιτικής, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, δεν θεωρώ ότι έχει ουσιαστικά σκεφτεί εναλλακτικές στο αδιέξοδο, ή υπάρχει κάποια, πώς να το πούμε, δημιουργική φαντασία για να βγούμε από όλα αυτά που μας βασανίζουν.
2: Θεωρείτε ότι η κυπριακή πλευρά, η πλευρά η ελληνοκυπριακή, θέλει επί της ουσίας τη λύση που προωθείτε? Το ρωτάω καλοπροαίρετα με βάση τη στάση που έχει δείξει η ελληνοκυπριακή πλευρά σε όλες τις προηγούμενες συνομιλίες, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία, αν μπορούσε να έχει δύο κράτη, θα τα είχε.
0: Ναι, θέλει μία λύση σίγουρα η ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι. Πάντως τελεί υπό το βάρος, να πούμε, της απόρριψης του σχεδίου Ανάν το 2004, όταν είχαμε μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Άλλωστε εμείς είμαστε η ελληνική πλευρά, η οποία πάντοτε μιλούσε για τον ΟΗΕ, έτσι, από το 1954 και μετά. Η Τουρκία ήθελε το ζήτημα αυτό να επιληθεί διμερώς, όχι μέσω του ΟΗΕ. Και όταν ο ΙΕ ήρθε μετά από 50 χρόνια το 2004, με αυτό το κακό σχέδιο, αν θέλετε, σχέδιο Ανάν, ήταν η ελληνοκυπριακή πλευρά που το απέρριψε και μάλιστα πανηγυρικά στο περίφημο τότε δημοψήφισμα. Mm-hmm. Έκτοτε έχουμε αυτό το αδιέξοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το κεκτημένο της μοναδικής διεθνούς αναγνώρισης που είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας και της μη αναγνώρισης των τετελεσμένων της κατοχικής, να πούμε, τουρκοκυπριακής διοίκησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε από το 1963. Υπάρχουν πιέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά προς το παρόν το έχουμε καταφέρει. Και βεβαίως έχουμε καταφέρει το μεγάλο να είναι η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει όλες τις θεσμικές δυνατότητες που αυτό της δίνει.
1: Τέλος, κύριε Κερίδη, εχθές άνοιξε ένας τρίτος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης και εκεί βεβαίως δεν περιμέναμε κάτι θεαματικό, απλά το ότι παραμένει ανοιχτός και αυτός ο διάβλος επικοινωνίας.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, και μια επιτυχία αυτή του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό το αδιέξοδο που είχαμε στα ελληνολιβικά, να ξαναπιάσουμε το νήμα εκεί που το αφήσαμε το 2010, θυμάστε, και να προχωρήσουμε σε μια νόμιμη οριοθέτηση στη βάση του διεθνούς δικαίου. Θα το δούμε τώρα.
2: Της Λιβύης, το ρωτάω γιατί δεν είναι και το πλέον εύκολο κράτος να συνομιλήσει.
0: Δεν είναι, αλλά έχουν βρει ένα κάποιο modus vivendi, δηλαδή στην Εθνοσυνέλευση στη Βεγγάζη εκπροσωπούνται και οι δύο Λιβές. Βεβαίως υπάρχει άλλη διοίκηση του Χαφτάρ στα ανατολικά και του Ντεϊμπά, η αναγνωρισμένη κυβέρνηση στα δυτικά στην Τρίπολη. Τους ενώνει το μοίρασμα του πετρελαίου, γίνονται κάποιες προσπάθειες από τους Ιταλούς και άλλους να έρθουν πιο κοντά. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή τη Λιβύη που έχουμε, μακάρι δεν είχαμε μια άλλη, yeah. Αλλά...
1: Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά από την καλοκαιρινή ανάπαυλα να πιάσουμε και τα πιο εσωτερικά ζητήματα μαζί σας, αν και εσείς έχετε τη διάθεση.
0: Με τα χαράς, πάντα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας.
2: News.
1: Ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή διαδραστική

0: κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στους 98 και 3. Συντονιστείτε.
1: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη και πάλι. Το οικονομικό όφελος από τις παρανομίες ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί έχουν συλληφθεί 8 άτομα, θα μας τα εξηγήσει ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλημέρα, Νεκτάριε.
1: Καλημέρα, Αθηνά, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Είναι στο πλαίσιο ένας ευρύτερου σχεδίου, επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση οργανωμένης εγκληματικότητας τόσο στην Κρήτη όσο και αλλού. Υπενθυμίζω ότι μόλις προχθές έχει γίνει μία έφοδος του FBI στην Αχαΐα και Ηλία για εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, για προστασία σε νυχτερινά κέντρα. Με στη σειρά πήρε η Κρήτη για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες έχουν συλληφθεί 8 άτομα, όπως είπες πολύ σωστά, Αθηνά. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα και υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.
0: Και είχαν φτιάξει ολόκληρο σύστημα για να μην μπορούν να τους πιάσουν. Ήταν πολύ οργανωμένοι.
1: Ήταν οργανωμένοι ιδιαίτερα. Η επιχείρηση έγινε στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων με βασικό επίκεντρο το Χαράκι και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου. Εκεί έγιναν έρευνες και σε οικίες και σε άλλους χώρους. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση η οποία προχωρά σε ζωοκλοπές και εκβιάσεις ατόμων από την Κρήτη, επιχειρηματιών αλλά και αγροτών, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε στις συλλήψεις των 8 ατόμων. Η έρευνα συνεχίζεται, δεν αποκλείεται να έχουμε ανακοίνωση και για νέες συλλήψεις, καθώς φαίνεται ότι η ομάδα αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα 8 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί.
0: Αυτή η Κρήτη, θα τόσο ανοίξουν παράρτημα εκεί το FBI στην Κρήτη. Όλο και κάτι και κάπου είναι μπλεγμένοι, είναι φοβερό.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ειδικό τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.
0: Της
1: ΔΑΟΕ, δηλαδή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
0: Να τα στα λόγια μου έρχεσαι. Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εσύ και ο Ξοχοίδης είσαστε.
0: Ναι.
2: Πρώτα να σου πω ότι εγώ έκανα μεταγραφή, Απόστολε Βαξεβανέλη. Επιτέλους. Έχω πάρει ένα δεκάρι, νομίζω.
3: Καλημέρα.
2: Εγώ η ΑΕΚ.
3: Ο Γιάννης ή ΑΕΚ, εσύ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν κατάλαβα σε ποιο άθλημα είμαστε. Σκέφτηκα.
2: Εμείς τον Τσιτσιπά θα σου μιλήσω στο τέλος.
3: Λοιπόν, Λόβρο Μάγερ είναι το όνομα με το οποίο η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, καθώς η Ένωση ήρθε σε συμφωνία με τη Βόλσμπουργκ για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος είναι από τους πολύ έμπειρους όταν γράφει. Συνήθως είναι τα πράγματα τελειωμένα. Οι κυτρινόμαυροι έδωσαν τα χέρια με τη γερμανική ομάδα αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ και ο 28χρονος μέσος θα ταξιδέψει εντός της εβδομάδας είτε στην Ελλάδα είτε απευθείας στην Ολλανδία προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ένωση και φυσικά να ενσωματωθεί στα πλάνα του Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό, ένας θερματοφύλακας φεύγει και ένας έρχεται.
0: Λοιπόν, πώς θα μείνει το τέρμα χωρίς υπεράσπιση, δεν γίνεται.
2: Δεν παίζεται με τίποτα.
3: Πώς, για βασικό μιλάμε, γιατί ήδη υπάρχουν δύο θερματοφύλακες στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην ΧΑΛ, καθώς χθες ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στην Αθήνα τις έκανε και πλέον απομένουν οι τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του από την νεοφώτιστη στην Premier League αγγλική ομάδα.
2: Καλή επιτυχία σου. Και είναι μεγάλη διαφορά το να παίζεις από την Ελλάδα στην Premier League, να καταλάβουμε το τι σημαίνει να περνά από ενδιάμεσους σταθμούς. Και ακόμα και μεγαλύτερους.
3: Και νομίζω και μεγαλύτερες οι απαιτήσεις, έχω την εντύπωση, παίζοντας σε μία νεοφώτιστη. Έτσι, γιατί όσο και να βρισκόμαστε στην Premier League και τα χρήματα να είναι πολλά, και αυτά που παίρνει η ΧΑΛ.
2: Ξέρεις κάτι, επειδή έχουμε λίγο χρόνο εδώ, θα σου το αντικρούσω. Όταν παίζεις σε μία ομάδα που κάνει παραθλητισμό και δέχεται τρεις φάσεις στον αγώνα, εάν σου γίνει στραβή στη μία, είσαι δακτυλοδεκτούμενος. Σε μία ομάδα που δέχεται 10 φάσεις και βγάζεις τις 8, αν κάνεις και ένα λάθος, μπορεί να είναι λιγότερο εμφανές αυτό. Αλλά στην Premier League δεν ισχύει.
3: Σωστή προσέγγιση σου, αρκεί ο Ζολάης να δείξει αυτά που έδειχνε και στον Ολυμπιακό. Δηλαδή να τα βγάζει, έτσι, να τα πιάνει και να υπερασπίζεται την αιστεία της ΧΑΛ. Από την άλλη μεριά, οριστικά στο πρόσωπο του Στέφαν Ορτέγκα, ο Ολυμπιακός βρίσκει τον αντικαταστάτη του προκειμένου να καλύψει τη θέση του βασικού goalkeeper. Ο 33χρονος Γερμανός είχε μείνει ελεύθερος από την Nottingham Forest. Διαθέτει φυσικά σημαντική εμπειρία. Έπαιξε με τις φανέλες αρχικά Αρμίνια Μπίλεφελτ, μόνο από 1860. Πήγε στη Manchester City και ήταν και μέλος αποστολής της Εθνικής Γερμανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί, μία άλλη ακόμα μεγάλη μεταγραφή είναι αυτή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ετοιμάζεται να φορέσει την κίτρινο μαύρη φανέλα, αλλά της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μία μεταγραφή που αναμένεται να στοιχήσει συνολικά 41 εκατομμύρια ευρώ, να κερδίσει Γκένκ. Οπότε νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο εξάγει τα καλύτερά του στοιχεία και αυτό φυσικά πάντοτε είναι καλό για την εθνική ομάδα. LeBron James, η μεταγραφή που συζητιόταν όλο το καλοκαίρι μετά του Αντετοκούμπο, το που θα συνεχίσει την καριέρα του, τελικά 76ers θα είναι η ομάδα επίσημη Φιλαδέλφια. Θα μένει στη Νέα Υόρκη όμως. Και θα ταξιδεύει με ελικόπτερο, η Αθήνα ξέρει τις αποστάσεις.
0: Εντάξει, καμιά ωρίτσα είναι.
3: Βόλτα, από εδώ, ναι, από το
2: Νενέο. Έτσι, έπαιρνε το ελικόπτερό της, πήγαινε απέναντι. Μία η ώρα το βράδυ παίζουμε ή περίπου.
3: Μία η ώρα τα ξημερώμα, περίπου, δεν είναι, γιατί θα εξαρτήθει από τα προηγούμενα παιχνίδια. Η πρεμιέρα του στη ΖΥΠΑ απέναντι στο νούμερο 1 του ταμπλό, στο τουρνουά της Ουάσιγκτον, απέναντι στον Άλεξ Ντεμινόρσον, ο οποίος έχει μια εκπληκτική παράδοση.
2: 12-13.
3: Και ο νικητή, 500 το τουρνουά, οπότε για τον Τζιτζιπά νομίζω ότι αν περνάει γύρω-γύρω θα βάζει και αρκετούς βαθμούς στην συγκομιδή του.
2: Είναι το δυσκολότερο παιχνίδι, γύρος, παίζει με το νούμερο ένα ταμπλό.
3: Ακριβώς.
2: Δεν έχει να υπερασπιστεί πόντους, δηλαδή πέρσι δεν είχε πάρει τίποτα σε αυτό το τουρνουά. Ό,τι κερδίσει ανεβαίνει.
3: Ακριβώς. Άρα,
2: αποκλείοντας
3: τον Ντεμινόρ, μετά θα βρει αντίπαλο που θα έρχεται από τα προκριματικά. Θα έρχεται από τα προκριματικά.
2: Σωστά.
3: Οπότε αυτό είναι για τον Στέφανο νομίζω ένα καλό, ένας καλός πόντος προκειμένου να ξανακερδίσει τον Ντεμινόρ και φυσικά να πάει πάνω από το 51, γιατί εκεί είναι αυτή τη στιγμή, και να ανέβει όλο και πιο ψηλά.
2: Μια εβδομάδα πριν στο 85.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αθλητική ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε αφρικανική σκόνη. Θα επηρεάσει πολύ μεγάλο μέρος της χώρας. Μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν είναι και η Αττική. Ωστόσο, από το βραδάκι αναμένουμε να βόρειους ανέμους 7 μποφόρ. Θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Η θερμοκρασία όμως ανεβαίνει στους 37. Όμως από ό,τι διάβαζα, τις επόμενες μέρες που θα φυσήξει θα πέσει πάλι η θερμοκρασία και θα είναι σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
2: Λόγω αφρικανικής σκόνης
0: δεν θα παίξεις τένις.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ακούς.
2: Λόγω της αφρικανικής σκόνης επέλεξα, γιατί είπαμε ότι κρατάμε αυτά που δεν παίξαμε όλη την σεζόν για την τελευταία εβδομάδα. Υπάρχει ένα τραγούδι που παίζει σε AI Αφρο εκτέλεση. Το είχε τραγουδήσει πρώτη φορά και το είχε κάνει επιτυχία κυρίως στη Γαλλία και στο Βέλγιο Στόρμα το 2013 με το Μπαμπά που είσαι, το περίφημο Παπαούτε. Κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη έγινε επιτυχία. Λοιπόν, ένα AI remix την τελευταία περίοδο, τους τελευταίους 3-4 μήνες, έχει κάνει πάταγο κυρίως online, στο Spotify, στο TikTok, και έχει ξεπεράσει την επιτυχία που ήδη έχει πάνω από ένα δις στο YouTube viewers.
0: Μέχρι να βρεις τον AI τρόπο. Μπράβο, να μην είμαστε εμείς εδώ και να είναι σαν να είμαστε εμείς εδώ.
2: Θα σου πω, τον έχουν βρει άλλοι, ας το.
0: Θα ακούσουμε το τραγούδι και κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίου, που ήταν στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης, τον Νίκο Αγγελόπουλο που επιμελήθηκε τον ήχο, τη Βαρβάρα Βιτζιλίου, δημοσιογραφική παραγωγή. Καλή σας ημέρα.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ψήφισε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε απουσίασαν ο Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ιωάννης Κόντης. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η φωτιά έχει κάψει έκταση τετραπλάσια από το Παρίσι συνολικά. Περισσότερα από 330.000 άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Σημαντική πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο κλείσιμο των συναλλαγών την Δευτέρα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 ημερών. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 86,36 δολάρια το βαρέλι. Στον καιρό έθριος σήμερα, ο καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Interview ήταν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», η κανονική, κύριε πάνω μας.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
0: Τελείωσε η πρωινιάτικα.
1: Αρχίζει τώρα η εκπομπή. Είστε σωστά συντονισμένοι στο Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
0: Πάνος Πουρναρά στο άλλο μικρόφωνο. Και δεν μπορώ να μην κοιτάξω τη φωτογραφία του Πάνφωτο.
1: Ναι.
0: Και να μην διαβάσω τι λέει. Καλημέρα στην ανθρώπινη συνεργασία των FM. Και ανθρώπινη συνεργασία. Εμείς οι δύο πλαχωνόμαστε κάθε μέρα.
1: Λέει, εγώ διαφωνώ σε όλα με τον Γεωργιάδη.
0: Πολύ καλά κάνεις. Με ποιον, με τον Άδωνη.
1: Και με τον Άδωνη, αλλά και με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Το έχει το όνομα. Ναι. Και επειδή δεν έχω εμπιστοσύνη, λέει, πολύ εμπιστοσύνη στο διαγωνισμό μας.
1: Ναι.
0: Εγώ πήγα στο ναύπλιο, γιατί θα κληρώσουμε ναύπλιο και θα πούμε και πώς και γιατί, και λέω ότι κέρδισα από το σταθμό. Σίγουρα όμως, δεν ξέρω αν λες ότι κέρδισα από το σταθμό, σίγουρα μας ακούς και από το ναύπλιο και σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επειδή άγγελοι της Αναστάσεως. Άγγελοι της Αναστάσεως. Το άκουσε ο Χατζηδάκης και τρέχει Φλόρινα.
1: Ναι, σου λέει.
0: Όχι μόνο, όχι μαζί με ομάδα.
1: Πώς παρεξηγήθηκε, σου λέει, είπε κάποιους άλλους άγγελους, εγώ δεν είμαι άγγελος, δηλαδή. Πάω εκεί. Πάω να δω τι γίνεται.
0: Και δελφίνος γάρα.
1: Ο κ. Χατζηδάκης δελφίνος.
0: Δελφίνος γάρα. Είναι μέσα στην ομάδα.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι πολύ ισχυρός ο δελφίνος.
0: Τώρα θα πεις εσύ τον άγγελο, τον κ. Χατζηδάκη, ότι δεν είναι ισχυρός δελφίνος. Αντιπρόεδρος γάρα.
1: Εντάξει.
0: Αντιπρόεδρος γάρα. Έτσι, αντιπρόεδρο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, και με μεγάλη θητεία.
1: Αλήθεια.
0: Άρα λοιπόν.
1: Όλα τα χρόνια τα έχει φάσει τη Νέα Δημοκρατία. Από μικρό παιδί.
0: Εγώ είμαι του κόμματος, κύριε.
1: Εγώ είμαι του κόμματος.
0: Κύριε Υπουργέ.
1: Είναι ο κλασικός του κόμματος ο κύριος Χατζηδάκης. Δηλαδή είναι από τα γενοφάσκα του. Δηλαδή,
0: έχει κι άλλους.
1: Τι εννοεί αν έχει κι άλλους.
0: Έχει κι άλλους η Νέα Δημοκρατία, κλασικούς από τη Νέα Δημοκρατία. Από τα Τσικό. Δύο-τρεις.
1: Είναι ο κύριος Κυρανάκης, αλλά δεν έχει τα χρόνια πλέον.
0: Είναι
1: ο Δένδιας.
0: Είναι άλλος. Όλοι οι άλλοι είναι Πασόκ.
1: Είναι Πασόκ ή Λάος.
0: Και ολίγοι από Λάος.
1: Ναι.
0: Λάος ή Λάος.
1: Λάος, εγώ το είχα μάθει.
0: Καλά. Αυτό. Πασόκ, ναι. Και ολίγοι από Λάος. Πάμε όμως και στα καλά, διότι στην καθημερινότητά μας συμβαίνουν καλά και κάποια από αυτά είναι και ευκαιρία και να τα πληροφορηθούμε και να τα λειτουργήσουμε. Και το είπαμε και χτες, ότι ο εξοδικαστικός, ο νέος εξοδικαστικός, μας βοηθάει. Πλέον και από 5.000, ήταν 10.
1: Ήταν το προηγούμενο καθεστώς, ήταν 10.000 ευρώ, πλέον ήταν 5.
0: Μην τα λέμε μαζί, ο κ. Νικολακόπουλος, ο γνωστός δικηγόρος, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πουρναρά, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε εδώ να μας βοηθήσετε, διότι για μας φαίνεται ότι είναι μια καλή λύση, μια καλή προοπτική. Όντως, καταρχάς το 10 έχει γίνει 5.000.
2: Ακριβώς, σωστά το λέτε. Έχει το όριο για να μπει στον εξοδικαστικό ήταν 10.000 και πλέον γίνεται 5.000. Και αυτό μπορεί να ακούγεται κάτι όχι τόσο σημαντικό, αλλά πράγματι είναι σημαντικό, διότι αναφερόμαστε σε περίπου 1.000.000 οφειλέτες που δεν μπορούσαν να μπουν λόγω του ορίου. Δηλαδή μικροοφειλέτες που θέλαν να ρυθμίσουν και δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν, τι αλλάζει στον εξοδικαστικό και γιατί τον λέμε νέο και τι πρέπει να κάνουμε.
2: Ο νέος εξοδικαστικός είναι ουσιαστικά ο παλιός με κάποιες τροποποιήσεις όπως έχουν να κάνουν με το όριο να μπούμε μέσα, με τη διαδικασία και την... θα του ξεκινήσω από το αρνητικό γιατί θέλω να το προσέξουν οι ακροατές, διότι πολλοί δεν το γνωρίζουν, όπως και στο παρελθόν μπαίνανε, κάνανε αιτήσεις, κάνανε ρυθμίσεις και μετά τις αφήνανε. Αυτό δεν ισχύει πλέον, δεν πρέπει να γίνει γιατί είναι πολύ επικίνδυνο και εξηγώ αμέσως γιατί. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι αν κάνεις ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού και δεν την τηρήσεις, δηλαδή μετά τη δεύτερη δόση, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να γίνει πληθυσμός και της πρώτης κατοικίας χωρίς να έχεις πολλά δικονομικά μέσα άμυνας. Δηλαδή να το πω απλά ότι αν κάνεις τη διαδικασία που πολλοί κάναν στο παρελθόν, μπαίνανε να δούνε ποια δόση θα βγει, ξεκινούσαν να πληρώνουν και μετά σταματούσανε, αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, διότι ουσιαστικά είναι σαν να δίνεις τα κλειδιά του σπιτιού σου στον δανειστή, διότι μετά συρρυκνώνονται πάρα πολύ τα δικαιώματά σου. Υπάρχει
0: συγγνώμη κύριε Νικολακόπουλε, συγγνώμη να το ρωτήσω για να το καταλάβω, διότι δεν θέλω να το εξηγήσω καλά, να μου το εξηγήσετε καλά, συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ είχα κάνει στο παρελθόν έναν εξοδικαστικό. Δεν τον τήρησα. Πρώτη ερώτηση. Μπορώ να κάνω δεύτερο τώρα.
2: Μετά από, ακριβώς, μπορούμε εφόσον έχουν παρέλθει γύρω στους 15 μήνες, πάνω από ένα χρόνο, μπορούμε να επανέλθουμε και να μπούμε στη διαδικασία του εξοδικαστικού, δηλαδή νέα αίτηση.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως με αυτόν, εάν τον χάσω, τελείωσε το θέμα, μου τα παίρνουν όλα.
2: Ακριβώς. Εάν το χάσουμε, μιλάμε όχι αν μπω αντλήσω τα στοιχεία και μετά σταματήσω τη διαδικασία και ακυρωθεί λόγω αδράνειας. Εάν κάνω τη ρύθμιση, ξεκινάω να πληρώνω και μετά σταματήσω και έχω καθυστέρηση μετά τη δεύτερη δόση. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν αποδεχθώ μια ρύθμιση του εξοδικαστικού και τη σταματήσω να την πληρώνω, δεν μπορώ μετά να επανέλθω και τους δίνω το δικαίωμα να προχωρήσουν σε πληστηριασμό εύκολα, να το πω.
0: Για όποιο λόγο. Αρρώστησα, πήγα στο νοσοκομείο. Απολύθηκα, έχασα τη δουλειά μου. Αρρώστησε κάποιος στην οικογένειά μου και τρέχω και δεν μπορώ. Πρέπει να πληρώσω ό,τι πρέπει. Δηλαδή, για όποιο λόγο, για οποιοδήποτε. Δηλαδή, δεν μπορώ δηλαδή, να κάνω κάτι και να πω ότι για κάποιο σημαντικό λόγο πρέπει να σταματήσω για 3 μήνες ή για 2 μήνες.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Θα πω κάτι που το λέω συχνά, ότι βρισκόμαστε στην τυραννία των ηλεκτρονικών συστημάτων. Δεν υπάρχει πρόβλεψη εκεί να απευθυνθείς, να πεις ότι εγώ έχω ένα πρόβλημα που συνιστά ανωτέρα βία, που νομικά όταν υπάρχει θέμα ανωτέρας βίας να θέλονται προθεσμίες, ακόμα και δικαστήρια που δικάζει σε ερήμην μπορούν να ακυρωθούν. Πόσο μάλλον μια διαδικασία ρύθμισης, όμως δεν υπάρχει ρητή διαδικασία. Εκεί θα πρέπει να πάει δικαστικός να αποδείξει την ανωτέρα βία, να προσβάλλει στην οποιαδήποτε εκτέλεση, αλλά μιλάμε για μια διαδικασία χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και...
0: Ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Μου λέτε κάτι το οποίο μακριά από εμάς. Εγώ λοιπόν μετά έχω κάνει τον εξοδικαστικό και τράκαρα με το αυτοκίνητο και είμαι στο νοσοκομείο. Βγαίνοντας από το νοσοκομείο θα μου πάρει το σπίτι.
2: Δυστυχώς πρέπει να...
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και πρέπει να το προσέξει πραγματικά, να το προσέξουμε πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό το είπα από την αρχή.
0: Και καλά κάνατε εσείς, αλλά άμα δεν μας το πει, γι' αυτό σας έχουμε. Αλλά αυτό είναι σαν να μου λέτε μην το κάνω. Μην πω καθόλου τον εξοδικαστικό.
2: Είναι το ζήτημα ότι πρέπει να είσαι προσεκτικός, ότι η ρύθμιση που θα βγει να τη διαβάσεις προσεκτικά, να είσαι σίγουρος ότι θα είναι βιώσιμη η δόση, διότι μετά συρρυκνώνται πολύ τα δικαιώματά σου και όπως σωστά είπατε, εάν υπάρχει ζήτημα νοσοκομείου, ατύχημα, ανεργία ή οτιδήποτε, πράγματα ανθρώπινα που γίνονται, δεν θα μπορείς μετά να τα απεξέλθεις, διότι θα ξεκινήσει η διαδικασία πληστηριασμού εις βάρος σου. Είναι κάτι το οποίο πρέπει ιδιαίτερη προσοχή να σταθμίσουν, μήπως είναι καλύτερα να κάνω απευθείας μια ρύθμιση με την τράπεζα, με το φαντ, ή εφόσον έχουν οφειλές στο δημόσιο και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, μήπως να προτιμήσουν τις 72 δόσεις που ξεκίνησε πάλι η πλατφόρμα πρόσφατα στις 18 Ιουλίου. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε αυτό που θα επιλέξουμε τελικά και θα το υπογράψουμε και θα το αποδεχθούμε να είναι βιώσιμο για μας. Να επισημάνω μάλιστα και το εξής, ότι η δεύτερη παγίδα που είναι ιδιαίτερα σημαντική, που πολλοί δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία, είναι το εξής. Στη διαδικασία του εξοδικαστικού πολλές φορές βλέπουμε ότι η συνάντληση στοιχείων που γίνεται αυτόματα, δηλαδή που ζητάει το σύστημα από τον δανειστή, από την τράπεζα, από το ΦΑΝ, να πει τι χρωστάει ο Γεωργιάδης, ο Πουρναράς, ο Νικολακόπουλος. Τα ΦΑΝ βάζουν χρεωστικά υπόλοιπα πολύ φουσκωμένα τις περισσότερες φορές. Και οι δανειολήπτες, οι οφειλέτες λένε ότι μάλλον δεν τα προσβάλλουν, ουσιαστικά τα αποδέχονται και λένε ότι θα γίνει ένα κούρεμα με βάση τα εισοδήματα και την περιουσία, οπότε αφού θα γίνει το κούρεμα δεν με πειράζει. Εάν δεν τα προσβάλλεις, τα αποδέχεσαι, που σημαίνει ότι πρώτον, όπως είπαμε προηγουμένως, αν τελικά χάσεις τη ρύθμιση, έχεις αποδεχθεί τα χρεωστικά υπόλοιπα, τα φουσκωμένα, και δεύτερον, εάν έχεις κάνει εσύ μια ρύθμιση στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη με το Tade Fund, και είχες πετύχει ένα κούρεμα, είχες πληρώσει κάποιες δόσεις, γιατί να αποδεχθείς το φουσκωμένο ποσό και να μην το εξαιρέσεις από τον εξοδικαστικό. Αυτό το τονίζω, διότι πολλοί νομίζουν ότι μπαίνεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό υποχρεωτικά για όλα τα χρέη. Μπορείς να εξαιρέσεις αυτά που έχεις ρυθμίσει. Και έτσι επανέρχομαι στο προηγούμενο για να δώσω και μια λύση ώστε να ξεφύγουμε από το άσχημο θέμα του πληστηριασμού. Αν μπορείς και έχεις ρυθμίσει στο παρελθόν ή και τώρα με απευθείας διαπραγμάτευση με το ΦΑΝ να κάνεις μια ρύθμιση, πολλές φορές είναι πιο υποφελής και μπορείς αυτή τη ρύθμιση, αυτή την οφειλή που έχεις ρυθμίσει, να την εξαιρέσεις με τον εξοδικαστικό και να πας για τις άλλες οφειλές. Επομένως και θα βγει μικρότερη δόση, δηλαδή ουσιαστικά τα χρέη σου θα είναι λιγότερα, άρα θα βγει μικρότερη δόση και δεν θα έχεις και τόσο άμεσο κίνδυνο. Και το λέω αυτό, δηλαδή δεν το λέω χωρίς λόγο για την διαπραγμάτευση δαφάν, διότι πολλές φορές όταν έχουμε μειωμένη ακίνητη περιουσία δεν έχουμε μεγάλη αξία σε ακίνητη περιουσία. News. Ρυθμίσεις. Και μην ξεχνάμε ότι το φαντ είναι αυτό που θα σου κυνηγήσει πρωτίστως στο σπίτι.
0: Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κύριε Νοκανακόπουλε. Δηλαδή, εγώ χρωστάω στην εφορία, στο ΝΕΦΚΑ και στα φαντς. Μπορώ να ζητήσω εξοδικαστικό μόνο για τα φαντς?
2: Ακριβώς. Μπορούμε να ζητήσουμε εξοδικαστικό για τα φαντς, να κάνουμε ρύθμιση της ληξιπρόθεσμης οφειλές της εφορίας που υπήρχαν μέχρι το τέλος του 2023 με τις 72 δόσεις. Και για τις οφειλές τις τρέχουσες μετά το 24 να κάνουμε τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Με αυτό το συνδυασμό το τριπλό, με μια επιφύλαξη, το καθένας έχει διαφορετική αντιμετώπιση αναλόγως με τα χρέη που έχει και την περιουσιακή κατάσταση. Αλλά με αυτό το συνδυασμό που λέμε τώρα είναι πιο ασφαλής εφόσον έχεις μια σημαντική ακίνητη περιουσία, δηλαδή ένα σπίτι δελεαστικό, το οποίο το φαντ θα επιδιώξει να το πάρει, διότι δυστυχώς πλέον τα φαντς έχουν εταιρείες real estate, μαζεύουν ακίνητα, επιδιώκουν να κάνουν ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων, χωρίς μάλιστα να τα εκμεταλλεύονται, αλλά για να τα πουλάνε από το ένα στο άλλο και να κάνουν χρηματιστηριακές πράξεις. Έτσι λοιπόν, εάν μπορείς να εξαιρέσεις αυτό που είναι πιο επικίνδυνο για το σπίτι σου, καλό θα είναι, και φυσικά τα άλλα να τα ρυθμίσεις με τα εργαλεία που σας είπα, για να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμα.
0: Πλέον με βάλατε σε πολύ μεγάλη σκέψη για το αν πρέπει να κάνουμε εξοδικαστικό ή όχι, για το πώς πρέπει να τον κάνουμε τον εξοδικαστικό ή όχι. Εγώ βλέπω ότι από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό που μου λέτε είναι ότι τα φαντς θα προσπαθήσουν να μην κάνουν κανένα κούρεμα, ειδικά αν βρουν κάποια περιουσία, να μην κάνουν κούρεμα. Και αν δεν το προσβάλλεις, λες τώρα εντάξει, ας προχωρήσω για να μην έχω άγχος, μην μου κάνουν καμία κατάσχεση πριν κάνω τον εξοδικαστικό και τον έχω προχωρήσει τον εξοδικαστικό. Εδώ δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα και φαντάζομαι, έτσι όπως το ακούω, και μακάρι να κάνω λάθος, και διορθώστε με όταν κάνω λάθος, ότι πάρα πολλοί κόσμος από εκεί που νομίζει ότι θα σωθεί με τον εξοδικαστικό και είναι για καλό, θα βρεθεί χωρίς σπίτι.
2: Να σας πω κάτι, πολύ σωστά το λέτε, γι' αυτό φωνάζω και για αυτά τα πράγματα, διότι ο κόσμος ίσως από τη διαφήμιση, από την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση, δεν κάνω αντιπολίτευση σε συγκεκριμένη κυβέρνηση, με τα μέτρα που εξαγγέλει, που δημιουργεί έναν εφησυχασμό και σου λέει ο άλλος, εγώ θα μπω στον εξοδικαστικό, άρα δεν κάνω ανακοπή στην κατάσταση που μου έχουν κάνει, δεν κάνω ανακοπή στην διαταγή πληρωμής που μου κοινοποιούν, διότι θα μπω στον εξοδικαστικό και θα ανασταλούν όλα. Μην το κάνει αυτό, διότι χάνοντας τα δικαιώματα, αν κάτι πάει καλά στον εξοδικαστικό, υπάρχει πρόβλημα, διότι εύκολα θα μπορούν να πάρουν το σπίτι. Οι ανακοπές που προβλέπει ο νόμος όταν μας κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής ή κατάσχεση έχουν συγκεκριμένες προθεσμίες. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, ακόμα και λάθη και παρανομίες να έχουν τα φαντς, θεραπεύονται. Δηλαδή, να το πω απλά, αν ο Νικολακόπουλος ξέρει ότι χρωστάει στο φαντ 100.000 και του βγάλουν διαταγή πληρωμής για 500.000 και δεν κάνει ανακοπή, μετά οι 500.000 είναι απρόσβλητες, είναι με δικαστική απόφαση προσώπου οφείλει. Άρα δεν το αφήνουμε αυτό επειδή θα πάμε στον εξοδικαστικό και εκεί, όπως είπα, θα έχουμε κάποιο κούρεμα, θα πάρουμε αναστολή, άρα γιατί να τρέχουμε στα δικαστήρια. Εάν βλέπει κάποιος ότι υπάρχουν παρανομίες, ότι υπάρχει νομική βάση, μη χάνει τα δικαιώματά του, διότι δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Μιλάμε για μια συνεχή μάχη που κάνουμε και με τα φαντς και με τις τράπεζες και με όλους τους δανειστές, διότι οι χρεώσεις είναι φοβερές. Δηλαδή το πώς ένα ποσό 50.000 γίνεται 300.000, ούτε μπορείς να το καταλάβεις.
1: Μάλιστα. Άρα το ρεζουμέ είναι ότι καλός εξοδικαστικός, αλλά να προσέχουμε.
2: Ακριβώς. Ωραία. Προσέχουμε, βελτιώνεται. Αυτό είναι θετικό, ότι βελτιώνεται, ότι διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής, Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μην εφησυχάζουμε, μην χάνουμε δικαιώματα και γενικότερα μην δίνουμε εμπιστοσύνη στα φανς και τις τράπεζες, διότι συνήθως αυτό που κοιτάνε πλέον είναι να πάρουν ακίνητο και κυρίως αν έχουμε κάποιο ακίνητο δελεαστικό, δηλαδή αυτά τα λεγόμενα φιλέτα, ή και να σας πω κάτι, και μια μέση κατοικία πλέον βλέπω ότι επιδιώκουν να τα πάρουν.
0: Μάλιστα. Μεγάλη επικίνδυνοτητα, κύριε Νικολακόπουλε. Εγώ αγχώθηκα που τα άκουσα όλα αυτά. Αγχώθηκα μπαίνοντας σε μια διαδικασία που εγώ δεν είχα στα δάνεια, δεν έχω παιδί προσωπικά. Αλλά αγχώθηκα διότι ο κόσμος άκουσε με χαρά και εγώ ξεκίνησα και είπα με χαρά. Αλλά αν μου λέτε ότι τράκαρα, παξίλο, μπήκα στο νοσοκομείο και βγαίνοντας στο νοσοκομείο μου έχουν πάρει το σπίτι γιατί δεν τήρησα τις δόσεις.
2: Αυτό σας λέω, είναι πολύ ανελαστικό. Θα πρέπει να τρέχουμε στα δικαστήρια για το κάθε τι, διότι το σύστημα, παρότι θα μπορούσε να προέβλεπε αυτό που λέτε για σοβαρά θέματα υγείας, για νοτέρα βία, να υπάρχει μια διαδικασία να σκανάρεις κάποια έγγραφα, να τα εντάσεις με ένα ερώτημα.
0: Εγώ νομίζω ότι εσκεμένα δεν προβλέπετε. Συγγνώμη, νομίζω ότι εσκεμένα δεν προβλέπετε. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να μην το σκέφτηκε κανένας και να το ζητήσει είτε εσείς, είτε από την κυβέρνηση, είτε από κανένα. Εσκεμένα δημιουργήθηκε το να μην προβλέπετε. Συγγνώμη, και όσοι μας ακούνε, ναι, εγώ το καταθέτω με ό,τι λέει αυτό. Εσκεμένα δημιουργήθηκε να μην προβλέπετε. Με στόχο να σου πάρουν το σπίτι.
2: Να σου πω κάτι, αυτό δεν αποκλίνει και πολύ από την πραγματικότητα, από την κατασκευή γενικότερα των ηλεκτρονικών συστημάτων, τις πλατφόρμες. Θα πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Για να ανασταλεί ένας πληστηριασμός που έχει να κάνει, που έχει προσδιοριστεί, πρέπει τουλάχιστον 3 μήνες πριν να έχεις βγάλει το πιστοποιητικό ευαλωτότητας και να έχεις προχωρήσει τη διαδικασία. Ξέρετε ότι παρότι προβλέπονται 15 μέρες να βγει το πιστοποιητικό ευαλωτότητας, πολλές φορές κάνει 3 και 4 μήνες και χάνεται η προθεσμία και δεν υπάρχει ευελιξία στο σύστημα να πεις ότι εγώ αποδεικνύω και το σκανάρω και το βάζω μέσα στο σύστημα ότι εγώ έχω κάνει την αίτηση από τότε. Και το σύστημα άργησε ή το fund μπλόκαρε τη διαδικασία ή δημιουργήθηκε μια αμφισβήτηση και καθυστέρησε το πιστοποιητικό, άρα δεν φταίω εγώ που δεν βγήκε. Αλλά αυτοί βλέπουν ότι δεν έχει βγει και άρα δεν δίνουν την αναστολή του πληστηριασμού. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν μας κάνουν κουμάντο, να το πω απλά, τα κομπιούτερ. Οι άνθρωποι είναι πίσω από τα κομπιούτερ και τις ηλεκτρονικές εφαρμογές. Άρα πρέπει να υπάρχει ανθρώπινο χέρι και αυτό το ανθρώπινο χέρι να έχει ανθρωπιά. Να υπάρχει πρόβλεψη ώστε περιπτώσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, ανωτέρας βίας ή των διαδικασιών να τηρούνται ώστε να προστατεύεται ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Με φαντάζομαι θα σας ξαναχρεωστούμε σίγουρα, γιατί αυτό που μας είπατε θα το συζητήσουμε και με τους ακροατές μας, θα το συζητήσουμε και με συναδέλφους σας και θα σας έχουμε πάλι για να έχουμε περισσότερες ερωτήσεις.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον δικαστικό.
0: Ο πρωταθλητής υπουργός τα ακούει αυτά.
1: Προφανώς.
0: Ο πρωταθλητής υπουργός τα ακούει αυτά. Τα έκανε και εμένα. Είναι εσκεμμένη αυτή η λειτουργία της πλατφόρμας των για να μας πάρουν τα σπίτια. Είναι εσκεμμένο αυτό το ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε για να μας πάρουν τα σπίτια. Κύριε Περακάκη, εσείς που δημιουργήσατε όλο αυτό, πολύ απλά, το ξέρετε? Αυτοί που συνεχίζετε τη δουλειά του κυρίου Περακάκη και διαφημίζετε το επιτελικό ψηφιακό κράτος, το γνωρίζετε? Διότι ναι, ήρθαν με άλλες κυβερνήσεις τα φαντς. Μεγαλουργούν όμως με αυτήν την κυβέρνηση. Με αυτήν εδώ. Που διαφημίζει το ψηφιακό κράτος. Το ψηφιακό κράτος που θα έρθει να μου πάρει το σπίτι ενώ υπάρχει σημαντικός λόγος. Είπα τράκαρα και χτυπάω ξύλο συνέχεια. Μπαίνω στο νοσοκομείο και βγαίνω χωρίς σπίτι. Διότι ο κύριος Πιερακάκης και η συνέχεια του έχει δημιουργήσει αυτές τις πλατφόρμες, αυτό το ψηφιακό κράτος. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το τα Υπουργεία να μας απαντήσουν γιατί το έκαναν, εκτός από το να έχουν στόχο να χάσει ο μέσος Έλληνας το σπίτι του.
1: Καλημέρα μας τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, από το Ηλιόλου στο Ήλιον. Ποιοι ήταν την προηγούμενη ώρα? Καλή ήταν, δεν συγκρίνονται όμως με το χειρότερο δίδυμο των FM. Την καλημέρα μας και στον Κώστα. Καλημέρα σας, λέει, καλή εκπομπή. Την καλημέρα μας και στην Μαρία. Εν τω μεταξύ έχει σηκωθεί σκόνη και ξανά με Άδωνη Γεωργιάδη, εκεί θα σε ξαναπάω, για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης όρισε πρόεδρο, προσωρινή πρόεδρο, την κυρία Παγώνη.
0: Μια εκτίμηση, ένα έρωτα. Το έχουν δηλώσει επίσημα. Δεν είναι. Και δύο αμφότεροι έχουν πει ότι έχουμε μια μεγάλη εκτίμηση.
1: Ο ρόλος της κυρίας Παγώνη και αυτός για τον οποίο ορίστηκε είναι να. Η αποστολή της είναι η διενέργεια εκλογών. Αλλά αυτό για το οποίο καταγγέλλεται ο κύριος Γεωργιάδης και από άλλους και από ευρωπαϊκούς συλλόγους αλλά και από, από τα κόμματα είναι ότι είναι μια ομή παρέμβαση του Υπουργού Υγείας.
0: Αυτό δεν το πιστεύω ότι το κάνει υπουργός κυβέρνησης. Αυτό λένε ψέματα, το καταθέτω, κανένας υπουργός της κυβέρνησης, ούτε καν ο κύριος Λωρίδης δεν κάνει ομή παρέμβαση δηλαδή στα θέματα αυτά. Κανένας. Δηλαδή κατηγορείται τον Άδωνη Γεωργιάδη αδίκως. Και στην τελική έκανα πρόεδρο το φίλο μου τον Μπρουνάρα. Αφού το έχει πει ότι είναι φίλος μου. Δεν το έχουν πει στον αέρα πώς
1: και,
0: τον αγαπάω.
1: Τον έκανα και του λέω κάνει εκλογές.
0: Ναι.
1: Τον έκανα προσωρινό και του λέω κάνει εκλογές.
0: Κάνει εκλογές, να σου πω, βγάλει και αυτόν. Αν
1: μπορεί,
0: βγάλει και αυτόν. Μπρουνάρα, έχει πει ότι είσαι φίλος μου, ότι με αγαπάς. Το έχει δηλώσει επίσημα. Έχω βίντεο που το έχει πει. Έχω βίντεο. Ότι είσαι φίλος μου και με αγαπάς. Λοιπόν, γίνε πρόεδρος.
1: Όχι σαν το σκέρτς όμως, όχι τόσο φίλος, αλλά εντάξει.
0: Καλά, δεν είσαι και τόσο καλό παιδί. Ούτε τόσο καλό στη δουλειά.
1: Ο σκέρτς είναι πολύ καλό στη δουλειά του, σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, απλά δεν είναι και τόσο φίλος του. Αλλά είναι πολύ καλό στη δουλειά του.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, εδώ πολύ απλά. Σε έχω, είσαι φίλο μου, το έχει πει, το παραλαμβάνω και το κλείνω, το κουμπώνω εδώ. Έχει πει ότι με αγαπάς, ότι με εκτιμάς με ό,τι καλύτερο έχει περάσει από τη ζωή σου σε αυτή τη θέση. Και αφού τα έχει πει αυτά, σε κάνω πρόεδρο, κάνε εκλογές. Βγάλε αυτό που πρέπει και κάνε και διάλειμμα. Και να σας πω από όλα αυτά που του είπα, το μόνο που θα ακούσει είναι ότι πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διαλυματάκι, επερχόμαστε σε 2 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Και Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Όπως μας είπε ο κύριος Νικολακόπουλος, που αλήθεια έλεγε, δεν έχει λόγο να πει ψέματα ο άνθρωπος, η δουλειά του είναι, εάν τον κάνεις και δεν τηρήσεις δύο δόσεις, έδωσες τα κλειδιά στα φαντς να σου πάρουν το σπίτι. Καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα, την καταλαβαίνετε όπως την καταλαβαίνω και εγώ, φαντάζομαι και εμείς πρώτη φορά την ακούμε έτσι, στον αέρα.

0: ότι αν μου τύχει κάτι, σας δίνω το σπίτι μόνος μου. Είναι πολύ σοβαρό, προσέχτε το πολύ και ψάχτε καλά ποιος και γιατί θα σας κάνει τον εξοδικαστικό και πώς θα προχωρήσετε και να μπορείτε να δώσετε αυτή τη δόση.
1: Εντάξει, και αυτό που έλεγα πριν για την παρεμβολή του Αδόνιδος Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ο ίδιος δίνει την σχετική απάντησή του, ότι είναι η πρωτοβουλία αυτή, λέει, είναι αναγκαία προκειμένου να τερματιστεί η παραταμένη διοικητική κρίση και η έντονη αντιπαράθεση που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια στον επιστημονικό αυτό σύλλογο. Βέβαια, με την όποια δικαιολογία, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θεμητή η παρέμβαση ενός υπουργού σε έναν επιστημονικό σύλλογο.
0: Και ποια είναι η δουλειά του υπουργού? Η δουλειά του υπουργού είναι να παρεμβαίνει και να κάνει αυτό που θέλει.
1: Και να κανονικοποιεί το ρουσφέτη.
0: Και να κάνει αυτό που θέλει.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δουλειά του υπουργού. Αυτή δεν είναι η δουλειά
1: και
0: του υπουργού.
1: Και να κάνει τι θέλει.
0: Ναι. Η δουλειά του υπουργού,
1: είναι να κάνει τι θέλει.
0: Να κάνει ό,τι θέλει. Υπουργός,
1: από πότε είναι αυτή η δουλειά του?
0: Με ένα νόμο.
1: Από
0: τότε που μπήκαν υπουργοί. Μπαίνει ο υπουργός και κάνει ό,τι θέλει.
1: Δεν ισχύουν αυτά.
0: Γιατί δεν ισχύουν?
1: Δεν ισχύουν αυτά.
0: Ξεκινάει ο πρωθυπουργός και κάνει ό,τι θέλει. Και μετά ο υπουργός, αρκεί να θέλει ο πρωθυπουργός, είναι η μόνη αυτή, κάνει ό,τι θέλει αυτός.
1: Δεν ισχύουν αυτά. Όχι.
0: Από πότε δεν ισχύουν αυτά? Γιατί εγώ. Εγώ θυμάμαι ότι από ανέκαθεν πάντα αυτά ισχύουν.
1: Όχι, είναι λάθος. Αν ισχύουν αυτά, τα έχετε μάθει λάθος. Δεν πρέπει να ισχύουν αυτά.
0: Τι δεν πρέπει?
1: Λογοδοτούν.
0: Πού?
1: Λογοδοτούν.
0: Στις εκλογές.
1: Και στις εκλογές.
0: Μόνο στις εκλογές. Συγγνώμη, έφυγε.
1: Καθημερινώς δεν λογοδοτούν.
0: Πού? Πού?
1: Στον κόσμο.
0: Καθημερινά.
1: Ναι.
0: Όχι, στις εκλογές μόνο.
1: Λάθος.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι, για
0: λέει κάτι κάποιος προεκλογικά.
1: Ναι.
0: Και δεν το κάνει.
1: Αλήθεια.
0: Ή κάνει το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Πότε λογοδοτεί? Στις εκλογές.
1: Υπάρχει, θα λογοδοτήσει όμως από την
0: πού?
1: Κριτική που μπορείτε. Πού, ρε παιδάκι μου?
0: Πού θα λογοδοτήσει?
1: Στα πάνελ και στις συνεντεύξεις. Πού και πού είναι?
0: Και θα χάσει αυτό. Θα χάσει εσύ.
1: Δεν θα λογοδοτήσει.
0: Ωραία, και τι απει. Εγώ έτσι νόμισα, έτσι έκανα, αλλά ξεχνώμη.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Στις εκλογές θα με κρίνεις.
1: Δεν υφίσταται πάλι αυτό.
0: Πώς δεν υφίσταται, αφού στις εκλογές κρίνονται. Κάθε 4 χρόνια. 4 χρόνια κάνω ό,τι θέλω. Τώρα, αν αυτό που έκανα σου άρεσε.
1: Έχει ασυλία δηλαδή για 4 χρόνια.
0: Εννοείται. και άμα κάνει και κάτι παραπάνω, έχει ασυλία από το 86.
1: Δηλαδή δεν ισχύει αυτό.
0: Ούτε αυτό ισχύει.
1: Δεν ισχύει.
0: Αφού αμελητή 151 σε ένα χρόνο
1: δεν ισχύουν αυτά τώρα. Αυτά είναι. Αυτά τα έχουμε κανονικοποιήσει εδώ πέρα. Κανονικά δεν πρέπει να ισχύουν. Τι είπα να πει, έχω ασυλία για 4 χρόνια και μπορώ δηλαδή άλλο να τάζω από πριν και μετά άλλο να κάνω. Αυτό το έχουμε κανονικοποιήσει και το θεωρείς δεδομένωση. Δεν υφίσταται.
0: Συγγνώμη, θες να σε πάω από Κωνσταντίνο Καραμαλή, σε Ανδρέα Παπανδρέου, σε Μητσοτάκη, σε να φτάσω τώρα στις τελευταίες δύο κυβερνήσεις. Όχι δύο τετραετίες, δύο κυβερνήσεις. Ο Τσίπρας βγήκε με ένα νόμο και ένα άρθρο και τα ούλια. Ωραία. Και με ένα νόμο και ένα άρθρο και τα ούλια και μνημόνιο έφερε και κολοτούμπα έκανε και δημοψήφισμα έκανε και το ανάποδο έκανε και τις τράπεζες έκλεισε και όλα μαζί. Πάμε παρακάτω. Κρίθηκε. Κρίθηκε.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο Μητσοτάκη. Είπε. Κατρούγκαλος. Καταργήθηκε. Έμφυα. Καταργήθηκε. Ψηφιακό επιτελικό κράτος. Το έκανε. Προσέχτε με τον εξοδικαστικό. Αυτό το επιτελικό ψηφιακό κράτος του πρωταθλητή υπουργού και τη συνέχεια του, βλέπετε, ακούσατε τι ετοίμασε και τι σας κάνει. Ή τι θέλει να σας κάνει. Πότε θα κρυθεί? Σε εκλογές. Έχει κάνει τίποτα πριν? Τώρα είπες, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε παρέμβαση και έβαλε την φίλη του που τον αγαπάει και τον εκτιμάει.
1: Την κυρία Παγώνη, στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Πολύ
1: για να κάνει εκλογές όμως την έβαλε.
0: Την έβαλε.
1: Την έβαλε, ναι. Ωραία, προσωρινή πότε, λέει, για να κάνει εκλογές.
0: Πότε θα κρυθεί?
1: Ποιος, η κυρία Παγώνη?
0: Ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Στις εκλογές. Εντάξει.
0: Στις εκλογές. Άρα λοιπόν κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα με κρίνετε στις εκλογές. Αν εσείς έχετε κοντή μνήμη.
1: Δεν είναι το ορθό της υπόθεσης αυτό.
0: Αν εσείς
1: είναι στρεβλότητα του συστήματος είναι αυτό.
0: Αν εσείς έχετε κοντή μνήμη και δεν θυμάστε τι έκανα εγώ ή τι είπα εγώ και όταν φτάσουν οι εκλογές, θα βρούμε κάποιους τρόπους να σας αλλάξει γνώμη.
1: Ο κόσμος θέλει δηλαδή.
0: Εάν έχει κοντή μνήμη, ποιος θέλει.
1: Άρα ο κόσμος θέλει.
0: Και φυσικά φταίει αυτός που δεν πάει να ψηφίσει.
1: Εσείς φταίτε.
0: Και φυσικά φταίει αυτός που δεν πάει να ψηφίσει.
1: Ο Γιώργος λέει, εγώ το σπίτι δεν το χάσω γιατί θα ακολουθήσω τις συμβουλές των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ένα σπίτι, από ένα σπίτι βρέθηκα με 4, 5, 6 κλπ.

0: Γιώργος από το Ηλιόλουστο Ήλιον. Είναι όντως Ηλιόλουστο Ήλιον ή μας κοροϊδεύει πάλι ο Γιώργος? Γιατί κάτι άλλες φορές ήταν κάτι φορές που βρεχεί και μας έλεγε καλημέρα από το Ηλιόλουστο Ήλιον.
1: Καλά, αυτός μέχρι τα τρακτέρια τη φέρει απ' έξω. Άστε να μην του έχει εμπιστοσύνη.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και ένα νέο νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Αλλά αυτό θα το δούμε αύριο, έχοντας τον κατάλληλο άνθρωπο πάλι να μας πει ποιες είναι αυτές οι αλλαγές.
1: Στην κατάλληλη θέση.
0: Στην κατάλληλη θέση. Και θα πότε θα κρυθεί.
1: Ποιος?
0: Αυτός ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Όταν έρθουν εκλογές.
1: Δυστυχώς. Είναι στρέβλος του συστήματος. Θα έπρεπε να υπάρχουν καρατομήσεις, παρετήσεις, ευθυξία, πολιτική. Είναι άγνωστες λέξεις. Είναι άγνωστες λέξεις όλα αυτά που λέω.
0: Πώς το είπες το τελευταίο?
1: Ευθυξία, πολιτική.
0: Θα μου πεις και την άλλη λέξη που μου έχεις βάλει να τη γράψω πριν ξεκινήσει εκπομπές. Ενσυνείδηση. Καλά την λέω.
1: Ναι, η ενσυναίσθηση.
0: Ενσυνείδηση υπάρχει. Γιατί μου λες ενσυνείδηση και όχι ενσυναίσθηση?
1: Οκ, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά που μου έβαζε να γράφω πριν την εκπομπή. Για να μπορώ να τα πω. Και περιμένεις αυτά να τα δούμε από πολιτικούς?
1: Δεν θα έπρεπε αυτό. Ο ρόλος του πολιτικού συστήματος αυτός δεν είναι? Να τραβάει και προς τα πάνω και την κοινωνία. Αν σε ρίχνει στο βούρκο, τι νόημα έχει το να υπάρχει πολιτικό σύστημα, λέει.
0: Τώρα δεν θες να σου απαντήσω. Λοιπόν, ή μάλλον θα σου απαντήσω αργότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα που είναι μεγάλο. Το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Γιατί η κλιματική αλλαγή είναι, λέμε, κάνει ζέστη, κάνει κρύο. Έκανε ένα μπουρίνι το οποίο δεν το είχαμε
1: δει. Ναι, είναι τρομερό μπουρίνι. Εμένα με πέτυχε και σε ταξίδι πήγαινα προς Καλαμάτα. Με πέτυχε στον Ιστμό.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι που όλο αυτό το βρίσκουν μπροστά τους, στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, στη δουλειά τους. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιάννης Μουσούλης, ο οποίος είναι πρόεδρος στο Σωματείο Εργασίας Διανομέων Ταχυμεταφορών.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Μουσούλη.
2: Καλημέρα, κύριε Γεωργιά. Καλημέρα, κύριε Πουνάρα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε ταχυμεταφορές, κάτι που χρησιμοποιούμε πια όλοι με τις πλατφόρμες, τις παραγγελίες, και έχουμε εσάς που τρέχετε στους δρόμους με μηχανάκια.
2: Σωστά, με δίκυκλα.
0: Με δίκυκλα. Λοιπόν, με
2: δίκυκλα. Ιστό, σωστά.
0: Με δίκυκλα. Λοιπόν, βρέχει, χιονίζει, κάνει καύσωνα ή στον καύσωνα ισχύει για αυτό που λέτε, που βγαίνει το νόμος, ότι είναι να μην χρησιμοποιούμε στον καύσωνα, είστε κι εσείς?
2: Εμείς γενικά, επειδή είμαστε σε όλη την Ελλάδα, έχουμε πει ότι πρέπει να γίνεται πάυση των εργασιών όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από χιόνι, από καύσωνα, γενικά από ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν πρέπει να αναγκάζεται κανένας διανομέας να βγει στο δρόμο για να μην χάσει το εισόδημά του. Εμείς ζητάμε από τις πλατφόρμες να διακόπτουν προσωρινά τη λειτουργία τους στις περιοχές όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.
0: Ναι, τι ισχύει, πείτε μας.
2: Αυτή τη στιγμή μόνο για τον καύσωνα, όταν πιάσει 40 βαθμούς το θερμόμετρο. Το θέμα είναι τι νιώθουνε και όχι τι θα πιάσει. Δηλαδή μπορεί να έχει 36 βαθμούς εκεί έξω και εμείς και να νιώθουμε 44. Υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος λέγεται θύμβας και ανεβάζει την αίσθηση της εσωτερικής θερμοκρασίας πολύ περισσότερο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή ενός συμπολίτη μας. Όχι μόνο από εμάς, και από την πολιτεία κυρίως έρχονται αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, δηλαδή εσείς σταματάτε να δουλεύετε μόνο όταν βγάλει η κυβέρνηση ένα νόμο που λέει 1 με 5 λόγω καύσωνα να μην χρησιμοποιούμε delivery και εσάς, σωστά?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εάν βρέχει, γίνει το μπουρίνι και σας πετύχει στο δρόμο που έγινε την Παρασκευή, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κάνετε δεξιά και περιμένετε, αλλά αργείτε να καθυστερείτε να παραδώσετε. Αυτό προβλέπει ποινή για σας?
2: Όχι, δεν υπάρχει ούτε ποινή, αλλά υπάρχει κίνδυνος της ζωής μας. Την προηγούμενη φορά εγώ προσωπικά με έπιασε μέσα στο Κηφισό. Πού να κάνω άκρη? Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα και τα βγάζει η ΕΜΗ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική πάυση των εργασιών για εκείνο το χρονικό διάστημα. Γιατί και εμείς είμαστε και αυταπασχολούμενοι. Δηλαδή, αν πάθουμε ένα ατύχημα, δεν θα μας αποζημιώσει κανένας. Αυτό είναι ένα βασικό ζητούμενο σε εμάς.
0: Δηλαδή, αυτό το αυταπασχολούμενο, εξηγήστε το μας.
2: Είμαστε με μπλοκάκι.
0: Δηλαδή, πάτε σε μια εταιρεία, πληρώνετε την ασφάλιση μόνο σας, ή πάτε σε μια εταιρεία, δουλεύετε και με μπλοκάκι τις ώρες που δουλεύετε. Μάλιστα. Τι ζητάτε ως κλάδος, λοιπόν, για να μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη ασφάλεια ή τι θέλετε για να μπορείτε να δουλεύετε σωστά?
2: όπως όλα τα επαγγέλματα, ζητάνε ελάχιστους κανόνες αμοιβής. Έτσι και εμείς ζητάμε μια ελάχιστη αμοιβή αναπαραγγελία για τους αυτοαπασχολούμενους, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελλάδα, είναι περίπου στις 16-17.000. Δεν είναι λογικό μια παραγγελία να αποζημιώνεται με ποσό... δεν είναι λογικό μια παραγγελία να αποζημιώνεται με ένα ποσό το οποίο θα μπορεί να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα ο επαγγελματίας. Δεν γίνεται τα καύσιμα να τα πληρώνουμε μόνοι μας, η συντήρηση του οχήματος μόνοι μας, την ασφάλιση μόνοι μας, τον εξοπλισμό μόνοι μας και να μην αποζημιωνόμαστε σωστά για τις υπηρεσίες μας.
0: Υπάρχουν άνθρωποι από εσάς που δεν έχουν άδεια για να οδηγήσουν μηχανάκι και κάτι του συμβαίνει και δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό?
2: Υπάρχει αυτό, υπάρχει κυρίως στα ηλεκτρικά οχήματα και αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο Μεταφορών, το είχαμε ζητήσει στον κύριο Κυρανάκη, ο κύριος Κυρανάκης έφυγε και τώρα το πρέπει να κάνουμε εκ νέου ραντεβού με τον κύριο Κότσιρα, είναι ότι πρέπει οποιοδήποτε χρησιμοποιεί, είτε είναι βενζινοκίνητο είτε ηλεκτρικό, αλλά στα ηλεκτρικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, και χρησιμοποιείται επαγγελματικά για την εργασία του, πρέπει να πληρεί τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι θέμα ασφαλείας. Ότι ο άλλος δεν γίνεται να μην ξέρει το κόκ και να παίρνει ένα ηλεκτρικό μηχανάκι και να πηγαίνει να κάνει διανομή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, η πλατφόρμα μπορεί να πάρει εμένα που έχω το ηλεκτρικό ποδήλατο. Και αυτή γίνεται ένα χωρίς δίπλωμα, γιατί το ποδήλατο δεν θέλει δίπλωμα.
2: Σωστά, σωστά, έτσι ακριβώς. Χθες π.χ. πέρασε ένας με ένα ποδήλατο στην Αγαπνό και παραλίγο να υπήρχε ατύχημα, γιατί πέρασε με κόκκινο. Δεν ξέρει δηλαδή το κόκ. Λογικό, άμα δεν έχει δίπλωμα να του τα μάθουν τα βασικά.
0: Ναι, και άλλο να πηγαίνω βόλτα με το ποδήλατο και άλλο να πηγαίνω για δουλειά με το ποδήλατο και μάλιστα να βιάζομαι κιόλας.
2: Έχει, αυτή είναι η διαφορά και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι σε υπερεργολάβους και για να... που αυτό και είναι ένα μεγάλο ζήτημα θέμη του ανταγωνισμού, το οποίο έχουμε κάνει και καταγγελία στην Επιτροπή, η οποία...
0: Εσύ ακούστηκε η καταγγελία σας?
2: Πολύ, η ανεξάρτητη αρχή.
0: Απάντηση πήρατε?
2: Απάντηση πήραμε, λέει θέλουμε περισσότερα στοιχεία. Αν είχαμε περισσότερα στοιχεία, δεν θα ερχόμασταν σε εσάς, γι' αυτό υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή όταν λένε περισσότερα στοιχεία θέλουν να πάνε να κάνετε μια καταγγελία ότι ο Γιώργος ο Γεωργιάδης έχει το ποδήλατο και δουλεύει με την εταιρεία του Πουρναρά και δεν έχει δίπλωμα. Έτσι είναι τα περισσότερα στοιχεία. Να τον δείξετε τον Γεωργιάδη με το δάχτυλο, το Γιώργο εννοώ.
2: Έτσι είναι τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν υπερεργολάβοι, στολάρχης που ακούμε γενικά πολύ συχνά. Τι είναι οι στολάρχες? Οι στολάρχες είναι... κάνουν συμβάσεις με τις πλατφόρμες, είναι σαν μια μπαμπούσκα, όπου ξέρουμε όλοι τις μπαμπούσκες. Η πλατφόρμα είναι η μεγάλη μπαμπούσκα και μέσα της κρύβονται οι άλλες οι ίδιες μπαμπούσκες, οι οποίες είναι υπερεργολάβοι. Και εμείς και καλύπτει μάλλον, καλύπτονται όλες από την ίδια πλατφόρμα. Το ζητούμενο είναι ότι δεν ξέρουμε τι συμβάσεις εργασίας γίνονται μεταξύ των υπερεργολάβων και της πλατφόρμας και πόσο αθέμητα λειτουργεί προς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι το άλλο βασικό μας πρόβλημα, το οποίο είναι καθαρά αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των υπερεργολάβων.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Μουσούλη,
1: να ρωτήσω εγώ κάτι τελευταίο. Ναι. Κάποιες συναντήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο κάνετε εσείς, κάποια πράγματα που ζητάτε, δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία?
2: Έχουμε βρεθεί με το Υπουργείο Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Οδηγία που είναι να ψηφιστεί ως 2 Δεκεμβρίου του 2026. Έχουμε καταθέσει υπόμνημα, το οποίο το είδανε, αλλά δεν μας έχουν απαντήσει ότι ξέρεις, ωραία το είδαμε, να έρθετε ξανά να το ξανασυζητήσουμε, να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά το υπόμνημά μας ήταν πολύ λεπτομέρη. Αλλά δεν έχουμε ας πούμε ξανά επαφή με την επιστημονική ομάδα που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας. Και φυσικά έχουμε βρεθεί και με το Υπουργείο Μεταφορών και εντός αυτόν ή τον επόμενο μήνα θα βρεθούμε με τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών, για μείωση της φορολογίας και μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Διότι εμείς είμαστε ένας κλάδος που δεν είμαστε 24 ώρες το 24ωρο έξω, οπότε θέλουμε και μια άλλη μεταχείριση. Δηλαδή συγκρίνουμε την εργασία μας όπως είναι οι λαϊκατζίδες, όπως είναι τα κηλικεία, Οπότε θέλουμε μια ειδική μεταχείριση και ένα ειδικό καθεστώς φορολόγησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Μουσούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτό το έχουμε σε αυτή την εκπομπή και όσοι μας ακούτε το ξέρετε, αν το επάγγελμά σας κάτι χρειάζεται, μια επικοινωνία, θέλετε να αλλάξετε κάτι, κάτι συμβαίνει με εσάς, εδώ είμαστε να το βγάλουμε στον αέρα, να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε και εμείς τα Υπουργεία, να επικοινωνήσουμε και εμείς με τα Υπουργεία.
1: Ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος για πριν που λέει, σου λέγει ο Γεωργιάδης, πού και πού κρίνονται οι βουλευτές. Που λέει πού κρίνονται. Έπαιρνε το απαντήσεις σαν άλλη Βάσια Αναστασίου, όπως είπε, τόσο. Πόσο κοστίζει, τόσο κοστίζει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι το ότι μ' αρέσει που η κυβέρνηση λέει ο Πρωθυπουργός, πάρε 10 λεπτά και 5. Μετά από μια εβδομάδα, πάρε 10 λεπτά.
1: Μα δεν φτάναν αυτά που υπήρξε...
0: Ναι, πάρε 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι...
1: Αποκλιμάκωση πάντως, δεν έχει υπάρξει. Oh. Είναι στο 1,90 κάτι η βενζίνη.
0: Και στα 2 και 2 και σου
1: πάρε 10 λεπτά.
0: Αλλά εδώ...
1: Το δεκάλεπτο, αυτή η μείωση, το 5-10 λεπτά, πού είναι?
0: Θα ήταν 2,5.
1: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή. Ότι θα ήταν 2.30 και το έχουμε πάει στο 2.
0: Στο 2.20, στο 2.15, στο 2.5, στο 2. Το. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα αυτό. Είναι.
1: Τι είναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει 2 ευρώ βενζίνη, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το έχουμε συνηθίσει.
1: Ποιο είναι το θέμα.
0: Το θέμα είναι ότι ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί μας λειτουργούν. Πώς είναι το μαγαζί μας. Όταν θα τα δώσει εσύ, πού τα βρήκε. Πού θα τα βρει. Όταν τα δίνω, εγώ ξέρω που τα βρίσκω και είναι μαγαζί μου.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια αυτό.
0: Δηλαδή, αν εσύ πεις ότι θα δώσω 10-15 λεπτά στη βενζίνη και είσαι αντιπολίτευση, πού θα τα βρεις τα λεφτά. Πού θα τα βρεις.
1: Να πας να κοστολογήσεις το πρόγραμμά σου.
0: Αν θέλω εγώ να τα δώσω με κυβέρνηση μαγαζί μου, είναι τα τσέπια μου, δεν ξέρω.
1: Από το υπερπλεώνας να τα δώσω.
0: Για δικαίωμά μου δεν είναι, εγώ δεν είμαι. Δικό μου δεν είναι το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το
1: όχι,
0: εγώ.
1: Μα όχι.
0: Τα κλειδιά μου στα έχει.
1: Και η αντιπολίτευση όταν θα έρθει θα υπάρχει υπερπλεώνας μου.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Γιατί να. Συγγνώμη, περίμενε, εξαρτάται. Ποια είναι η αντιπολίτευση.
1: Η όποια. Η όποια κυβέρνηση έρθει μετά.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί δηλαδή, τους πόρους που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι, δηλαδή.
0: Γιατί θα τους έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο.
1: Μα θα τα δώσει όλα, θα αφήσει άλλη ταμεία δηλαδή.
0: Δεν θα αφήσει όμως το παιδί. Ξέρεις ότι δίνει, δεν μπορούμε να δώσουμε ό,τι θέλουμε.
1: Προφανώς.
0: Θα δώσει το όριο του ελέγχου, βρε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν θα μπορεί να δώσει τίποτα άλλο. Θα τα έχω δώσει όλες το όριο του ελέγχου. Από εκεί και πάνω έρχεται ο έλεγχος και σου λέει πού πας ρε μαγκά, δεν μπορώ να δώσεις παραπάνω, μέχρι εδώ. Αλλά αυτό το ότι δεν πειράζει τι γίνεται τώρα, δεν πειράζει που τα σούπερ μάρκετ, παιδιά, εγώ πήγα προϊόντα πρώτης ανάγκης, Τετάρτη με Σάββατο, 1 με 1,5 ευρώ επάνω. Δεν πειράζει τι θα κάνετε τώρα, δεν πειράζει να πνιγείτε τώρα. Είναι και Αύγουστος που δεν τα παίρνετε και πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εμείς θα σας σώσουμε το Σεπτέμβριο και μετά. Όπως και τα σούπερ μάρκετ, λέει, θα μειώσουν τις τιμές, όχι τώρα που έρχονται οι τουρίστες και πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ. Άρα να τα έχουμε ακριβά για να πληρώνουν οι τουρίστες και να οικονομήσει το κράτος.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει μια ρύθμιση που να είναι πιο φτηνά αποκλιμάκωση για τους Έλληνες και πιο ακριβά για τους τουρίστες. Αυτό πώς δεν το έχουν σκεφτεί.
0: Είναι αυτό που σκέφτεται ο κύριο Τσίπρας για τα λεωφορεία.
1: Ναι, θα τα πληρώνουν πιο ακριβά.
0: Θα πηγαίνουμε στα λεωφορεία. Οι Έλληνες δεν θα πληρώνουν, οπότε θα μπαίνουμε στα λεωφορεία με την ταυτότητα στο στόμα. Ενώ οι τουρίστες θα πληρώνουν, λέει, και οπότε αυτοί δεν θα έχουν ταυτότητα στο στόμα, οπότε θα τους βάζουν να πληρώνουν. Δηλαδή, αυτά που μας λένε όλοι μαζί. Την ώρα που πάμε και πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ, την ώρα που πληρώνουμε το βενζινά, την ώρα που πραγματικά περνάμε όπως περνάμε, και αυτοί μας λένε, όλοι μαζί, πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή, ας πούμε, να καθόμαστε και να τους ακούμε. Σαν τον Μπουρναρά που έχει φάει πετριά και βλέπει και βουλή.
1: Αλήθεια αυτό. Έχουμε πει ότι ο κύριος Χουρδάκης πηγαίνει στο Πασόκ.
0: Το έχουμε πει. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σου είπε η μαμά σου ένα ποτέ έπεσε από την κουνιά. Γιατί εμένα μου είπε.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Γιατί βλέπω και εγώ βουλή και μου λέει μητέρα.
1: Δεν έχω πέσει. Νομίζω ότι δεν είχα πέσει ποτέ.
0: Δεν το έχει πει γιατί έχει πέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έχει πέσει από το ποδήλατο εσύ. Εγώ έπεσα από την κουνιά.
1: Δεν το ποδήλατο έχω πέσει.
0: Δεν υπάρχει. Βλέπει βουλή, έχει φάει πετριά.
1: Ναι, αλλά δεν έχω.
0: Κάπου έπεσε και δεν το λέει η μαμά σου στο χρυβί. Εμένα μου το έπε. Παιδί μου έπεσε και από την

0: Και η κυβέρνηση προχωράει, έτσι, ακάθεκτη. Η συνέχεια του πρωταθλητή. Νέοι κανόνες για τα αγροτικά προϊόντα. Ψηφιακά δελτία.
1: Όλα ψηφιακά θα γίνουν.
0: Όλα ψηφιακά θα γίνουν. Όλα ψηφιακά και θα μας προστατεύσει αυτή η κυβέρνηση, όπως ακριβώς ακούσατε τον κύριο Νικολακόπουλο, η πλατφόρμα του πρωταθλητή και τη συνέχειά του μας προστατεύει από τα fans. Έτσι και κάνετε λάθος, προσέχτε το, σας πήραν το σπίτι, τους δίνετε εσείς τα κλειδιά. Το είπε και ο Νικολακόπουλος, τους δίνουμε εμείς τα κλειδιά. Δηλαδή, πάρτε τα κλειδιά, άμα ξεφύγουμε, πάθουμε κάτι, πάρτε τα κλειδιά, πήρατε το σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και θα συμβεί, πολύ φοβάμαι, και με τα υπόλοιπα, με τις υπόλοιπες ψηφιακές και επιτελικές και λειτουργίες της κυβέρνησης. Επιτελικό ψηφιακό κράτο δεν έχουμε. Κάνω λάθος.
1: Το έχουμε.
0: Το Αρίστον ξεχνάω συνήθως.
1: Ναι. Και θυμόμαι. Επειδή είχε φύγει ο Αρίστος γι' αυτό.
0: Γι' αυτό δεν έχουμε Αρίστον, οπότε ναι, δεν είμαστε τον Αρίστον.
1: Λοιπόν, το μαγαζί στο οποίο είχαν τα προβλήματα, τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, είχαν προσβληθεί από το βακτήριο της Σαλμονέλας, είναι στο Περιστέρι. Και είναι το τρίτο περιστατικό, το είπαμε και νωρίτερα, είναι το τρίτο περιστατικό, απλά το έψαξα τώρα να δω πώς έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες μέρες.
0: Είναι στη Λαμία το
1: πρώτο. Τα προηγούμενα κρούσματα ήταν στη Λαμία και στην Καστοριά. Και το τρίτο είναι τώρα σε μαγαζί στο Περιστέρι.
0: Αποκλείεται να πήραν από το ίδιο, από το ίδιο, πώς το λένε,
1: προμηθευτή.
0: Άρα λοιπόν είναι πιο μεγάλο το θέμα από το προμηθευτή. Είναι η εισαγωγή. Από πού την κάναμε την εισαγωγή? Μήπως κάναμε αυτή την εισαγωγή με, όπως μας είπε και ο κύριος Αληφτήρας, αυτά τους ευρωπαϊκούς λειτουργίες χωρίς ελεγχούς.
1: Ναι, μας το είχε πει ο κύριος Αληφτήρας αυτό.
0: Μήπως είναι μια τέτοια εισαγωγή, γιατί αποκλείεται στη Λαμία, στην Καστοριά και στο Περιστέρι να πήραν από τον ίδιο προμηθευτή, ο οποίος είχε κάνει λαμογιά και το ξέρε.
1: Ναι. Ο Γιώργος, και εγώ βλέπω το κανάλι της Βουλής, έχει φοβερές κωμωδίες, όπως είναι η ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή. Κακοπροαίρετος ο Γιώργος.
0: Εσένα σου είχε πει πότε έπεσε στη μαμά σου? Και αν είναι κούνια ή ποδήλατο, για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό. Θα πάμε και σε, ειδήσεις αθλητικές. Και μετά θα επιστρέψουμε.
0: Πες μου, το λέω καλά. Break με ειδήσεις.
1: Break με ειδήσεις.
0: Break, break. Το αγγλικό μου το έχω, γιατί
1: βάζεις το χέρι μπροστά και δεν ακούγεται καλά στο μικρόφωνο.
0: Κόκκινη κάρτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Break με ειδήσεις.
1: Break με ειδήσεις. Ναι. Εντάξει, καλά το λες. Προσπάθησα να το βελτιώσει λίγο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα πάω στον ίδιο δάσκαλο για να μάθω.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν

0: νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeni News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Όλη μέρα περιμένεις σε κάποια ουρά, να φτάσει η ώρα να σχολάσεις, να ανάψει πράσινο στο φανάρι. Αν είναι όμως να περιμένεις για κάτι, ας είναι για ένα προφιτερόλ που μόλις φτιάχτηκε μπροστά σου. Σούγλα Σου, φρέσκο προφιτερόλ που παρασκευάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Γιατί οι καλύτερες στιγμές δημιουργούνται μπροστά σου. Φωκίωνος Νέγρης 47, Κυψέλη. Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 12 και 6 πρώτα λεπτά, είναι ο Αθήνα Νέα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: από τον Ιντερ Βέντεν, Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

και αξεπέραστο. Τη Λιχτόη Νερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Interveden Ελλάδα Sports 94,3 ραδιοφωνικές μοιχείες Τρίτης, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Έχω ξεκινήσει να διαβάζω τα μηνύματά σας. Ο Κώστας λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Κώστας από Βοτανικό, εσύ το είπες. Να μην ακούμε κανέναν, μόνο τον Νίκολιτς. Από τη στιγμή που έσκασε το χυλάκι του, μην ανησυχείς. Όσο για Αντιπινέδα, βλέπω φέτος από τα φιλικά τελείως διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από πέρυσι. Build-up και πολύ κατοχή. Εγώ δεν βλέπω φιλικά τα τελευταία χρόνια. Και δεν βλέπω φιλικά γιατί πλέον δεν σου προσφέρουν κάτι. Ακόμα και αυτό που εσύ που είδες στα φιλικά της ΑΕΚ, αναμενόμενο ήταν από τη στιγμή που δεν είχε Πινέδα. Με τον Μάνταλο και τον Μαρίν, τι θα παίξεις φίλε μου? Θα παίξεις κατοχή και build-up, δεν μπορείς να παίξεις κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Γκρέγκ μου λέει: Δηλαδή, για να καταλάβω, ένας παίκτης από τη Β' Γερμανίας με πτωτική πορεία έρχεται στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, θεωρείται μεταγραφή επίπεδου Champions League? Εξαρτάται πώς το βλέπεις, φίλε μου. Το ποτήρι που είναι μέχρι τη μέση μπορείς να το δεις μισογεμάτο, μπορείς να το δεις και μισοάδιο, Γκρέγκ μου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να στο σπάσω για να στο κάνω πιο διαφωτιστικό αυτό που είπα. Καταρχήν, η Wolfsburg δεν είναι ομάδα της Β' Γερμανίας. Έπεσε, υποβάσκε στη Β' Γερμανίας. Αν δεις και το budget και τα λοιπά, την προηγούμενη χρονιά ήταν ομάδα που ήταν για να βγει μεταξύ Europa League και Champions League. Ένα. Δεύτερον, ο παίκτης αυτός πριν δεν έχουν περάσει καν 3 χρόνια κόστησε 25 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, 25 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρεν. Επίσης, η Ρεν είναι μια ομάδα που επενδύει σε παίκτες που αξία ταλαντούχους, είχε δώσει 12,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από την Δυναμό Ζάγκρεμπ.
1: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας. Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στον υποβιβασμό της μέσα από τα μπαράς, όπου είχε μια κακή χρονιά, δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα. Ακόμα και έτσι όμως, δεδομένα, και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν από ομάδες και της Ιταλίας και της Γερμανίας, δηλαδή Άιντραχτ Φραγκφούρτης και Λειψία. Η Λειψία δεν είναι ομάδα Champions League. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης δεν ήτανε. Η Νάπολη στην Ιταλία δεν είναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι τέτοιο επίπεδο. Δεν σου λέω την κατάσταση που είναι τώρα. Και όπως το διαχώρισα, ο Ζουμπκόφ και ο Καρίνε δεν ήταν αντίστοιχοι. Καλοί παίκτες και οι δύο. Ο Κάγκουα καλός παίκτης, αλλά όχι αυτό το επίπεδο. Το ξεκαθάρισα. Το τι είναι, σε τι κατάσταση είναι τώρα, και επίσης πριν από 2-3 χρόνια ήταν παικτάρα. Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αν περιμένεις, όπως λένε, να έχει τις εντάσεις, τα τρεξίματα του Πινέδα, δεν θα τα δεις αυτά. Έχει άλλο όμως πράγματα. Αυτό. Γκρέγκ, δεν λέμε το ίδιο. Σου ξεξηγώ και μου λες τώρα χρηματιστηριακά και το ένα και το άλλο τι έγινε. Μου λες κάθε ομάδα που πηγαίνει η αξία του πέφτει μέσα σε 3 χρόνια, έχει χάσει το 70% της αξίας του. Λογικό είναι όταν κάνεις μια μεταγραφή με τα 25 εκατομμυρίων η αξία σου να είναι στα 27. Όταν λοιπόν έχεις έναν τραυματισμό και μια σεζόν που η ομάδα σου υποβιβάζεται να πέσει. Αν δεν ήταν, δεν θα ερχόταν. Από την άλλη, εσύ λοιπόν λες αυτό, δεν βλέπεις όμως ότι υπάρχουν και 10 ομάδες που τον θέλανε από καλά πρωταθλήματα. Μπορεί να οφείλεται και στο γραφείο. Το δυνατό που ανέχει, το μανατζερικό. Μπορεί να οφείλεται όμως ότι είναι και Κροάτες που έχουν πάντα κρατάνε την τιμή τους, την αξία τους, έτσι. Εν ενεργεία διεθνής είναι, δεν το κατάλαβα. Ο Ο Δημήτρης μου λέει, κύριε Βαγγέλη, να σας ρωτήσω, τελικά θα έχει 11 αυτή ή 11 εμείς? Δεν νομίζω ότι να έχει, αλλά ακόμα και αν θα έχει, στο Open τη νέα σεζόν σίγουρα 110%, μην σου πω 1000%, δεν θα είμαι εγώ. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Ο Κυριάκος λέει, καλημέρα σου, στέλνω το μήνυμα που σου είχα στείλει μετά την αποτυχία της μεταγράφης Κάγκουα. Θεωρώ πλέον ότι ο Σορυμπάλτα σκόπιμο αφήνει κάποιες περιπτώσεις να χαθούν και επικεντρώνεται στον πραγματικό του στόχο. Αυτές τις υπερβολές δεν τις μπορώ, φίλε μου Κυριάκο, IG, και ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Όλα αυτά να τα εξηγούμε, να τα δικαιολογούμε και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ούτε θα ωραιοποιώ καταστάσεις ή θα δικαιολογώ καταστάσεις. Μου είχε στείλει και το μήνυμα. Ναι, το θυμάμαι από το μήνυμα που είχε πει ότι όπως με τον όταν δεν ήρθε ο Ντέσσερ και ήρθε μετά ο Γιώβιτς, έτσι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την περίπτωση που χάθηκε ο Κάγκουα, θα έρθει καλύτερος. Ναι, δικαιώθηκε σε αυτό. Καλησπέρα, Ευάγγελη. Μήπως ο κύριος Αλαφούζος πάρει τον παίκτη που θέλει ο Ολυμπιακός, τον Τραουή? Ναι. Πήρε τον παίκτη που ήθελε η ΑΕΚ, αλλά δεν ήξερε ότι τι κρυβόταν από πίσω. Πήγε και έδωσε 5 εκατομμύρια και πήρε τον Κάγκουα. Η ΑΕΚ πήρε τον Μάγερ. Δεν ξέρω τι θα φανεί στο γήπεδο. Βάζοντάς τη ζυγαριά τώρα, μάλλον δεν μπορούμε να τους βάλουμε στη ζυγαριά. Όχι, δεν ήταν στο Μουντιάλ. Μάγια. Καλημέρα, παιχτάρα. Ευάγγελε, Τεώρα Ζαμανό και Λοευσίνα. Από χθες επανήλθα. Τι φόλα έφαγε ο Κοτάρσκι, ρε φίλε? Αυτοί οι μάνατζερ μπορούν να φτιάχνουν παίκτες, αλλά χαλάνε κιόλας. Εντάξει, γιατί εννοείς τι φόλα έφαγε ο Κοτάρσκι? Επειδή πήγε στην Κοπεχάγη. Κακή ομάδα ήταν η Κοπεχάγη. Απλά δεν στηρίχθηκε όπως είχε στηριχθεί στον ΠΑΟΚ. Οι γκέλες του φανήκανε. Ή μπορεί να πέσει και σε ένα κακό φεγγάρι ή να μην τέριαζε. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όπως και ο Μάγερ έκανε λάθος. Ήταν πολλά τα λεφτά που πήγε στην Βόλφσμπουργκ. Καλησπέρα, Ευάγγελε, καλή εκπομπή. Τι θα ξέρεις, θα πάρουμε το Γένσεν στον Παναθηναϊκό ή δεν θα πάρουμε κανέναν άλλον? Κώστας, Παναθηναϊκός θα πάρει οχτάρι και θα δώσει και λεφτά για οχτάρι. Αλλά δεν ξέρω αν θέλει να περιμένει το Γένσεν. Εγώ δεν θα πήγαινα. Πώς το λέγαμε χθες, παρακαλετό εδίο, ξινό μπιμπίπ. Έτσι. Δεν θα πήγαινα στο Γένσεν. Τον παρακαλάνε δύο μήνες. Έχει συμφωνήσει με την Μπέθφορντ και παρακαλάνε το Γένσεν. Δεν θα πήγαινα. Δεν ξέρω πραγματικά τι ισχύει που είναι η αλήθεια και που υπερβολή η επικοινωνία στην υπόθεση Γένσεν. Την ημέρα που ο Παναθηναϊκός έγινε γνωστό ότι κλείνει τον Κάγκουα, είχε παρουσιαστεί ως Plan B του Γένσεν. Από την αμέσως επόμενη ημέρα, δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν ήταν αντί Γένσεν, θα αποκτηθεί κι άλλος το 8. Και έτσι αυτό το πιστεύω, θα αποκτηθεί κι άλλος. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει παιχταρά στη θέση εκεί που μπορεί να κάνει την διαφορά, που να έρχεται από προσωπικότητα 8. Καλός ο Κάγκουα, θα βοηθήσει πιστεύω εγώ, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι το οχτάρι που ήθελε ο Παναθηναϊκός, που θα κάνει τη διαφορά, που η προσωπικότητα. Τώρα θα είναι ο Γένσεν ή κάποιος άλλος. Ήδη από χθες γράφουν ότι κοιτάει τον Κορέτσκα που είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, ξανά για Μπρόζοβιτς και το ένα και το άλλο. Και επειδή λένε ότι μπορεί πρώτα να προηγηθεί του εξτρέμ, του δεξιού εξτρέμ, και να πάει μετά του 8. Και επειδή επίσης έχω ξαναπεί ότι Ιούνιο μήνα και μέχρι 15-20 Ιουλίου είναι δύσκολο να φέρνεις παίχτες, να παίρνεις παίχτες από top πρωταθλήματα ή με βαριά βιογραφικά, με υψηλές χρηματιστηριακές αξίες κτλ. Θα πρέπει να περιμένεις τον Αύγουστο, ίσως γι' αυτό το καθυστερεί ο Παναθηναϊκός. Βολεύεται τώρα με τους παίχτες που έχει. Καλός ή κακός στο Conference League μπορεί να προχωρήσει με το υλικό που έχει και να προκριθεί. Τη διαφορά όμως για μένα που θα δείξει σε πολύ μεγάλο βαθμό αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει επίσης όρους στο πρωτάθλημα, θα την κάνουν αυτές οι δύο μεταγραφές του 8 και του εξτρέμ. Να βάλει ένα στη θέση του Πελίστρη έναν εξτρέμ με αριθμούς, με assist και goal. Αλλά δεν χρειάζεται να βιάζεται το Παναθηναϊκός.

0: Ο Τζιμ μου στέλνει τι έκανε ο Κάγκουα στον Ερυθρό Αστέρα και λέει: μακάρι να μην πιάσει και σε εμάς ο Κάγκουα, Ευάγγελε, αν έχει τα νούμερα που είχε στον Αστέρα. Λοιπόν, τότε, αφού έπιασε και πήγε καλά και στάθηκε ο Κάγκουα στον Αστέρα, φίλε μου καλέ, γιατί μετά από 1,5 χρόνο δόθηκε δανεικό στην Κοτράικ και μετά την Κοτράικ πουλήθηκε με 800 χιλιάρικα, περίπου τα μισά λεφτά λιγότερα από αυτά που είχε δαπανίσει για να τον αγοράσει από την Arsenal Tula, όχι κουλά, την Arsenal Tula, ουκρανική είναι αυτή, ο Ερυθρός Αστέρας. Μιλάμε για Σέρβους που πουλάνε, έχουν μάθει ειδικά Σέρβοι και Κροάτες να πουλάνε πάγο στους Εσκιμώους. Αφού ήταν τέτοιας, αφού είχε πάει καλά στον Ερυθρό Αστέρα, γιατί μετά τον έδωσε δανεικό και μετά έσπευσε να τον πουλήσει με 800, με 800 χιλιάρικα στην Περσεβά, φίλε μου. Για απάντησέ μου σε αυτό, Τζιμ. Αλλά μη μένεις αυτό. Τα νούμερα που έχει κάνει ο Κάγκουα. 3 γκολ τη μία σεζόν, 23 γκολ την άλλη. Με σκοραρίσματα και assist. MVP, πρωταθλητής κτλ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Είναι ο Κάγκουα, μπορείς να τον βάλεις στο ίδιο ζύγι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν μέσα στο γήπεδο. Γιατί καταρχήν συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα. Άλλη ομάδα φτιάχνει και θα δούμε ο Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα έχει φτιάξει από πέρσι, περισσότερο βαλκανική, θα την πω έτσι. Με πιο αργό τέμπο, πιο μπαλά του χάφ, αλλά όχι εντάσσεων, ο Νίκολιτς. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε παίκτης ταιριάζει στις ομάδες, σε κάθε ομάδα. Παναλαμβάνω, άλλο παιχνίδι, άλλη ομάδα φτιάχνει, χτίζει, γιατί τώρα τη χτίζει ο Νίστρουπ, άλλη έχει χτίσει από πέρυσι ο Νίκολιτς. Μπορεί ένας παίκτης καλός να μην κάνει στη μία, να κάνει στην άλλη. Και επίσης είναι εξέλιξη. Εμένα η ΑΕΚ του Αλμέιδα τον πρώτο 1,5 χρόνο μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε περισσότερο από την ΑΕΚ που πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα του ο Νίκολιτς. Δεν τα συγκρίνω. Όπως και ο Ολυμπιακός του πρώτου 1,5 χρόνου του Μεντιλίμπαρ δεν έχει σχέση με τον περσινό Ολυμπιακό της Γιώμας. Επίσης ένας παίκτης μπορεί να κάνει σε μια ομάδα, στο γκρουπ, στα χαρακτηριστικά, στο στυλ παιχνιδιού της και να μην κάνεις καμιά άλλη, ανεξάρτητα αν είναι καλός ή όχι. Πόσο καλός παίκτης είναι ή ο ίδιος παίκτης. Τι να συζητάμε τώρα. Όχι, δεν έχω πληροφορία για τον έτοιμο Ροχάφ που πάει να φέρει. Κάτι ακούστηκε, γράφτηκε χθες, ακούστηκε, μεταφέρθηκε, δεν έχω προλάβει για τον Ντεόσα, τον Κολομβιανό. Ρε Σπυρό, πόσες συμμετοχές είχε πέρυσι ο Κροάτης, γνωρίζεις? Τον έχω δει τον Κροάτη. Τον είδα, έτυχε να δω το μπαράζ, το πρώτο μπαράζ Πάντερμπορν Βόλσμπουργκ. Ο Ράνκινγκ τον έβαλε αλλαγή για 20 λεπτά. Και επίσης στην έδρα της Πάντερμπορν, παρότι χρειαζόταν γκολ και τα λοιπά, δεν τον έβαλε καθόλου ο Ράκι. Είδα έναν παίχτη ο οποίος φαίνεται ότι ήταν τρομερός αυτά τα 16 λεπτά, τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Στο συγκεκριμένο μάτς που είχε μπει, έχει πολύ καλή τεχνική. Προσπαθούσε μια ομάδα που δεν είχε καθόλου δημιουργία όπως η Βόλσμπουργκ. Ήταν να μασάς και να φτύνεις η Βόλσμπουργκ. Απορούσα γι' αυτό. Καθόλου δημιουργία. Προσπαθούσε να παίξει μπάλα, να συνδυαστεί. Ένας παίκτης που δεν είχε εντάσεις, αλλά είχε άλλα χαρακτηριστικά και που φαινόταν ήταν σαν ξένο σώμα στην. Σε αυτή την Βόλσμπουργκ, σε εκείνη της Βόλσμπουργκ. Σπύρας μου λέει, Ευάγγελε, αν και μεγάλωσες, είσαι ακόμα βιαστικός. Κάτσε να ξεκινήσουν τα επίσημα και τότε πιστώνεις τα συγχαρητήριά σου, γιατί τέτοια κολοπιλάλα. Τι συγκρίνεις ρε Ευαγγέλη, ο ένας για βασικούρα και ο άλλος για rotation. Λες μεταξύ Κάγκουα και Μάγερ. Μα το ξεκαθάρισα, δεν κατάλαβα. Εσύ γιατί παρεξηγείσαι, τι πρόβλημα έχεις? Εγώ δεν συγκρίνω τις δύο μεταγραφές. Συγκρίνω τον Κάγκουα που ήθελε ο Ριμπάλντα και μετά πήγε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, με τον Μάγερ που έφερε ο Ριμπάλντα από τη στιγμή που έχασε τον Κάγκουα, και συγκρίνω τις δύο επιλογές του Ριμπάλντα, τη νούμερο ένα που ήταν όπως φάνηκε, γιατί πρώτα πήγε στον Κάγκουα και δεν μπόρεσε να τον πάρει και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, ο ανταγωνιστής του της ΑΕΠ, με τον Μάγερ που έφερε μετά. Γιατί να συγκρίνω τη μεταγραφή της ΑΕΚ με του Παναθηναϊκού? Συγκρίνω τους δύο παίκτες που ήθελε ο Ριμπάλντα για τη συγκεκριμένη θέση του μεσοεπιθετικού, του υβριδικού χαφ. Γιατί η ΑΕΚ ήθελε τον Κάγκουα. Δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός αν από τον, από τον Μάιο τον ήθελε ο Κοτσόλης. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ, και όταν είχε γίνει γνωστό αυτό με την ΑΕΚ, μετά μπήκε ο Παναθηναϊκός. Ή παράλληλα με την ΑΕΚ είχε μπήκε ο Παναθηναϊκός. Δεν συγκρίνω λοιπόν τις μεταγραφές. Συμφωνώ μαζί σου ότι ο Κάγκουα, η λογική λέει ότι θα είναι για το βασικό rotation, όχι για το βασικό οχτάρι, το βασικό δεκάρι. Αλλά αυτόν ήθελε ο Ριμπάλντα. Και έκανε και για μένα και κακή διαχείριση ο Ριμπάλντα. Δεν το χειρίστηκε σωστά. Και ποιον έφερε στη θέση του Κάγκουα που ήθελε. Ο Μάγερ ήρθε στη θέση του Κάγκουα. Αυτά συγκρίνω. Να το καταλάβετε. Εντάξει. Και επειδή είμαι και μεγάλος, όπως είπε ο Σπύρος, είπε Σπύρο, και επειδή έχω και την πίεση, μη με φτιάχνει, μη με τσαντίζεις. Επίσης, δεν αμφισβητώ για τα λεφτά που έχει δώσει ο Αλαφούζος. Εδώ κριτήκαρα μήνυμα που μου στείλανε ρεπόρτερ ΑΕΚ που πανηγύριζε για τα 15 εκατομμύρια που έχει δώσει η πρωταθλήτρια ΑΕΚ για τις τρεις μεταγραφές σε αγορές. Και λέω, παιδιά, ο Αλαφούζος χωρίς εγγυημένα είσοδο, όπως λες σωστά, γιατί δεν ξέρεις αν θα προκριθεί στο Conference League. Και πού συγκρίνουν τα έσοδα του Conference League με τα έσοδα του Champions League και του Europa League. Α, μην την τρελαθούμε. Δεν άκουσες. Και το σχολίασα. Και λέω, τι λέτε για τα 15 εκατομμύρια. Οκ, okay, πρωταθλήτρια, έχει σίγουρα έσοδα. Ο άλλος Αλαφούζος έχει δώσει μέχρι τώρα 30 εκατομμύρια και δεν έχει κάνει και την πιο ακριβή του μεταγραφή. Εμένα άρχισε να μου πεις τώρα για τον Αλαφούζο. Χαίρομαι πολύ. Δεν το είπα. Δεν γυρίζω κανένα μπιφτέκι Σκόρδος. Σκόρδος. Υπάρχει επώνυμο Σκόρδος. Σκόρδο. Μπορεί, ε. Μυρίζει το Σκόρδο. Σ' αρέσει το Σκόρδο. Και το κρεμμύδι. Και το κρεμμύδι μου αρέσει. Το Σκόρδο, ρε φίλε, τρελαινόμουν, έτρω του άρεσε του πατέρα μου. Και με κνεύριζε τρομακτικά. Λέει, μύριζε πολύ, ρε φίλε, το Σκόρδο. Ο Σπύρος τώρα, προσέξτε να δείτε τώρα. ΑΕΚ της. Η ΑΕΚ πλέον, αν δεν έχει καταλάβει, θέλει να παίζει πιο τεχνικό ποδόσφαιρο. Να κρατάει την μπάλα στα πόδια της, βλέπεις. Ότι προσπαθεί και τους μαθαίνει να παίζουν build-up και όχι γιόμες. Γι' αυτό βλέπεις και παίρνει πιο τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Θέλει να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της. Εγώ βλέπω ότι προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο παίξηματος και θα ήθελα να μάθω πού είναι όλοι αυτοί σήμερα οι μίζεροι και οι κλαψιάριδες, δίθεν αεκτζίδες που μιζεριάζανε μαζί σου και εσύ έριγνες τα ειρωνικά σου χαμόγελα. Αλλά και με αυτόν τον τύπο που βγάζει τον κατάσκοπο, που βγάζει όλες τις κακίες του για την ΑΕΚ και τη σχετική πλακίτσα που κάνετε για την ΑΕΚ. Εσείς κοιτάξτε μόνο να περνάτε αφρό τον Ολυμπιακό και να γυρνάτε τα μπιφτέκια μαζί με τον φίλο σου, τον κατάσκοπο. Προσπάθησε να τον κάνεις και αυτόν διασκεδαστή όπως έχεις δηλώσει και εσύ και να μην είναι δημοσιογράφος, δεν του πάει. Ευχαριστούμε για τη συμβουλή σου, Σκόρδε. Περιμένω, ναι, πώς περίμενα, πώς και πώς το δικό σου αυτό σχόλιο. Για να μου πεις για το τι προσπαθεί να αλλάξει η ΑΕΚ. Οκ. Κανοποιήθηκες, το διαβάσα. Με έκανες πολύ πιο σοφό. Ο Νίκος λέει κάτι που έχει βάση μεγάλη. Δεν ξέρει κανείς ποιος και τι θα παίξει ο κάθε παίκτης που έρχεται. Ποτέ. Εμείς φέραμε το Γουλίαν και δεν μπορούσε να διπλάρει ούτε Κόνο. Και κάποτε ήρθε κάποιος Χουάνκ και ήταν το καλύτερο χαφ που πήραμε στον Ολυμπιακό τα τελευταία 10 χρόνια. Το καλύτερο box to box χαφ, θες να πεις. Ε. Άντε δίπλα του ΕΣΕ λόγω διάρκειας κυρίως. Υπομονή, όλα στο γήπεδο. Πολύ σωστό αυτό που λες, φίλε μου. Εμείς τώρα κριτικάρουμε, αναλύουμε, ερμηνεύουμε, σχολιάζουμε, καφενίζουμε, καφενίζουμε, ναι, με βάση βιογραφικά, πορεία μέχρι τώρα, μετοχές κτλ. Κτλ. Απλά, εδώ θα πρέπει να κάνω σε αυτό το μήνυμα που στέλνεις μια επισήμανση. Ο Ούλιαν σε τι ηλικία ήρθε και με τι προϋποθέσεις ήρθε. Τι εννοώ προϋποθέσεις. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ, παρότι είχε δώσει την έγκρισή του και δεν τέριαζε και στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ. Μετά από τόσα χρόνια, ας είμαστε τουλάχιστον ειλικρινείς, όλοι ξέρουμε τι παίκτες θέλει με τη Λίμπαρ και τι παιχνίδι παίζει. Ο Γουίλιαν ήταν άτυχος σε αυτό και γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε προσωπικότητα και δεν εκτεθήκονταν σε ένα συμβόλαιο, έφυγε το Δεκέμβριο. Έτσι. Εδώ ο Καμπελά απαξιώθηκε. Και απαξιώθηκε γιατί και αυτός δεν ήταν μια μεταγραφή με τη Λίμπαρ. Τον φέρανε. Ο με τη Λίμπαρ λέει: οκ, φέρτε τον. Α, του δώσω μια-δύο ευκαιρίες. Δεν του έκανε. Ήταν κακός παίκτης ο Καμπελά. Ο Χουάνκ. Για το Χουάνκ, εγώ είχα μάθει, επειδή ήταν φίλος μου ο Γιάννης Παπαδημητρίου τότε που ήταν στην ΑΕΚ, είχε γίνει μεταγραφή, είχε έρθει ο Αλμέιδα. Πριν ακόμα φύγει ο Γιάννης Παπαδημητρίου, τον είχε ενημερώσει ο Αλμέιδα για τις δύο μεταγραφές που ήθελε, Πινέδα και Χουάνκ. Και εμένα, όταν μου είπανε In Beom Χουάνκ, γέλαγα. Θυμάμαι, το είχα πει τότε στον Αντώνη τον Καρπετόπουλο που ζητάγαμε και λέει: τι θα πάρουνε, θα φέρει, θα έρθει Κορεάτης. Και είδαμε ποιος ήταν μετά από δύο. Αρνήθηκε να έρθει στην ΑΕΚ, ήρθε μετά από δύο μήνες στον Ολυμπιακό. Είδαμε όλοι ποιος είναι ο Χουάνκ. Αλλά σου ξαναλέω: ο Αλμέιδα που έφτιαγνε την ομάδα και ήθελε να φτιάξει μια ΑΕΚ που θα παίζει διαφορετικά, στο σχεδιασμό είχε πρώτες επιλογές δύο χαφ. Αυτούς ήθελε: Πινέδα και Χουάνκ. Δίκιο δεν είχε. Καλημέρα φίλε Ευάγγελε, με όλο το σεβασμό στην απόψη, η δική μου είναι κάπως διαφορετική. Δεν υπάρχει αντιπινέδα και καθώς ψαχνόμαστε ποιος είναι, αφού συνεκτίμησα Ριμπάλτα και Νίκολης ότι προτιμούν τα 8 του Πινέδα και γνωρίζοντας ότι δεν θα βρουν αντικαταστά την νεότερο με την πολιτική αξία, αποφάσισαν να αλλάξουν κάπου τη λειτουργία της ομάδας με πιο υβριδικό τρόπο και ανάλογα τον αντίπαλο, ξέροντας ότι αλλιώς πρέπει να παίζουν με αντιπάλους Champions League και Derby και αλλιώς για το καλύτερο προασάλισμα στα playoff, μη χάνοντας τα τρίποντα εντός παρά τη φθορά της Ευρώπης. Ομάδα άρα πραγματικά χαμελέων. Δεν υπάρχει λοιπόν Πινέδα, γιατί και ο μέσος με τις εντάσεις δεν θα είναι μόνιμα βασικός. Θα υπάρχουν δίδυμα ή τρίδυμα ανάλογα στον αντίπαλο με προσαρμογή πλην σύν από στους τέσσερις μπροστινούς για την βελτίωση, την ισορροπία με στόχο τις νίκες. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, φίλε Στέφανη, σε αυτό. Αυτό δείχνει. Ήθελα να πω και προηγουμένως ότι πλέον δεν θα μου κάνει εντύπωση να βλέπουμε την ΑΕΚ να παίζει και με τρία χαφ στην Ευρώπη ή σε ντέρμπι. Έχεις δίκιο. Από την άλλη, το αντιπινέδα, συμφωνώ μαζί σου ότι αντιπινέδα δεν μπορεί να βρει η ΑΕΚ, δηλαδή να βρει έναν ίδιο με τον Πινέδα παίχτη, οπότε θα πρέπει να αλλάξει, αλλά λέμε αντιπινέδα για τις θέσεις που κάλυπτε ο Πινέδα. Έτσι πάει το αντιπινέδα. Έτσι, για τις θέσεις που κάλυπτε ο Πινέδα και δεν μπορεί αυτές τις θέσεις να τις παίξει ο Μάγερ. Ούτε να έχει χαρακτηριστικά. Μπορεί να μην έχει αυτός που θα έρθει με τις εντάσεις, ο aggressive, η δεύτερη μεταγραφή για στη θέση του Πινέδα. Μπορεί να έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Πινέδα. Συμφωνώ όμως στο μεγαλύτερο μέρος με αυτό που λες και εξηγώ τι εννοώ με τη μεταγραφή για την Πινέδα.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisadv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
9: Παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
10: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
12: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
15: Γιάννη,
16: έλα!
15: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
16: Ναι!
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
16: Τα πάντα!
15: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
18: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Σπηγές. Μπορείς να μπεις και για την κάθε μία. Ποιος έχει γράψει για τον για το Μάγερ? Ποιος έχει γράψει για τη Βιγιαρεάλ? Ποιος έχει γράψει για την Νάπολη, την Κόμο, την Παζέ, την Πιασέντζα, Πατσέντζα, όπως τη λέγανε, Μούντσα, όχι Πιασέντζα, ναι, τη Μούντσα, τη Φιωρεντίνα, την Άιντραν Φραγκφούρτης, τη Λειψία κτλ. Μπορεί να μπει. Εντάξει. Αλλά κάποιες από αυτές μπορούν να είναι προτάσεις. Και στον Παναθηναϊκό έχει προταθεί. Και είναι λογικό να έχει προταθεί. Ο μάνατζερ του είναι ο Φρούγκ. Είναι μάνατζερ και του Φρούγκου. Αυτός που έχει και το Μάγερ. Και στον Ολυμπιακό είχε προτεθεί. Είναι λογικό γιατί το Φρουκ και στον Ολυμπιακό τον πρότεινε. Και το Λιβάκοβιτς. Και στην ΑΕΚ είχε προταθεί. Μπορεί λοιπόν όταν γράφει το Transfer Market για αυτές τις 10 ομάδες, κάποιες από αυτές να είναι απλές προτάσεις. Κάποιες από αυτές να είναι όντως να ενδιαφέρθηκαν οι ομάδες και να προχωρήσανε. Κάποιες από αυτές να είναι και του κόλλου τα 9 μέρα. Fake man. Αλλά είναι 10. Και υπάρχουν και πηγές μέσα. Εντάξει. Τώρα τα της χαλιμάς και τα λοιπά, τι να σου πω. Αυτό ήταν το μήνυμα και η απάντησή μου στον Παναγιώτη Χατζή. Έρχεται το μήνυμα του Κώστα Χατζή. Κατάλαβες τώρα, φίλε Παναγιώτη Χατζή, γιατί εμπιστεύομαι τυφλά το Ριμπάλντα? Γιατί ξέρω τι παίκτες θα φέρει. Και πού να δεις και τους άλλους δυο χάφου θα φέρει. Ο ένας πολύ σύντομα και ο άλλος μέσα σε 10 μέρες. Κοίτα να δεις, Κώστα Χατζή, φίλε μου. Μην το κάνεις και εσύ, Λίσσα. Μην ανοίγεσαι. Έχει φέρει και κάτι Γκρούγκιτς, κάτι Πενράις. Έτσι. Μην ανοίγεσαι, σε παρακαλώ πολύ. Έχει φέρει και το Σαχαμπό, που τον βλέπω να πηγαίνει, γιατί θα έρθει και τρίτη μεταγραφή. Σωστά λες, Χαφ. Τον βλέπω να πηγαίνει ιδανικό στο Σαχαμπό. Μην ανοίγεσαι τόσο πολύ. Εμπιστοσύνη. Και μια πληροφορία, λέει ο Κώστας Χατζής, ο φίλος μου, για το Μέγερ, που όντως μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά σημειώστε το από τώρα και θα με θυμηθείτε. Άντε να είμαστε εδώ να το θυμηθούμε, φίλε. Είναι ιδανικός για το σχεδόν συνεχές pressing που θέλει να εφαρμόσει ο Νίκολιτς φέτος. Αυτή είναι πληροφορία από τρεις θελίτσες. Ο ίδιος δεν πρεσάρει βεβαίως. Δεν μπορεί να πρεσάρει. Δεν έχει εντάσεις για να πρεσάρει. Για τον έχω δει τον... και έχω μιλήσει και με σκάουτ. Αλλά βοηθάει επειδή είναι μπαλάτος, όταν κλέβουν οι άλλοι να είναι εκεί για να βγαίνει, αν εννοείς αυτό, για να βγαίνει, να βγαίνουν οι πάσες. Επίσης ο Μέγερ τον Απρίλιο έκανε το 1-1 στο φιλικό. Ρε Κώστα, μην το κάνεις λύσα ρε αγόρι. Τώρα θα βγαίνουν και θα σου απαντάνε. Έκανε το 1-1 φιλικό με τη Βραζιλία που μπήκε αλλαγή και μετά γιατί δεν ήταν στο Μουντιάλ. Πρεσάρει πάρα πολύ. Οκ, Κώστα μου. Λοιπόν, αυτά σας διάβασα για τους δύο χατζίδες. Πάμε.

ακόμα και αν είναι του Μέντες 25 εκατομμύριων ευρώ να έρθει σε μια ελληνική ομάδα στα 21 του χρόνια, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δεν αντιλέγω. Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα προφανώς και έπαιζε πίσω από τον φορ και όχι στα δεξιά, γιατί ήθελε να δοκιμάσει. Γι' αυτό είναι τα φιλικά, για δοκιμές. Ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, πρέπει, οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να τον ξέρουν απ' έξω και να κάνουν κατωτά. Κάθε καλοκαίρι δίνει ευκαιρίες, δοκιμάζει, κάνει, δίνει ευκαιρίες. Πόσοι από τους παίκτες που δοκίμαζε, τους πιτσιρικάδες, Πνευμονίδη, Λιατσικούρα και τα λοιπά, στα φιλικά τα περσινά, της περσινής προετοιμασίας, μετά έπαιξαν, χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι και φέτος έδωσε. Κάντε τις δοκιμές του εκεί πέρα. Μην τρελαίνεστε με τα φιλικά μέχρι τώρα. Καλημέρα κύριε Βαντζέλ. Πρακτικά η μεταγραφή του Μάιορ στην ΑΕ καλύπτει το κενό του. Α, ο Τζόρτζιο, ο ευγενής Παναθηναϊκός, ο φίλος μου. Πρακτικά η μεταγραφή του Μάιορ στην ΑΕ καλύπτει το κενό του Περέρα και όχι του Πινέδα ή του Ζωάο Μάριο, αν θέλουμε. Ναι, όπως αναφέρατε κι εσείς. Ενώ ο Ζουμπκόφ, ας πούμε, ότι καλύπτει το κενό του Ζωάο Μάριο και πάει λέγοντας. Όχι, θα έλεγα Ζουμπκόφ είναι, γιατί επειδή δεν βγαίνει ο Ελίασον, γιατί θα φύγει ο Ελίασον, είναι για τη θέση του Ελίασον. Ερώτηση στα του Παναθηναϊκού. Μήπως γνωρίζετε αν ο Κάγκουα θα συνεχίσει να παίζει στα ευρωπαϊκά προγραμματικά της Μπερσεβά, ή προνόησαν και έβαλαν όρο να μείνει ανενεργός μέχρι τα τέλη Αυγούστου? Μα νομίζω, δεν θέλω να κάνω τον κονιόδο, από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε, ο Κάγκουα μπορεί τώρα να παίξει τον Παναθηναϊκό, είτε παίξει είτε δεν παίξει τώρα στη Ρεβάνες, έπαιξε στο πρώτο μάτς, θα μπορεί αν περάσει τη League Face του Conference League. Για εκεί είναι, για τη League Face του Conference League. Και νομίζω ότι θα παίξει τώρα με τη Βίκυκουρ και μετά θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Αν πάθει κάτι ο παίκτης με φανέλη άλλης ομάδας, θα γίνει κριτική για το κυμπαριλίκι της ΠΑΕ. Μπορεί να έχει μπει όρος αυτό, να το προβλέπει και αυτό, ρε φίλε, συμφωνία. Επίσης ο Όφη παρουσίασε τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, εφόσον είναι υγιής, πρόκειται για πολύ δυνατή κίνηση. Συμφωνώ, να δούμε σε τι κατάσταση είναι ο Αϊτόρ. Έχεις δίκιο σε αυτό, έχουν περάσει όμως και τα χρόνια, και να δούμε και σε τι κατάσταση είναι. Για τον Όφη νομίζω ότι είναι μια χαρά παίχτης. Ο Νίκος λέει σωστά όλα αυτά που είπες για τον Γουίλιαν, με μια μικρή ένσταση. Όταν έχεις τέτοιες δυνατότητες στο 20 λεπτό, στο μισάωρο που σου δίνει ο κάθε Μεντιλίμπαρ, μπαίνεις, κάνεις δύο σλάλων από τα πλάγια, δύο-τρεις κάθετες, κάτι τέλος πάντων, και τον εκθέτεις. Όπως έκανε κάποτε στον Μπάγεβιτς ο Ριβάλντα και ο Λέτος στο Βαλβέρδε. Ο Γουίλιαν έμπαινε και δεν τον έβγαινε με τίποτα. Δεν του βγαίνει τίποτα. Έδινε την μπάλα στην πρώτη επαφή, να μην πάθουμε και τίποτα. Τεσπά, εδώ δε στέριο ο Μαρτσέλο που κουτσός είναι καλύτερος από όλους όσους έπαιζαν τότε στη Super League. Διαφωνώ, φίλε μου Νίκο, στη σχέση του, νομίζω, αδική στο Γουίλιαν με τον Μαρτσέλο. Ο Μαρτσέλο ήρθε τουρίστας. Ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή ήταν ο Μαρτσέλο. Ο Γουίλιαν θεωρώ ότι ήταν και άτυχος, γιατί είχε και πολύ γρήγορα ένα τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Καταλάβαινε ότι δεν τον πήγαινε ο Μεντιλίμπαρ, ότι δεν τον εμπιστευόταν. Αυτό. Οι β' ομάδες, λέει ο Θάνος, ποιος λόγος υπάρχει όταν έρχεται κάθε Καλάτσιο και Μίλαν, αρπάζουν τα πιτσιρίκια μας. Την Μπάγκερ τη βγάζω έξω από αυτό, κολοσσός πλέον. Η β' ομάδα είναι η Ακαδημία. Δεν είναι άλλο η β' ομάδα και άλλο η K19, η K17, η K15. Αυτό γίνεται, μπορεί να γίνεται με όλους. Όχι μόνο. Ακόμα τη στιγμή που δεν έχεις προνοήσει να δέσεις έναν ποδοσφαιριστή. Στην προκειμένη περίπτωση για τον στόπερ που τον πήρε η Μπάγκερ, το στόπερ του Ατρομήτου, το εντυπωσιακό για μένα δεν είναι μόνο ότι τον τζίμπησε η Μπάγκερ, είναι ότι η Μπάγκερ τον έχει δει όχι σε αγώνες εθνικών ομάδων. Γιατί με το όνομα αυτό, επειδή προφανώς έπαιζε στον Ατρόμητο και όχι στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, δεν είχε κληθεί σε καμία εθνική ομάδα, ούτε στην ΚΑΠΑ 15 ούτε στην ΚΑΠΑ 17. Και όμως η Μπάγκερ τον είχε δει σε μάτς ΚΑΠΑ, έτυχε να τον δει σε μάτς πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17 και εκεί ξετρελάθηκε. Και οι εκλέκτορες των εθνικών ομάδων, που δεν κάνουν χατήρια, δεν τον είχαν καλέσει καν το συγκεκριμένο αυτό που πήγε στην Μπάγκερ, έτσι. Και που μπορεί να αποφέρει σε βάθος χρόνου ακόμα και 1,5 εκατομμύριο. Ήδη θα δώσει 200 χιλιάρικα η Μπάγκερ για αυτόν, το στόπερ. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, δεν γίνεται να ήταν ο Μάγκερ πάνω από τον Κάγκου, αφού με αυτόν ασχολήθηκε πρώτα, αυτόν σχεδόν είχε κλείσει. Παρακαλώ πολύ, δεν στέκει με τη λογική. Ίσα-ίσα που πολύ καλά στέκει με την εξήγηση που σου έδωσα. Ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει, ότι τον είχε ότι ήταν στο περίμενε, ότι ήταν σε μια λίστα και έβλεπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Οπότε πρέπει να κλείσουμε παίχτη και πάμε σε αυτόν που είναι πιο βατή περίπτωση, τον Κάγκουα.

0: βγαίνει και τη δική του ερμηνεία ο Γιάννης για πώς από τον Γκάγκο πήγανε στον Μάγερ. Η δική μου ερμηνεία είναι πως η ΝΑΕΚ ζορίστηκαν μετά τις νέες δηλώσεις του Νίκολης και έτρεξε ο Ριμπάλτα να πληρώσει το Μάγερ ως όσο. Το Μάγερ και τον κάθε Μάγερ δεν τον πληρώνει κανένας Ριμπάλτα, τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Την απόφαση για το αν θα πληρώσει ή όχι την παίρνει ο ιδιοκτήτης. Ενδεχομένως μετά την για μένα επικοινωνιακή ήττα της ΑΕΚ και στη διαχείριση της υπόθεσης Κάγκουα, ο Ηλιόπουλος να τρελάθηκε να ζήτησε από τον Ριμπάλτα να προχωρήσουν άλλες περιπτώσεις και ας είναι πολύ πιο ακριβές, που αρχικά μπορεί να μην προχωρούσαν γιατί ήταν πιο ακριβές. Είναι μια διαφορά της τάξης των 3 εκατομμυρίων και στο transfer fee και στα συμβόλαια του 1,5 εκατομμυρίου το χρόνο. Άρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε του Κάγκουα έκανε την ΑΕΚ να στραφεί εκεί πέρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ο Κάγκουα πιο ψηλά στη short list του Ριμπάλτα από τον Μάγερ. Καλημέρα, γυμναστηριακή, κύριε Μίχο, γυμναστηριακός. Ναι, ο ΠΑΟΚ λέει ότι ψάχνει δεκάρι, γιατί δεν κάνουν μια ωραία ανταλλαγή με Μιχαηλίδη. Τι γίνεται τι δηλαδή, να τους δώσει τον Μπακασέτα ή τον Ταμπορδά και να πάρει τον Μιχαηλίδη. Τι γίνεται στην Πανάθα με τις υπόλοιπες θέσεις, ο Κρίστιαν θα παίξει κάποια στιγμή ή πάει και αυτός για το πρωτάθλημα όπως ο Κάγκουα. Μην βιάζεσαι, ρε φίλε. Μην βιάζεσαι. Ο Κρίστιανσεν θέλει προετοιμασία. Όσο για το Μάγερ, παιχταράς και μακάρι να παίξει, όμως ευθύνουσα πορεία την τελευταία διετία. Ναι, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό την προπέρσινη σεζόν και την περσινή σεζόν έπεσε σε ένα κακό φεγγάρι, μια κακή ομάδα που υποβιβάστηκε. Η Βόλσμπουργκ από εκεί που την προηγούμενη χρονιά ήταν στο Champions League υποβιβάστηκε, παρότι είχε ένα τρομερό μπάτζετ και δεν μπόρεσε εκεί ούτε αυτός να τη συγκρατήσει, ούτε να φανεί ότι τον πήρε και αυτόν. Έχει απόλυτο δίκιο. Σε πτωτική πορεία, αλλά η ηλικία του δεν είναι τέτοια που δεν μπορεί να κάνει το restart. Εδώ έκανε γιατί ο Γιώβιτς πώς ήταν όταν ήρθε και πώς τελείωσε σεζόν και τι έδωσε. Πάρτε τέτοια παραδείγματα. Γιατί βλέπετε όλα τα αρνητικά. Λέτε αυτό για τον Μάγερ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Στεφανέ μου. Το είπα και εγώ την τελευταία διετία σε καθοδική πορεία. Ο Γιώβιτς τι ήτανε. Έδεσε. Βοήθησε. Έκανε το restart. Το θέμα είναι να σε εμπιστεύεται ο προπονητής, να ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά σου με αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής, να έχεις ο ίδιος κίνητρο και να σου δώσουν και το ρόλο που χρειάζεται. Πολύ βασικό. Ο Νίκολιτς έπεισε τον Γιώβιτς να έρθει, του είπε ότι χρειάζεσαι να κατεβείς επίπεδο, κατέβηκε επίπεδο ο Γιώβιτς ερχόμενος στην ΑΕΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα, χρειάζεται ένα συνεχόμενα μάτς, τον περίμενε παρότι δεν ήταν έτοιμος, τον έπαιζε συνέχεια και το εισέπραξε. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και με τον Μάγερ, που είναι σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν ο Γιώβιτς όταν ήρθε στην ΑΕΚ. Όσο για τη σύγκριση με Κάγκουα, ο Μεν έχει άνοδο στην αξία του, ναι, πήγε στα 3.800.000, ναι, και γεμάτες χρόνιες, ναι, στο πρωτάθλημα Ισραήλ, όχι στην Bundesliga, και ο Δε κατιούσα και τραυματισμούς. Ναι, έκανε μια σεζόν με τραυματισμούς, τη σεζόν 2024-25, αλλά δεν είναι και πολύ, πολύ μακρινό, το καλοκαίρι του 2023, που δόθηκαν 25 εκατομμύρια για την αγορά του από τη Ρεν, στην οποία Ρεν είχε βγει, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στο Σαμπιονά. Ο Μάγερ στα 28 του έχει προλάβει να παίξει Σαμπιονά και Bundesliga. Ο Κάγκουα, γιατί το βάζεις εσύ σε σύγκριση, έχει παίξει στην... ο ένας μάλιστα είναι και Κροάτης. Ο Κάγκουα που είναι από τη Ζάμπια έχει βγει MVP στο και έγινε πρωταθλητής με την Χαποέλ Μπερσεβά στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Έπαιξε με την Arsenal Τούλα. Τον πήρε για 1,5 χρόνο, ήταν ο Ερυθρός Αστέρας που τον έδωσε δανεικό και μετά τον πούλησε με 800 χιλιάρικα και όχι με 25 εκατομμύρια στη Χαποέλ Μπερσεβά. Αυτά και όλα αυτά δεν είναι πολύ μακρινά. Αυτά έχουν γίνει από το 2022 μέχρι το 2026. Και επίσης για να επικαλαστεί και τον Κώστα Χατζή, στο φιλικό με την Βραζιλία που είχε σκοράρει και ο Λασομάγερ, πότε ήταν, την Άνοιξη. Μπορεί να πήγε στο Μουντιάλ, αλλά ήταν εκεί.
1: News.
0: Αλλά καταλήγουμε οι ίδιοι, αφού λέμε τα δικά μας, βάζουμε σαν επιμύθι ότι όλα στο γήπεδο θα φανούνε. Και αυτό λέω γιατί πριν από λίγες μέρες όλοι λέγατε για παιχτάρα και τώρα μόνο ούτε απ' έξω από την Άγια Σοφιά δεν απέρναγε. Προφανώς μπερδεύεσαι, φίλε μου καλέ. Εγώ ακόμα και όταν η ΑΕΚ ήθελε να πάρει τον Κάγκουα έλεγα ότι αυτές δεν είναι μεταγραφές επίπεδου Champions League. δεν είναι μεταγραφές. Ο Ριμπάλντα θα έπρεπε να πάει σε άλλους είδους μεταγραφές. Καλός παίχτης που δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είχα πει ότι ο Κάγκουα είναι επιπέδου Καρίνεν. Τέτοια μεταγραφή. Μπερδεύεσαι με άλλους. Εντάξει, δεν τον έβγαλα άκριστο και έλεγα για τον Ριμπάλντα. Μη μου λες τώρα λοιπόν και στον Παναθηναϊκό, θα το έλεγα και όταν έκανε τη μεταγραφή, το λέω και τώρα. Αν ο Παναθηναϊκός πιστεύει ότι αυτή είναι η μεταγραφή του ΧΑΦ που μπορεί να κάνει τη διαφορά, συγγνώμη, έχει κάνει λάθος. Ο Κάγκουα είναι ένας καλός παίχτης με νούμερα που πιστεύω θα βοηθήσει, αλλά είναι για το βασικό rotation του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός εκεί στη θέση στο 8 θα πρέπει να πάρει παιχτούρα. Προσωπικότητα που να προέρχεται από το πρωτάθλημα. Παιδιά, είναι άλλο μεταγραφές να παίρνεις μεταγραφές μια Big Four τη ομάδα, ανεξάρτητα από την ηλικία, τα χαρακτηριστικά, να φέρνεις μεταγραφές από την Premier League, από το Σαμπιονά, από την Bundesliga, από την Ισπανία και άλλο από την Αυστρία, τη Ρουμανία, το Ισραήλ. Ακόμα άλλο είναι να παίρνεις παίχτη από τη Γαλάτα και τη Φενέρ και άλλο από τη Σάμπντορ και την Κοτσαέλισπορ. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο να καταλάβετε. Βγάλτε κάποια στιγμή τα γυαλιά και το λέω σε ένα αυτό ο Στέφανος που είναι ευγενέστατος και δεν είναι και μετριοπαθής και τα λοιπά. Αφορμή μου δίνεις για αυτά τα σχόλια. Ο Αποστόλης ο Μουρινιακός λέει: καλημέρα Βαγγέλη, μπράβο στην Άγκια τη σπουδαία μεταγραφή του Μάγερ. Σούπερ ποιοτικός τουλάχιστον για το πρωτάθλημά μας. Σωστός. Όλα στο γήπεδο βέβαιος, όμως ανώμονα είναι αυτό που λέμε μπαμ. Ο Ηλιόπουλος κάποτε από τα ραντάρ πλήρωσε και πήρε τον παίκτη. Άντε να δω και την ομάδα μου. Τι παιδιά, επειδή τώρα έχει γίνει όλοι λέμε κάτω από τα ραντάρ, δεν ήταν κάτω, κανένα από κάτω. Δεν μπορεί ένας παίκτης σαν τον Μάγερ που παίζει στη Βόλφσμπουργκ που να είναι κάτω από τα ραντάρ. Το είπα ότι είχε προταθεί και στις τρεις ομάδες του πάλε ποτέ πω. Δεν υπάρχει κάτω από τα ραντάρ. Σε κάποιες, όπως το Παναθηναϊκό, θα πάει να πάρει το Μάγερ όταν έχει το Γιάγκουζιτς, τρομερό project Κροάτης κτλ. Όχι. Για εκείνη τη θέση. Στον Ολυμπιακό ήθελε ο Κοβάσεβιτς και είχε γίνει δεκτό να πάνε για το Στάνιτς. Αν με ρωτάτε εμένα, ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Μάριτς, ούτε ο Στάνιτς ούτε ο Μάγερ είναι αυτό που θα ξετρέλαινε τον Μεντιλίμπαρ για τη θέση εκεί στο 10 πίσω από το 4. Αν με ρωτάτε εμένα, δεν είμαι εγώ αυτό. Στην ΑΕΚ μια χαρά κολλάει. Σε αυτό που θέλει να παίζει και παίζει ο Νίκολιτς από πέρυσι και θέλει να παίζει ακόμα πιο έντονα φέτος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ο Διαμαντής λέει ο Μάγκερ μπορεί όντως να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Υγείο άμα δεν ξέρουμε αν έχει, γιατί έχει πολλούς τραυματισμούς, θέλει προσοχή η παιδιά. Εσύ ξέρεις ότι έχει προβλήματα με τραυματισμό. Το ξέρεις καλά Διαμαντή μου. Είχε προβλήματα με τραυματισμό πριν από 2 χρόνια. Στη σεζόν 24-25. Έβγαλε. Ναι, έχεις δίκιο. Φέτος είναι κανονικά στην προετοιμασία. Έχει παίξει και στα 4 φιλικά. Μάλιστα στο 1 σκόρα και είχε και ασίστ. Τελικά της φιλικά προετοιμασίας της Wolfsburg. Πέρυσι είχε προβλήματα τραυματισμού. Τώρα αν εσύ ξέρεις ιατρικά δεδομένα που δεν γνωρίζουμε ότι έχει πάει κάποια επάθεια. Είναι ρε παιδί μου Ρενάτο Σάντσες π.χ. που έχει συγκεκριμένα χρόνιο πρόβλημα. Okay. Όπως αυτό με τον Κρίστιασεν. Όλοι λέγανε για τους τραυματισμούς και ακόμα και ο Κοτσόλης ήθελε να εξασφαλιστεί κτλ. Και ερχόταν ο Νίστρουπ και έλεγε: ξέρω, δεν έχει. Πέρασε μια σεζόν. Ο Κρίστιασεν στον Παναθηναϊκό. Πού ήρθε στον Παναθηναϊκό, παιχτούρα. Εγώ περιμένω να γίνει στην πορεία ο βασικός αριστερός μπακ. Αναβάθμιση. Αλλά λέμε αν είναι υγιής, γιατί πέρυσι ταλαιπωρήθηκε. Ήταν περισσότερο στα πιτς παρά στις αποστολές και στους αγώνες. Τι σημαίνει, ότι είναι σακάτης, ότι είναι τραυματιάς. Άλλο η μόνιμη, τα χρόνια προβλήματα που μπορεί να έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, Ρενάτο Σάντσες, για παράδειγμα. Κι άλλο το να έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, να έχει βγάλει ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από 1-2 χρόνια, πέρυσι, πρόπερσι κτλ. Κι άλλο το συνεχόμενο. Μυϊκή θλάση, Ευάγγελε. Ο Ιωαννίδης πόσες μυϊκές θλάσεις είχε, πόσα μυϊκά προβλήματα έβγαζε. Τι σημαίνει, ότι ήταν σκαρτός ή ότι η διαχείριση που του έγινε και η σεζόν που του πήγε εκείνη τον επηρέασε και είχε όλα αυτά πράγματα. Πήγε Μουντιάλ, όχι δεν πήγε Μουντιάλ. Και τι σημαίνει ότι δεν πήγε Μουντιάλ, τώρα είναι κανονικά στην προετοιμασία, ήταν κανονικά στην προετοιμασία. Βρε, ξεκολλάτε από εκεί πέρα, ασχοληθείτε περισσότερο με τις ομάδες. Μην προσπαθείτε να απαξιώσετε τους παίχτες ή τα κατορθώματα ή τα πρόσωπα ή τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Συζήτηση κάνουμε. Αλλά τώρα μην πάμε και σε πράγματα με ιατρικά δεδομένα. Μου έλεγαν, με λέγατε όταν έλεγα ο Κρίστιασεν μαζί με Κυριακόπουλο το καλύτερο δίδυμα αριστερό μπακ στην Ελλάδα που, που έχει ο Παναθηναϊκός. Και μου στέλνατε μηνύματα, Ολυμπιακοί και αεξίδες. Ο Σακάτης, ο ένας, το άλλο από εδώ, τραυματίας. Δηλαδή ο Νίστρουμ που επέμενε να το φέρει και τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ξεκινάει και θέλει να πετύχει στον Παναθηναϊκό, τόσο βλάκας είναι. Που θα έφερνε, που θα επέμενε για έναν παίκτη που, ήταν, που είναι τραυματίας, π.χ. Δεν μπορούν να μάθουν αν είναι τραυματίας στην ΑΕΚ. Δηλαδή τόσο πολύ. Ο Βίντα δεν θα μπορούσε να τους ενημερώσει. Που έχει και πάει και για άλλον ρόλο. Ο Ριμπάλντα, πιστεύετε, δεν έχει άκρες να μάθει το ιατρικό φάκελο του Μάγερ. Ο Γιάνγκουτς του Παναθηναϊκού δεν ήταν να πάει ο Γιάνγκουτς στο Μουντιάλ. Ο Γιάνγκουτς ήταν βασικός στέλεχος της εθνικής ελπίδων. Αν είχε μείνει στην Μπελούπο, πίστευε και γιατί είχε κάνει μισή σεζόν στο πρωτάθλημα της Κροατίας με τη μικρομεσαία Μπελούπο, πίστευε θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο τέλος. Δεν ήταν να πάει. Και πώς θα πήγαινε ο Γιάνγκουτς με το να μην το βάζει και να μην παίζει καθόλου στο Παναθηναϊκό επί Μπενίτεθ. Σχεδόν καθόλου. Ο Δημήτρης λέει εξαιρετικός. Το λες επειδή ότι δεν πήγε δεν σημαίνει ότι είναι άχρηστο. Σωστό. Ναι, δεν το κατάλαβα, Δημήτρη μου, έχεις δίκιο. Εξαιρετικός ο Μάγερ, αλλά νομίζω πως έπρεπε να προηγηθεί ο ταχυδυναμικός από τον Ευρυδικό. Δεν κρίνω, νομίζω. Όχι, καλά κάνεις αν κρίνεις και σωστά νομίζεις. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Αλλά προφανώς δεν τους βγαίνει η μεταγραφή του ταχυδυναμικού. Γιατί παίκτες εκεί που παίζει ο Μάγερ υπάρχουν στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Μπορούν να καλύψουν για τα play-off. Υπάρχει ο Κοϊτά,

Όλοι συμφωνούμε στο τέλος με αυτό το κλισέ. Όλα κρίνονται στο γήπεδο. Ευχαριστώ, Διαμαντή μου. Το ίδιο έχω πει και εγώ. Ευάγγελε, παίζει κάτι με Ιωαννίδη και Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Μπορεί ο Μαρινάκης να έχει πάρει, ανάποδες και σου λέει τώρα να θέλει να μπαίνει, να τρελάνει τον Αλαφούζο, να μπαίνει στις υποθέσεις του Παναθηναϊκού. Γιατί επαναλαμβάνω, πρώτα έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός για τον Τραουή. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ, άσχετα να το διαψεύδουνε. Εγώ λέω ότι ξέρω. Και μετά μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός. Τώρα με τον Ιωαννίδη θέλω να μάθω καταρχήν αν υπάρχει ποσοστό. Σίγουρα έχει κρατήσει ποσοστό. Όχι αν υπάρχει, σίγουρα υπάρχει ποσοστό μεταπόληση από πλευράς στον Παναθηναϊκό. Θα πρέπει δηλαδή να πληρώσει και τη Sporting Salvo Λισαβόνα με τα. Που από την πλευρά της θα δώσει τα λεφτά στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ποσοστό μεταπόληση του Παναθηναϊκού. Έχει κρατήσει τον Ιωαννίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν και αυτά ξεπερνιούνται, ότι δεν μπορεί να έρθει σε άλλη ομάδα. Υπάρχει ελληνική ομάδα, υπάρχει πέναλτι για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Νομίζω ότι η απόκτηση Μάγερ διώχνει οριστικά τον Ελίασον και βάζει πίεση στο Ζούκοφ. Μα ήταν να φύγει, είναι για να φεύγει ο Ελίασον. Εδώ 20 δευτερόλεπτα τον έβαλε στο τελευταίο φιλικό, λες και του κάνει καψόνι. Ευάγγελε, μην εξάπτεσαι. Με εξάπτουν. Μάνο μου, ασχολούμαστε ο καθένας με την ομάδα του και φυσικά όλα φαίνονται στο γήπεδο. Μάνος Χαϊδάρη, για να δούμε στο τέλος τι ομάδα θα έχουμε φέτος στον Ολυμπιακό. Του ξέρω κέφαλο κατά τη γνώμη μου, Μέντι Λιμπάρ. Ο Αποστόλης διευκρινίζει, όταν λέω κάτω από τα ραντάρ για το Μάγερ, ενώ ότι δεν χρειάστηκε να γίνει σύριαλ, πήγε, πλήρωσε, τέλος και το αποκάλυψε ο Ριμπάλντα. Συγγνώμη, ο Ρωμάνο, να το λες και αυτό, ρε φίλε. Όλα αυτά κάτω από τα ραντάρ που δουλεύει ο Ριμπάλντα, κατά ένα περίεργο τρόπο, το μοναδικό ραντάρ που τα πιάνει και τα λέει είναι του Ρωμάνο. Το μοναδικό! Θα μπορούσε να ήταν και ο Βαν Πούτσεν, για παράδειγμα, ή ο Ντεμάρτζιο. Ρωμάνο στο Ριμπάλντα, όταν δουλεύει κάτω από τα ραντάρ ο Ριμπάλντα, το μοναδικό ραντάρ που το λέει όταν γίνει είναι του Ρωμάνο. Τυχαίο. Καλημέρα κύριε Βαγγέλη. Εγώ πάντως γενικά από αυτά που ακούω, η ΑΕΚ έχει πάρει το φοβερό Ουκρανό. Όχι από μένα, δεν έχεις ακούσει για το Ζουμπούφ ότι είναι κανένας φοβερός Ουκρανός. Έτσι. Ένας εργάτης, μια μεταγραφή εργάτη ήταν. Τον φοβερό Φιλανδό, τον Καϊρίνεν, ούτε από μένα έχεις ακούσει το φοβερό Φιλανδό. Ένας καλός παίχτης, ένας σταθερός παίχτης, τον έχω πει ένας Φιλανδός μπουχαλάκης. Τον έχω πει εγώ. Εντάξει. Να τα διευκρινίζω. Τον φοβερό Κροάτη, το Μάγερ. Ο Μάγερ είναι η μόνη μεταγραφή με βάση βιογραφικό. Δεν ξέρω, μπορεί ο Καερίνεν να βγει καλύτερος από τον Μάγερ. Με βάση βιογραφικό, το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί, μα γι' αυτό μιλάμε. Ότι δεν κάνει λάθη η ΑΕΚ στις μεταγραφές. Φυσικά και κάνει λάθη η ΑΕΚ στις μεταγραφές. Λάθος η ΑΕΚ στις μεταγραφές θα είναι να δεν φέρει δεξιμπάκ και αφήσει μόνο το ρότα, αν πιστεύει ότι μπορεί να ξαναβγάλει. Φυσικά και γίνονται λάθη. Καβάλιμα οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, υπερβολές, υπερβολή στην υπερβολή. Λοιπόν, τελειώνουμε. Δεν έχω μήνυμα να διαβάσω του Αντώνη που μου τη λέει για το Ριμπάλντα και το εμένα και στο κατάσκοπο. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος και δουλειών επιτρέποντος. Αύριο πάλι θα ραδιοφωνικές μοιχείες, δεν ορκίζομαι. Τώρα έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Μην το χάσετε. Μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: και αξεπέραστο. Τη Λιχτόη Μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν
2: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα. Έφτιαξα.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με
5: μόνο. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μεταξύ Σφύρας και Άκμονος, ο Λευκός Οίκος. Στα σημερινά προγραμματισμένα ραντεβού Τραμπ με Ζελένσκι και ακολούθως με Νετανιάχου έρχονται σε μια κρίσιμη χρονικά στιγμή. Την ώρα δηλαδή που παραμένει ανοιχτό το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, διέ της τεθελασμένης φέρεται να προβάλλει στην εξίσωση και η Ουκρανία. Το Κίεβο χτυπά στην Κασπία ιρανικά εμπορικά σκάφη, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρουν όπλα στη Ρωσία. Ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί κατά τα φαινόμενα να δημιουργήσει ένα διαπραγματευτικό όπλο για τον μακρύ πόλεμο που μένεται στη χώρα του και δεν λέει να τελειώσει. Από την άλλη, το προγραμματισμένο ραντεβού Τραμπ Νετανιάχου θεωρείται κομβική σημασία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και αυτό διότι ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν έχει φτάσει κατά τα φαινόμενα σε μια κρίσιμη καμπή. Τα τελευταία δεδομένα θα εξεταστούν στη συνάντηση των δύο ανδρών. Πόσο πιθανός ωστόσο είναι ο συντονισμός των επόμενων κινήσεων? Ο μεν Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιζητά ένα σοβαρό πλήγμα ή ακόμη και την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη, με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις εκλογές του Οκτωβρίου. Ο δε Αμερικανός Πρόεδρος εύσχει μη διοδοδιαφυγής από ένα πολεμικό μέτωπο που μόνο προβλήματα θα του φέρει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κατά τα φαινόμενα μοιάζει πολύ δύσκολος αυτή τη φορά ο συντονισμός του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο προς την κατεύθυνση μιας γενικευμένης επανεκκίνησης του πολέμου. Εξού και η απόφαση της Αμερικανικής Διοίκησης για προσωρινή παύση των αεροπορικών επιθέσεων ώστε να δοθεί χώρος στη διπλωματία. Με το Ιράν να δηλώνει από την πλευρά του ότι αναστέλει τις δικές του επιθέσεις όσο διαρκεί η παύση των Ηνωμένων Πολιτειών. Φοβάται ο Γιάννης το θεριό δηλαδή και το θεριό τον Γιάννη. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι ο Βασίλης Γεωργίου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος Καλλιόπια Σαλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Ενώπιον του εισαγγελέα, σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά χθες εργοστάσεως στα Εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Κοινή περιφερειακή διαχείριση του στενού του ορμού με θελοντικά τέλη, προτείνει το Μάνο στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Κάτω από τα όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, έφτασε προς στιγμή η τιμή του αμερικανικού αργού. Τη δέσμευσή του να κρατήσει ψηλά στην ατζέντα το Κυπριακό και να βοηθήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, επανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ στη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ακολούθως συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουμαν. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κύπρου Γιάννης Αντωνίου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπει την ανάθεση διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Εν αναμονή ακόμη μιας προσχώρησης ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ, προγραμματισμένη συνάντηση του ανεξάρτητου βουλευτή Θεσσαλονίκης Μιχάλη Χουρδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπως γνωστοποίησε η Χαριλάου Τρικούπη. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεράφιου Κολυμπητηρίου. Χαιρετισμό απευθύνει και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, ο οποίος επεκτάθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 50 τραυματίες μετά το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στη νότιο-δυτική Ιαπωνία. Κτίρια κατέρευσαν, έκρηξη σε εμπορικό κέντρο που υπάρχουν φόβοι για εγκλωβισμένου ζήμια στο δικό δίκτυο, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Αγώνας δρόμου σε Γαλλία και Ισπανία για τον περιορισμό των μεγάλων πυρκαγιών πριν από το νέο κύμα καύσωνα. 420.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κοντά στην πόλη του Μπορντό από τις 22 Ιουλίου. Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές όπου εφαρμόζεται αποδίδει τον Ισιοδήμαρχος Αθηνάων Χάρης Ζούκας με φόντο τα στοιχεία του παρατηρητηρίου βιώσιμου τουρισμού. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική με βόρειους ανέμους στα ανατολικά έως και 7 μπορφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Με επίσκεψη σήμερα σε Λέρο και Αγαθονή συνεχίζει τις περιοδίες στο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο αυτού του άτυπου προεκλογικού μαραθώνιου στις Εθνικές Κάλπες του 2027, όπως ο ίδιος επανειλημμένος έχει τονίσει. Με ενδιαφέρον αναμένεται και το προγραμματισμένο Υπουργικό Συμβούλιο των επόμενων ημερών με φόντο τη ΔΕΘ και τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες που θα επικεντρωθούν κατά πληροφορίες σε μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Ευδιάκριτες την ίδια ώρα οι βολές κατά του Πασόκ στη σκιά της πρώτης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και σε ό,τι αφορά τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζεται εκεί η στρατηγική της διεύρυνσης. Σήμερα αναμένεται ακόμη μια προσχώρηση ανεξάρτητου βουλευτή στο Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από το κυβερνητικό στρατόπεδο και αυτές τις συνεχιζόμενες περιοδίες του Πρωθυπουργού Παναγιώτη.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να δεν δίνει την παρουσία του στην περιφέρεια. Σήμερα στις 4 το απόγευμα θα φτάσει στη Λέρο. Εκεί θα τον συναντήσει και ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα είναι και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ο κ. Χατζημάρκος και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιθεωρήσει το έργο στο λιμάνι του Λακείου, καθώς και το έργο αποκατάστασης του ιστορικού ξενοδοχείου Λέρος από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα παρεχωρηθεί στο Δήμο προκειμένου να αξιοποιηθεί, ενώ θα πραγματοποιήσει και σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο του νησιού για ενημέρωση για τα έργα υποδομής. Θα βρεθεί και στο νοσοκομείο του νησιού, όπου θα εγκαινιαστούν τα νέα ΤΕΠ μετά την πλήρη ανακαίνισή του.
0: Τμήματα επειγόντων περιστατικών.
1: Ενώ θα επισκεφτεί και άλλα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Στη συνέχεια, στις 6 το απόγευμα, έχει προγραμματίσει να συνάντηση με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, στο νησί της Λέρου. Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αγαθονήσι. Είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί στο συγκεκριμένο ακριτικό μας νησί. Θα ξενεγηθεί στο Εντυπωσιακό Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ θα έχει και συνάντηση και εκεί με πολίτες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες επιλογές της κυβέρνησης, αυτές σε πολύ θα κριθούν και στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης, το οποίο είναι ένα κρίσιμο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το τελευταίο που θα γίνει μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο. Εκεί πέρα θα δοθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατευθύνσεις στους υπουργούς ότι το έργο της κυβέρνησης πρέπει να συνεχιστεί. Θα ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, θα το πει για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός.
0: Παρότι λοιπόν μας θυμίζει όλο αυτό το σκηνικό το οποίο μόλις μας περιέγραψες, μια άτυπη προεκλογική προετοιμασία ή προεκλογική περίοδο αν θέλεις Παναγιώτη, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει όπως το έκανε και τις αμέσως προηγούμενες ημέρες ότι στις Εθνικές Κάλπες πηγαίνουμε κανονικά την άνοιξη του 2027, οπότε αναμένεται να διαμηνήσει και προς τα στελέχη της κυβέρνησης ότι επουδενή τα μολύβια δεν πέφτουν κάτω, δηλαδή δεν σταματάει το κυβερνητικό έργο με λίγα λόγια.
1: Ακριβώς, δεν σταματάει το κυβερνητικό έργο και όχι μόνο δεν σταματάει το κυβερνητικό έργο, θα δώσει και ένα περίγραμμα και των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα, αλλά και θα γίνει και μια συζήτηση για το πακέτο που ετοιμάζεται να ανακοινώσει από τη ΔΕΘ προς στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους, στους μικρομεσαίους, αλλά και σε κατηγορίες πολιτών οι οποίοι βιώνουν σε πιο έντονο βαθμό και την ακρίβεια, αλλά και την έκρηξη των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, χτες στον σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, χαρακτηριστικά ανέφερε ότι εξετάζεται ακόμα και να δοθεί και ένα fuel pass στους πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αύξηση των καυσίμων. Και το πλαίσιο της στρατηγικής της κυβέρνησης εντοπίζεται ακριβώς σε αυτό το τομέα, στην στήριξη των ευάλωτων ομάδων. Και αυτό θα περιγράψει και αύριο ο Πρωθυπουργός. Αναμένουμε περισσότερα στο τέλος Αυγούστου, που το οικονομικό επιτελείο θα έχει καλύτερη εικόνα των οικονομικών. Μπορεί το πακέτο των μέτρων να ξεπεράσει κατά πολύ το 1,5 δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Ωστόσο, μέχρι τότε θα δούμε ακριβώς και τι θα μπορέσει η κυβέρνηση να δώσει στους πολίτες.
0: Αυτό το πλέγμα το οποίο μας περιγράφεις είναι το ίδιο ακριβώς σημείο στο οποίο στάθηκε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε επίσης σήμερα το πρωί στον Αθήνα 984 και τον Νίκο Καρούτζο, εκπέμποντας το κεντρικό μήνυμα ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί και θα λάβει και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά, Παναγιώτη.
2: Αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό την Κυριακή ήταν η παρέμβαση η οποία έγινε στο ντίζελ για τα 15 λεπτά, η οποία ήρθε να προσθέσει ουσιαστικά σε προηγούμενη παρέμβαση. Αυτό το οποίο όμως, κύριε Καρούτζο, είναι νομίζω σαφές, πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, αν χρειαστεί, θα συνεχιστούν από την κυβερνητική πλευρά, καθώς δεν μπορεί να αφήσουμε τον πολίτη αθωράκιστο κάτω από μια κρίση η οποία διαρκεί. Ακούω για παράδειγμα μια μεγάλη κουβέντα για μειώσεις στο ΦΠΑ. Οι μειώσεις στο ΦΠΑ όμως δεν μπορεί να είναι απεριόριστες. Όταν υπάρχει μια διεθνής κρίση σε εξέλιξη, συνήθως ο καταναλωτής και πολίτης κουμπώνεται. Μπορεί λοιπόν να προχωρήσουμε σε μείωση του ΦΠΑ, όμως η κατανάλωση να μην διορθωθεί.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ακούσαμε και την τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, γιατί έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση η οποία επανέρχεται από καιρό σε καιρό σε ό,τι αφορά τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία δεν αντιμετωπίζει ριζικά σύμφωνα με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Και από εκεί και πέρα είχαμε και αντιδράσεις, αν θέλεις, μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης με φόντο και την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ακριβώς, και υπήρξε μια αιχμηρή κριτική απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, με επίκεντρο τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο κύριος
0: Μαρινάκης... υπενθυμίσουμε ότι ψήφισε παρόν στα άρθρα τα οποία προκρίνει το ΠΑΣΟΚ και πιστεύει ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά δεν έδωσε λευκή επιταγή, όπως υποστηρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη στην πρωτεύουσα Βουλή, παρά μόνο με αυξημένη πλειοψηφία, όπως τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς σε αυτά τα άρθρα επικεντρώθηκε, σημειώνοντας ότι όσο ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, η ιστορία από σήμερα θα γράφει ότι των ημερών του το ΠΑΣΟΚ αρκέστηκε σε ένα αμήχανο παρόν, καταψήφισε άρθρα όπως αυτό του άρθρου 16 για τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το άρθρο 21 για την προσιτή στέγη και την δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη, το άρθρο 24 για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και το άρθρο 51 για την επέκταση της επιστολικής
0: κρίσης.
1: Συνιστά το αποκορύφωμα της συνειδητής επιλογής του ίδιου να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, και τελικοί κριτές θα είναι οι πολίτες, σημείωσε ο κύριος Μαρινάκης. Απάντησε το ΠΑΣΟΚ και σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε μια κορυφαία θεσμική διαδικασία σε ένα ακόμα επικοινωνιακό παιχνίδι. Όπως αναφέρει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ανάρτησή του, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στο άρθρο 110 του Συντάγματος. Διευκρινίζοντας, το άρθρο αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναθεωρείται το ίδιο το Σύνταγμα. Η πρότασή μας είναι σαφής. Οι συνταγματικές αλλαγές απαιτούν ουσιαστικές συνενέσεις, όχι όμως προς τα αναθεωρητέα άρθρα. Και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για πολιτική υποκρισία.
0: Κλείνοντας, μιας και είμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πούμε ότι συνεχίζεται η στρατηγική της διεύρυνσης. Σήμερα αναμένεται η προσχώρηση ακόμη ενός ανεξάρτητου βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
1: Ακριβώς, και αυτή την ώρα υπάρχει η συνάντηση του κυρίου Μιχάλη Χουρδάκη, του ανεξάρτητου βουλευτή, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του τελευταίου στη Βουλή. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Χουρδάκης εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτή τον Ιούνιο του 2023 με την πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον Οκτώβριο του 2023 ανεξαρτητοποιήθηκε και τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε την ένταξή του στο κίνημα Δημοκρατίας. Και πλέον, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα φαίνεται ότι θα προσχωρήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. και θα είναι το καινούριο στέλεχος που θα ενισχύσει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ, που παραμένει ως το συνεγνωστό το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να επιστρέψουμε στα τη συνταγματική αναθεώρηση για λίγο ακόμη. Στο τέλος του Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία επί των 33 άρθρων που φέρνει προς αναθεώρηση η κυβερνητική πλειοψηφία, τα οποία πέρασαν χθες. Κατά την πρώτη ψηφοφορία, μόνο με τις γαλάζιες ψήφους, περισσότερο στο θέμα που ετοίμασε η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ.
3: Οι 33 διατάξεις του συντάγματος πέρασαν τον πρώτο απαραίτητο πύχη της απόλυτης πλειοψηφίας, καθώς συγκέντρωσαν από 158 έως 161 υπέρ, αλλά βρέθηκαν πολύ μακριά από την πλειοψηφία των 180 για να καταστεί ευκολότερη συνταγματική αναθεώρηση. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, η μοναδική διαφοροποίηση προέκυψε από την Τώρα Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 αναφορικά με την εξαιρετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ από την ψηφοφορία απουσίαζαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η ανεξάρτητοι βουλευτές Μάριος Σαλμάς και Γιάννης Κόντης. Στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν σημαντικότερη τη δεύτερη διαδικασία της επόμενης αναθεωρητικής βουλής, εκφράζοντας φόβο ότι αν δώσουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία το 180, στην επόμενη βουλή η πλειοψηφία θα μπορεί μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση του άρθρου χωρίς διαβούλευση. Πάντως, το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές. 93 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 41 δήλωσαν παρόν. Στη συγκεκριμένη διάταξη, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, παρόν επέλεξαν και ορισμένοι ανεξάρτητοι βουλευτές, με πολλούς να σχολιάζουν στα πηγαδάκια ότι η στάση τους ενδεχομένως να αποτελεί ένα πρόκρημα στο ολοένα και εντονότερο φλερτ με τη Χαριλάου Κούπη. Πρόκειται για τους Θεοδόρα Τζάκρη, Μιχάλη Χουρδάκη, Ευάγγελο Αποστολάκη, Αθηνά Λινού, Αρετή Παπαϊωάννου και Μπουρχάν Μπαράν. Το άρθρο 30 για τη μία και μόνη εξαιρετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας ψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ ένας δήλωσε παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών πέρασε με 159 ναι. Καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 90 τέλος για την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 93 βουλευτές, ενώ παρόν δήλωσαν 42 βουλευτές. Η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια προγραμματίζεται μετά το άνοιγμα της Βουλής από τη θερινή ανάπαυλα στις 27 Αυγούστου.
0: Εκδήλωση με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση οργάνωσε στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καταθέτοντας στο δημόσιο διάλογο προτάσεις για τον ανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη. Το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Πάμε στον Γιώργο Κατσιγέννη να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στην εκδήλωση, να πούμε ότι σήμερα η μέρα είχε μια. Έτσι ήταν ιδιαίτερη για τον Αλέξη Τσίπρα, έχει τα γενέθλιά του.
0: Μάλιστα.
4: Κλείνει τα 52, πάει στα 53 και με την ολοκλήρωση της σχετικής εκδήλωσης ο γραμματέας της Ελλάς, ο κύριος Χατζηγιαννάκης, του επεφύλαξε μια έκπληξη. Άρχισε από το βήμα, αφού είχε ολοκληρωθεί η εκδήλωση, να τραγουδάει να ζήσει Αλέξη και χρόνια πολλά, να γίνεις με άσπρα μαλλιά κτλ. Να πάμε αυτό. Και πήρε το λόγο ο κύριος Τσίπρας και είπε, ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να κάνουμε, να θυμόμαστε τέτοιες εκδηλώσεις και τέτοιες επαιτίους.
0: Ωστόσο παραμένει νεότατος και ειδικά για τον χώρο του πολιτικού στίβου, εν πάση περιπτώσει.
4: Και του ευχήθηκαν και ο Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, που ήταν από τους βασικούς ομιλητές, που καλωσόρισε, άλλωστε ήταν και οικοδεσπότη σε αυτή την εκδήλωση, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος επίσης ήταν ένας εκ των ομιλητών. Παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Το σχέδιο λοιπόν μιας νέας αρχιτεκτονικής για την δική οργάνωση της χώρας, υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης, αυτό ήταν που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεράφιου Πολυμπητηρίου. Στην εκδήλωση, όπως ανέφερες και εσύ, χαιρετισμό απίκτηνε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κ. Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε στην αναλέητη επίθεση που δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, συλλήτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, αποδίδοντας πολιτικές σκοπιμότητες στο επίμαχο νομοθέτημα που σχετίζεται με την υπονόμευση ουσιαστικά της διαδικασίας σύγκλησης και συνονοήσεων μεταξύ των προοδευτικών συνδυασμών. Στην ομιλία του, ο κύριος Τσίπρας συμφώνησε με αυτές τις παρατηρήσεις του Χάρη Δούκα, ο οποίος, όπως είπα και νωρίτερα, είχε και την ιδιότητα του οικοδεσπότη λόγω της χωροταξικής επιλογής της Ελλάς για την οργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
0: Στο Σεράφιο, ναι.
4: στο Σεράφιο. Η Δημοκρατία, είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν εξαντλείται στην ψήφο κάθε 4 χρόνια. Το νέο σύστημα εκλογικής διαδικασίας με την κατάρρευση του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών είναι ένα εφεύρημα για να ενισχύσει, είπε, την κομματοκρατία της Νέας Δημοκρατίας σε δήμους και περιφέρειες. Αυτός ο νόμος δεν έχει τη συνένεση κανενός συλλογικού οργάνου, ανέφερε ο αρχηγός της Ελλάς. Τα πραγματικά προβλήματα, πρόσθεσε, απαιτούν δημάρχους με αυξημένη πλειοψηφία και πρότεινε ότι το σύστημα των δύο γύρων που εφαρμόστηκε με μικροαλλαγές στη χώρα και πρότεινε ότι η εκλογή προέδρου και δημάρχου και περιφερειάρχη θα πρέπει να γίνεται με ποσοστό 50% στον πρώτο γύρο και αν αυτό δεν επιτυχάνεται τότε να ακολουθεί και δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο πρώτων. Αναπτύσσοντας σε γενικό επίπεδο το σχέδιο Αριστοτέλης, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αποτελεί την πρώτη σημαντική πράξη της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος για να περάσουμε στη νέα μεταπολίτευση και εξήγησε ότι βασίζεται σε 4 αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις παίρνονται, είπε, όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που τον αφορούν. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, εκτός αν αποδεδειγμένα εξυπηρετείται καλύτερα αλλού. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται, είπε, υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν. Και δημοκρατική λογοδοσία, αναφέροντας ότι όποιος αποφασίζει λογοδοτεί σε αυτούς που τον εξέλεξαν και όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα, το σχέδιο και την πρόταση της Ελλάς μπορεί κάποιος από τους ακροατές μας να τη διαβάσει στο site του Αθήνα Νέα 84 όπου υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. 4 μήνες μετά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Δεμπόρ με τους 57 νεκρούς μετά από αλλεπάλληλα αιτήματα και ενστάσεις όλων των παραγόντων της δίκης, έφτασε η ώρα κατά την οποία η εισαγγελέας διατυπώνει το κατηγορό που αποτελεί και τον οδικό χάρτη για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένεται μετά την παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση για το αποκαλούμενο μπάζωμα στο χώρο της τραγωδίας, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου από το οποίο θα κριθεί αν τελικά έχουμε ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους φερόμενους ως συμμέτοχους στην πράξη της παραβίασης καθήκοντος. Η Μίνα Μουστάκα μας ενημερώνει. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Μετά από 25 λοιπόν συνεδριάσεις, αυλαία για τις τελειές διακοπές, ρίχνει σήμερα και το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, αφού προηγουμένως το δικαστήριο ομόφωνα, ακολουθώντας την σχετική εισαγγελική πρόταση, απέρριψε και τις τελευταίες ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί από την πλευρά των κατηγορουμένων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκτός απρόπτου, με την επανέναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας που έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, πιθανότατα να δούμε και τον πρώτο μάρτυρα να ανεβαίνει στο βήμα για να ξεκινήσει επί της ουσίας η δίκη αυτή. Mm-hmm. Μια δίκη που το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, συγγενείς των θυμάτων αλλά και όλοι οι παράγοντες έχουν ένα και μοναδικό αίτημα, την απόδοση δικαιοσύνης. Όμως, με το νέο δικαστικό έτος που ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου, το ποινικό σκέλος της δίκης, της βασικής υπόθεσης που διεξάγεται ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας, δεν θα είναι και το μόνο το οποίο θα μας απασχολήσει σε ό,τι αφορά την δικαστική και βεβαίως και την πολιτική επικαιρότητα, γιατί είναι πάντοτε μια δίκη η οποία έχει και πολιτική αντανάκλαση. Συγκεκριμένα στις αρχές του φθινοπόρου αναμένεται η έκδοση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, όπου οι δικαστές πια θα αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων μετά και την σχετική παραπεμπτική πρόταση που διατύπωσε πριν από λίγες ημέρες ο αντισαγγελέας Δημήτρης Μητρουλιάς. Να θυμίσουμε ότι με βάση την πρόταση αυτή έχει εισηγηθεί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να καθίσουν στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, με φερόμενους ως συμμετόχους του τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και 3 ακόμα μη πολιτικά πρόσωπα. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς το έχουμε πει και άλλες φορές, η εισαγγελική πρόταση δεν δεσμεύει τους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς που θα εκδώσουν το σχετικό βούλευμα, είναι να δούμε αν θα ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση ή αν θα διαφοροποιηθούν και σε ποια σημεία. Mm-hmm. Αν λοιπόν ακολουθήσουν την εισαγγελική πρόταση, αν δηλαδή κρίνουν ότι τα στοιχεία είναι τέτοια, ώστε να οδηγήσουν στο εδόλιο τον πρώην υφυπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος που έχει ασκηθεί η δίωξη αυτή μετά και την σχετική άδεια της Βουλής, τότε πολύ σύντομα, ίσως και πριν από το 26, ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος για την υπόθεση των Ντεμπών θα μεταφερθεί στο ειδικό δικαστήριο, καθώς να θυμίσουμε ότι και για αυτό το σκέλος έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας συγγενείς των θυμάτων, ζητώντας να είναι παρόντες και όταν φτάσει η δίκη αυτή, διεκδικώντας και εκείνοι αυτό που από την πρώτη στιγμή έχουν πει, να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, όχι μόνο για την τραγωδία, αλλά και όσα συνέβησαν μετά από αυτήν για το αποκαλούμενο βάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Και τέλος να σου πω ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη ανακριτική διαδικασία σε επίπεδο ειδικού δικαστηρίου που αφορά τον τότε καθήλυνα αρμόδιο υπουργό Κώστα Χιλέα Καραμαλή, για τον οποίο επίσης η Βουλή έχει δώσει άδεια και ελέγχεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, και εκεί οι γονείς παρόντες και οι συγγενείς των θυμάτων μέσω δηλώσεων παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Εκεί όμως ακόμα η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οπότε θα αναμένουμε να κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι. Θυμίζουμε, εκτός από τον κύριο Καραμαλή και πρώην Γενική Γραμματής ως μη πολιτικά πρόσωπα, ως φερόμενη συμμέτοχη του πολιτικού προσώπου, και βεβαίως με ενδιαφέρον αναμένεται και εκείνη η πρόταση και πάνω απ' όλα το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς να σας πω ότι τόσο το βούλευμα για τον κύριο Τριαντόπουλο όσο και το βούλευμα για τον κύριο Καραμαλή είναι εκ του νόμου αμετάκλητα.
0: Μάλιστα, η Μίνα Μουστάκα, η δικαστική μας συντάκτρια, να την ευχαριστήσω πολύ. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε χθες εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Καλά στην υγεία τους οι άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι, οι οποίοι τη στιγμή της έκρηξης ήταν στο εργοστάσιο. Ο Κωνσταντίνος Κατεμής, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Κορινθού, μίλησε στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Βαρδάκου.
6: Μετά τη Βιολάντα, τον Ασπρόπυργο, προστίθεται τα Ξαμήλια Κορινθίας, που είναι μια εκοφαντική παραδοχή διάλυσης των ηλεκτρικών μηχανισμών και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Αλλά δυστυχώς η υπογραφή εδώ μπαίνει με εργατικό αίμα. Αυτό το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που είναι και συντελεστής ανάπτυξης, η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ανύπαρκτη. Εργασίες συγκόλησης κάτω από μια δεξαμενή από έναν εργαζόμενο 67 ετών, ο οποίος προφανώς και δεν είχε την ειδικότητα του ηλεκτροσυγκολητή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας. Προφανώς και δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από αυτούς που φωνάζουν κάθε τις και λίγο να κάνουν κάποιες αγκαρίες για να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημα, οδήγησε σε αυτή την έκρηξη και στο θάνατο. 91 εργαζόμενοι ξύπνησαν, πήγαν στις δουλειές τους, αλλά δεν γύρισαν. Γιατί προσμετράτε το κόστος. Γιατί καταστρατηγούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλούς εργασίας, γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες λόγω λειψανδρίας και υποστελέχωσης των τμήματων της επιθεώρησης εργασίας, και γιατί το νομοθετικό πλαίσιο φρόντισαν να το διαλύσουν, να μην πάρουν μια πρωτοβουλία στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας για πιθανή αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων. Μετά τη Βιολάντα, ας πούμε, δεν είδαμε μια πρωτοβουλία να αλλάξει το πλαίσιο. Απλά τα λέμε, αυτοί που πρέπει να κάνουν κάτι δεν κάνουν. 13 τόνων με ξύδισε δήμωση για την παραγωγή του οικιακού ξυδιού. Πρέπει να υπήρχε κάποια προφανή ζημιά, πήγαν να την αντιμετωπίσουν με ηλεκτροσυγκόλληση. Κανένας δεν είχε εξηγήσει στον συνάδελφο, ή δεν ήξερε ή είχε άγνοια κινδύνου των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας της εταιρείας, και οδηγούνται στον εισαγγελέα, αφού πέρασαν το στάδιο της προανάκρισης στην πυροσβεστική. Περιμένουμε απορίσματα που θα αποδίδουν ευθύνες και τις αιτίες, τις ξεκάθαρες αιτίες, και ανάλογα θα κινηθούν όλοι.
0: Συνεχίζουμε με διπλωματικό ρεπορτάζ στην Κύπρο, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακολούθως με τον ηγέτη
7: των Ραδιορούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
12: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Σεπτέμβριο. Γι' αυτό όμως απαιτείται το πράσινο φως και από την Τουρκία, η οποία φέρεται να επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Οι πληροφορίες θέλουν το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να θέλει να κλειδώσει και το διαπραγματευτικό κεκτημένο, προκειμένου αυτό να κληροδοτηθεί στον διαδοχό του. Διαπραγματευτικό κεκτημένο όμως είναι, Καταρίνα, οι διαπραγματεύσεις του 2017 στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας, μετά το ναυάγιο των οποίων η Άγκυρα και ο προηγούμενος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Ταρτάρ, προχώρησαν στην προώθηση της λύσης των δύο κρατών. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια σημαντική και καθοριστική επίσκεψη αυτή που κάνει ο κύριος Γκουτέρες στην Κύπρο. Έτσι έχει χαρακτηριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία. Έτσι χαρακτηρίζεται όμως και από Τουρκοκυπρίους. Κλείνοντας, να πούμε ότι το πρόγραμμα του κυρίου Γκουτέρες συνεχίστηκε με κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο των Ειρηνευτών. Ακολουθεί επίσκεψη στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τους επικεφαλείς των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η σημερινή ημέρα θα κλείσει, Καταρίνα, με ιδιωτικό δείπνο με τους δύο ηγέτες στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Καταρίνα.
0: Ο διπλωματικός μας συντάκτης Βαγγέλης Αρακινός, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Κύπρου, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αντωνίου, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασίλειο, και στους αγροαδίες σας.
0: Να είστε καλά. Μας έδωσε αναλυτικά το ρεπορτάζ ο συνάδελφος. Η τελευταία ολοκληρωμένη προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017 στο Κράν Μοντανά της Ελβετίας, χωρίς, ως γνωστό, να καταλήξει σε συμφωνία. Συνεπώς, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα ενέχει από μόνη της και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, κύριε Αντωνίου. Πέραν του συμβολισμού, ωστόσο, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, δεδομένης της γνωστής θέσης της Άγκυρας περί διχοτόμησης και λύσης δύο κρατών?
15: Εμείς, κύριε Παπαβασιλείου, θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτή η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα, την οποία ασφαλώς στηρίζουμε και στηρίζουμε, θα πρέπει να είναι θεμελιωμένη στο συμφωνημένο πλαίσιο και να έχει την αναζήτηση λύση ζωνικής και κοινωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Θέλουμε αυτή η προσπάθεια να οδηγήσει με την εξέλιξη της κυπριακής δημοκρατίας σε ένα σύγχρονο κράτος χωρίς στρατών κατοχής, χωρίς εγγυητές, με μονομερές δικαίωμα ανεπέμβασης. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που αυτό θα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα

0: κατάληξης η οποία να έχει έτσι το διχοτομικό στοιχείο.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνο που στο ερώτημα σας, εκείνο που εμείς αναμένουμε, σύμφωνα με τα όσα έχει πει και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, αναμένουμε ότι η προσπάθεια του αυτή θα έχει ως στόχο να συλληφθεί μια νέα άτυπη διευρυμένη διάσκεψη.
1: Μιλάτε για μια πενταμερή σύσκεψη. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, κύριε Αντωνίου? Ποια είναι η αίσθησή σας?
0: Πιστεύω ότι είναι ένας στόχος ρεαλιστικός.
1: Α, είναι ρεαλιστικός.
0: Ναι, πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος του Γενικού Γραμματέα, που είναι και δικός μας στόχος. Όμως, πέραν της άτυπης διευρυμένης αυτής διάσκεψης, για μας το ζητούμενο είναι να υπάρχουν και εισέγγυα επιτυχίας αυτής της νέας προσπάθειας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει η Τουρκία να το εκμεταλλευτεί, όπως κάνει συνήθως, σε μια προσπάθεια να υπηρετήσει το αφήγημα της ότι ο διάλογος ως αίση, δηλαδή για αναζήτηση λύσης εντός του συμφωνημένου πλαισίου, έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο και θα πρέπει να αναζητηθούν.
1: Να αναζητηθεί κάτι άλλο.
0: Μπράβο. Εμείς αυτό το αφήγημα το καταρρίπτουμε, θεωρούμε ότι είναι προφάσεις και πιστεύουμε ότι υπάρχει ο πολιτικός και διπλωματικός χώρος για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, να εξαντληθεί αυτή η προσπάθεια για να φτάσουμε σε μια αίσια εγκατάληψη.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, σε επίπεδο πάντα ρεπορτάζ, υπάρχει πληροφορία ότι έχει προλιάνει το έδαφος η ειδική απεσταλμένη του κυρίου Γκουντέρες, η κυρία Μαρία Άγχελα Ολγκίν, σε επαφές της στην Κύπρο, και ακούγεται σε επίπεδο πάντα πληροφοριών και ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, το σενάριο περί πρότασης μιας χαλαρής ομοσπονδίας, δηλαδή ένα κεντρικό κράτος με πιο λίγες αρμοδιότητες και δύο διοικήσεις με αυξημένες αρμοδιότητες. Αυτό πώς θα το σχολιάζατε?
0: Σας είπα προηγουμένως, κύριε Παπαβασιλείου, ότι εμείς δεν θα υπηρετήσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια να επανενώνουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, την επικράτεια της και το καθεξής. Κατά συνέπεια, εμείς συζητούμε προτάσεις, ιδέες που θα υπηρετούν αυτήν τη στόχευση, και σε κάθε περίπτωση δεν θα δεχτούμε οτιδήποτε δεν διασφαλίζει ότι το κράτος θα είναι ένα ενιαίο, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, με μια και ενιαία κυριαρχία και με μια και ενιαία διεθνή εκπροσώπηση. Άρα εμείς δεν συζητούμε λύσεις της Ομοσπονδίας. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι το ζήτημα της αποκεντρωμένης Ομοσπονδίας, δηλαδή τα δύο συνιστώντα κρατήδια να έχουν αυξημένες αρμοδιότητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο η αποκέντρωση είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να συζητήσουμε, αρκεί να υπηρετείται η αρχή που σας είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή το κράτος θα έχει μία γενιά εκπροσώπηση, διεθνή εκπροσώπηση, κυριαρχία και ιθαγένεια.
1: Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς. Κύριε Αντωνίου, από τότε που διεκόπησαν οι συνομιλίες έχουν μεσολαβήσει πολλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Έχουμε ανοιχτά δύο πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι καλώς ή κακώς, σε συνάρτηση με τα νέα δεδομένα, υπάρχει και η πλευρά της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να συμμετάσχει στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας και γενικότερα στο νέο δυτικό σύστημα ασφαλείας. Με το κυπριακό σε εκκρεμότητα, κάτι τέτοιο είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Θέλω να πω, μήπως αυτό είναι ένα εργαλείο και ένας μοχλός πίεσης από την Λευκωσία, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό όπλο?
0: Εμείς θα θέλαμε να δούμε την Τουρκία, κύριε Παπαβασιλείου, να είναι μέρος αυτού του συστήματος ασφαλείας της Δύσης. Όμως δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το καθεστώς που υφίσταται σήμερα, δηλαδή μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ την ίδια ώρα βλέπουμε να παραβιάζει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, για παράδειγμα, και ουσιαστικά, να, αν μου επιτρέπετε η φράση, να το παίζει σε δύο ταμπλό. Εμείς θέλουμε μια γείτονο χώρα, η οποία

0: θα σέβεται το διεθνές δίκαιο, έτσι θα σέβεται το δίκαιο της θάλασσας, θα ασφαλίζεται η θαλάσσια ασφάλεια, η μεταφορά και ούτω καθεξής, θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και εμείς δεν έχουμε οποιαδήποτε ένσταση η Τουρκία να γίνει μέρος αυτού του ευρύτερου συστήματος συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής. Για να γίνει κάτι τέτοιο ασφαλώς και για να υπηρετηθούν οι σχεδιασμοί της Τουρκίας σε σχέση με την προσέγγιση της προς την Ευρώπη, θα πρέπει η ίδια ασφαλώς να καταστήσει σαφές ότι σέβεται τις υποχρεώσεις και υλοποιεί τις υποχρεώσεις που έχει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σέβεται τις υποχρεώσεις που έχει έναντι ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, εμείς αναμένουμε από την Τουρκία ότι θα αλλάξει, θα μεταβάλει την πολιτική της στο Κυπριακό και οπωσδήποτε θα πρέπει, το μείζον για μας είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις βασικές ελευθερίες κάνοντας αρχή με την αποχώρηση του κατοχικού στρατού από την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό για μας είναι εκ των όνων κάρε για να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Βλέπουμε θετικά εμείς την ευρωτουρκική ατζέντα υπό την προϋπόθεση όμως ότι και η ίδια Τουρκία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Αντωνίου. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν ανακοινώσεις επαγγελματικών σωματείων Τουρκοκυπρίων υπέρ των πρωτοβουλειών Κουντέρες. Αναφέρθηκαν και συγκεντρώσεις στήριξης προγραμματισμένες τουλάχιστον και από τις δύο πλευρές. Πιστεύετε ότι αυτό δείχνει πως η ιδέα της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας έχει οριμάσει κατά κάποιο τρόπο και μεταξύ των Τουρκοκυπρίων?
0: Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω κατά πόσο ποιο είναι το κοινωνικό περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις παρατεχόμενες. Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω όμως με ασφάλεια, κύριε Παπαβασιλείου, είναι ότι υπάρχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία ασφιχτιά από τα δεσμά της κατοχής. Είναι και ήδη θύματα αυτής της ανομαλίας που υπάρχει ένεκα της παρουσίας κατοχικού στρατού. Εμείς προσεγγίζουμε τους Τουρκοκύπριους ως νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξάλλου υλοποιούμε μονομερώς μέτρα στήριξης υπέρ τους, πάρα πολλά μέτρα στήριξης των Τουρκοκυπρίων, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή μας την προσπάθεια θεωρούμε ότι είναι η φυσική μας σύμμαχη. Από εκεί πέρα όμως το μεγάλο ζητούμενο, για να είμαστε ρεαλιστές, γνωρίζουμε ότι την πορεία των πραγμάτων στα κατεχόμενα την ορίζει η Τουρκία,
1: η Άγκυρα,
0: και όχι ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω, εάν και εφόσον η Τουρκία αποφασίσει να μεταβάλει την πολιτική της στο Κυπριακό, τότε θα υπάρχουν σοβαρά εχέγγυα επιτυχίας αυτής της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα.
1: Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, γεια σας.
1: Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Κύπρου, Γιάννης Αντωνίου. Τώρα, μένουμε στον διεθνή χώρο για να περάσουμε και λόγω εγκύτητα στη Μέση Ανατολή. Ο Λευκός Οίκος υποδέχεται σήμερα Μπένιαμιν Νετανιάχου. Να μας ενημερώσει. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται σήμερα και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, βεβαίως εν μέσω των εξελίξεων στους δύο πολέμους και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Να πούμε ότι και οι δύο ηγέτες, και ο κ. Νετανιάχου και ο κ. Ζελένσκι, επισκέπτονται τη Ουάσιγκτον για να παραστούν στην επιμνημόσυνη τελετή του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ και να συζητήσουν όμως και θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του επιδιώκει μια στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών στο να μπορέσει να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αναζητά τη στήριξη του Αμερικανού Προέδρου εν ώψη των εκλογών που έχουν στο Ισραήλ στα τέλη του Οκτώβρη. Και από την πλευρά του, βεβαίως, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει με αυτές τις συνομιλίες να διευθετηθεί και η σύγκρουση στο Ιράν και οι εντάσεις στο Λίβανο και ενδεχομένως να λυθεί και το κομμάτι που έχει να κάνει με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Υψηλές οι προσδοκίες όλων των πλευρών, να δούμε ακριβώς τι θα συζητηθεί και αν θα μπορέσει να βρεθεί κάποια άκρη. Πάντως αυτό που ξέρουμε είναι το ότι υπάρχει μια διαφωνία, μια καταρχήν διαφωνία του Αμερικανού Προέδρου και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, έχουν να κάνουν με το αν θα πρέπει η Ουάσιγκτον να διαθέτει στρατιωτικό εξοπλισμό σε όποια χώρα θέλει. Υπάρχει αντίρρηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να προμηθεύει την Άγκυρα με τα F-35 αλλά και με κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη. Να δούμε τώρα αν αυτό θα συζητηθεί και πώς ακριβώς θα διευθετηθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα και να κλείσουμε με τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία που μας απασχόλησαν εντατικά όλες τις προηγούμενες μέρες. Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη, πλην όμως υπάρχει και νέα ανησυχία γιατί έρχεται νέο κύμα καύσωνα.
2: Ειδικότερα στη Γαλλία, συγκλονιστική δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο κ. Νουνιέζ, που είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει περίπου 30 με 40 πυρκαγιές την ίδια ώρα καθημερινά. Τώρα, εκτός από αυτή την πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Ζιρόντ και στο Μπορντό, που βεβαίως ήταν μέχρι εξαιρετικά ανησυχητική, υπάρχουν και άλλες περιοχές που φλέγονται. Έχει ήδη καταστραφεί, έχουν καταστραφεί πάρα πολλά δάση αλλά και κατοικίες και ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες ότι θα πρέπει να ξαναφυτευτεί και να φτιαχτεί ένα νέο δάσος και βεβαίως όλα αυτά εν όψη του νέου κύμα καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, που μπορεί βεβαίως όπως είπες και εσύ να ενισχύσει τα πύρινα μέτωπο. Ανάλογη κατάσταση και στην Ισπανία, όπου πλέον οι δύσκολες ώρες έχουν μεταφερθεί στην περιοχή της Βαλένθια. Έχει περιοριστεί κάπως το μέτωπο που είναι κοντά στο Τολέδο και πλέον είναι ένα δύσκολο μέτωπο αυτό που είναι κοντά στην περιοχή της Βαλένθια, όπου και εκεί περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια.
1: Αθηνά, κλείνοντας δύο κουβέντες για αυτό το σφοδρό σεισμό που είχαμε στην Ιαπωνία, 7,1 Ρίχτερ.
2: Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι η Ιαπωνία είναι μαθημένη σε σεισμούς και στη συγκεκριμένη περιοχή έχει ξανασυμβεί σεισμός. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν γύρω στους 50 τραυματίες και μία προειδοποίηση για τσουνάμι έχει αρθεί ήδη, άρα δεν αναμένουμε να υπάρχει καλύτερο πρόβλημα. Με τα σεισμή είναι μικρότερης έντασης και βεβαίως οι υλικές ζημιές ακόμη δεν έχουν αποτυπωθεί, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι κάτι το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο για έναν τόσο ισχυρό σεισμό, και βεβαίως οι μετασεισμοί έγιναν αισθητοί και στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να είχαμε και ένα τρένο που εκτροχιάστηκε και κάποιοι εγκλωβισμένοι που ακόμα οι διασώστες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν. 50 οι τραυματίες, 10 εκ των οποίων άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε οίκο ευγυρίας στην περιοχή.
1: Αθηνά, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εν μέσω αντιδράσεων της αντιπολίτευσης που κάνει λόγο για ακόμη ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των μνημείων. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Καλό σας μεσημέρι. Εν μέσω αντιδράσεων ολοκληρώθηκε χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπέρ της αρχής τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν σήμερα για την Ολομέλεια. ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν. Τώρα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η μεταβίβαση του ελέγχου των αρχαιολογικών πόρων από το δημόσιο φορέα ΟΔΑΠ σε μια νεοσυσταθής ανώνυμη εταιρεία με διάρκεια λειτουργίας τουλάχιστον 50 ετών, καθώς και η ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους επισκέψιμους εν άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Στις ανακοινώσεις των φορέων τονίζεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει σοβαρό θεσμικό έλλειμμα που καθιστά κυβερνητική την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό, ανοίγει το δρόμο στην κακοδιαχείριση και τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος, υποβαθμίζει την πολιτιστική κληρονομιά σε τουριστικό προϊόν και υποθηκεύει ένα σημαντικό τμήμα της περιουσίας του ελληνικού λαού για μισό αιώνα. Επίσης, το νομοσχέδιο, να πούμε πως ρυθμίζει τη λειτουργία του νέου ενιαίου φορέα ΕΚΟΜΕΡ που προέκυψε από τη συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του ΕΚΟΜΕ με την Ένωση Σκηνοθετών, Δημιουργιών, Οπτικοακουστικών και Παστατικών Τεχνών. Να αναφέρει ότι το νέο πλαίσιο προκρίνει την εμπορική διάσταση του κινηματογράφου έναντι της καλλιτεχνικής. Σε όλες αυτές τις αντιδράσεις απάντησε από τη Βουλή χθες η αρμόδια υπουργός Ελίνα Μενδώνη, λέγοντας δεν είναι ιδιωτικοποίηση αλλά αντιμετώπιση με αναπτυξιακή δυναμική. Να πούμε πως οι αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα το μεσημέρι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Επταπήριο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο το απόγευμα καλεί σε κινητοποίηση στην Αθήνα, Κατερίνα.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Καρλιάμπας, πρόεδρος του Συλλόγου Αρχαιολόγων, μίλησε για το θέμα στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Αποστολίδη.
4: Το νομοσχέδιο αλλάζει εντελώς τη διαχείριση των εσόδων των μνημείων, όχι μόνο τη διαχείριση των εσόδων των μνημείων, αλλά και το δημόσιο λόγο για αυτά. Και με έναν τρόπο το οποίο συνιστά και μια μορφή θεσμικής εκτροπής. Γιατί μετατρέπεται η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα κρατική πολιτική για τον πολιτισμό, ουσιαστικά σε κυβερνητική πολιτική για τον πολιτισμό, από τη στιγμή που όλες οι αποφάσεις σε σχέση με τα οικονομικά, αλλά και με τη διαχείριση της εικόνας των μνημείων σε Ελλάδα και εξωτερικό, θα ρυθμίζεται μέσω της σχέσης του εκάστοτε υπουργού και της ανώνυμης εταιρείας. Αυτό συνιστά θεσμική εκτροπή, κατά τη γνώμη μας. Η τάση γενικότερη του νομοσχεδίου δεν είναι παρά αυτή προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των μνημείων και την εμπορευματοποίησή τους.
1: Στο αστυνομικό δελτίο, ευρεία επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη, όπου έπεσε στα χέρια των αρχών εγκληματική οργάνωση, η οποία εμπλεκόταν σε ζωοκλοπές, μεταξύ άλλων και εκβιασμούς. 8 συλλήψεις έχουμε μέχρι στιγμής. Ο Νεκτάριος Ανδρεόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται, όπως είπες πολύ σωστά, σε ζωοκλοπές και εκβιασμούς και η οποία αποκόμισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, εξαρτώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν 8 άτομα κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκαν, είχαν εισπράξει μόνο από παράνομες επιδοτήσεις 340.000 και πλέον από ανακριβείς κτηνοτροφικές δηλώσεις. Μάλιστα, σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, κατηγορούμενος είχε δηλώσει 460 εγωπρόβατα, ενώ στον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε καν κοπάδι. Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να διέπρεψαν τουλάχιστον 4 ζωοκλοπές, αφαιρώντας 182 εγωπρόβατα και ένα μηχάνημα που είχαν οι κτηνοτρόφοι, με συνολική αξία ζημιά 43.000 ευρώ, τα οποία οδηγούνταν σε ασφαλείς χώρους, σφάζονταν και στη συνέχεια διοικητεύονταν στην αγορά κρέατος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει και ένας δασονόμος, ο οποίος φαίνεται ότι κατηγορείται ότι ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους για τις κινήσεις πολιτών που πρόκειται να υποβάλουν μηνύσεις σε βάρος τους, γιατί για οποιαδήποτε κίνησή τους απειλούσαν μετά τους ιδιώτες ότι να μην προχωρήσουν καταγγελίες, γιατί θα είχαν μεγαλύτερα πλεξίματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης προχώρησαν τα ελεκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Ο Σπύρος Χαλικιάς έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παράνομης διακίνησης κρέατος στην Αττική, με παράνομα προϊόντα να εντοπίζονται και να κατάσχονται ως πλήρη ακατάλληλα για κατανάλωση. Και να πω, Κατερίνα, ότι ξεκίνησαν όλα από μια επιχείρηση Φάντασμα στο Ήλιον, όπου εκεί έγινε ο πρώτος έλεγχος. Άρχισε από μια εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος εκεί, όπου όταν πήγαν οι ελεγκτές της περιφέρειας, διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση όχι μόνο δεν εμφανιζόταν στα αρχεία τους, αλλά είχε και διακόψει τη λειτουργία. Στη θέση της όμως, ακριβώς στον ίδιο χώρο, υπήρχε μια άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία και παραγωγή κρέατος, και διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν ούτε καν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Ακολούθησαν λοιπόν οι χνηλάτες της διαδρομής που πήγαν αυτά τα προϊόντα. Βρέθηκαν 151 κιλά, συνολικά βρέθηκαν 6,2 τόνοι, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα. Η παράνομη μονάδα στο Ήλιο λειτουργούσε χωρίς καμία απαιτούμενη άδεια εκτός του Μητρώου των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Να πω ότι έντονη ήταν η αντίδραση και το μήνυμα του κ. Χαρδαλιά από την περιφέρεια. Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα των ελεκτικών μηχανισμών. Είπε ότι για μια ακόμη φορά οι υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία και ότι όποιος σταθεί εμπόδιο σε αυτό θα μας βρει απέναντί του. Σαρώνονται όμως οι αγορές, πάνω από 24.000 έλεγχοι στην Αττική, για να διαπιστωθεί αν έχουν κινηθεί το ακατάλληλο κρέας και τα κατάλληλα προϊόντα και σε άλλες περιοχές.
1: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης για συνεχίσουμε αθηνοκεντρικά στις περιοχές όπου εφαρμόζεται αποδίδει, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η τουριστική ανάπτυξη στην πρωτεύουσα έχει πλέον ξεπεράσει τα προπανδημίας επίπεδα. Το 2025, Κατερίνα, λειτουργούσαν στο Δήμο Αθηναίων 19.071 μονάδες τουριστικής διαμονής, έναντι 14.288 το 2018, ενώ οι διαθέσιμες τουριστικές κλίνες ξεπέρασαν τις 105.000, σημειώντας μια αύξηση της τάξης του 24,3%. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι ιδιαίτερη δυναμική παραμένει η πορεία της βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς οι μονάδες ανέρχονται πλέον στις 18.769 και αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 33% σε σχέση με το 2018. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι υπάρχει και μεγάλη ανάπτυξη στις ξενοδοχειακές μονάδες στην πόλη μας και αυτή την περίοδο ξεπερνάει σε αύξηση 29,1% μέσα στην ίδια περίοδο. Να πούμε, κλείνοντας, Κατερίνα, ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικής δραστηριότητας στο Δήμο Αθηναίων συγκεντρώνεται στην πρώτη δημοτική κοινότητα, όπου βρίσκονται σχεδόν το 60% του συνόλου τουριστικών καταλήμματων.
1: Άρα και στοχευμένα πρέπει να γίνουν οι κινήσεις ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί δεν είναι το ίδιο εύρος, δεν παρουσιάζει το ίδιο εύρος η βραχυχρόνια μίσθωση σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, σε πάση περιπτώσει, του Δήμου. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μιχάλη. Στην ενότητα του πολιτισμού, το αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης μετατρέπεται σε θερινό κινηματογράφο και υποδέχεται το κοινό με 5 ξεχωριστές προβολές με ελεύθερη είσοδο. Η Μαρία Βασιλοπούλου και πάλι μαζί μας. Μαρία.
8: 5 βραδιές θερινού σινεμά έρχονται στο αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης με ταινίες που μιλούν για τη φιλία, τον έρωτα, την οικογένεια και τα νέα ξεκινήματα και με ιστορίες ενηλικίωσης και αναζήτησης της ταυτότητας από αύριο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη προβολή αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ βλέπουμε μεταγλωτισμένη την ξεκαρδιστική περιπέτεια Μαδαγασκάρη. Οι προβολές συνεχίζονται την 5η 6 Αυγούστου με την Αμερικανική Αισθηματική Κομετή του 2009 500 μέρες με τη Σάμερ. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί μεταγλωτισμένη η παιδική Μπαμπούλες Πανεπιστημίου. Η ταινία Τζούνο του 2007 με τους Έλιοτ Πέιτζ, Μάικλ Σέρα και Τζένιφερ Γκάρνερ προβάλλεται την 5η 10 Σεπτεμβρίου και οι προβολές ολοκληρώνονται με το Lady Bird την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η είσοδος, να πούμε, και στις 5 προβολές είναι ελεύθερη. Ώρες προβολών, περισσότερες λεπτομέρειες θα βρουν οι ακροατές μας στο www.athena984.gr. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλωσορίζω και τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική ενημέρωση. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Επέστρεψε στην Αθήνα πριν από λίγη ώρα και αποθεώθηκε η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών που κατέκτησε στο World Cup το χρυσό μετάλλιο στο μεγάλο τελικό με την Ουγγαρία. Στο αεροδρόμιο ήταν συγγενείς, φίλοι που τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Εκεί και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Μαυροτάς, ο οποίος καταλαβαίνει και πιο πολύ, καθώς είναι και παλέμαχος
1: αθλητής
9: της υδατοσφαίρης με 5 Ολυμπιάδες έτσι στα πόδια και στα χέρια.
1: Και έχει βάλει και το δικό του λιθαράκι με λίγα λόγια.
9: Εννοείται για αυτές τις επόμενες γενιές. Ακριβώς. Μεταγραφές στις ελληνικές ομάδες. Στον Ολυμπιακό έφυγε ο Τζολάκης, έρχεται ο Στεφάν Ορτέγκα κάτω από τα γκολπόστ για να τον αντικαταστήσει. Η ΑΕΚ παίρνει ένα πάρα πολύ καλό παίκτη, τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος έρχεται από τη Βόλσμπουργκ, θα υπογράψει σήμερα, πάει στην Ολλανδία, 6 εκατομμύρια ευρώ στοίχησε. Επίσης έχουμε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για ένα Ελληνόπουλο, του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος από τη βελγική Γκένκ στα 19 του χρόνια πηγαίνει στη Γερμανία, στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με ένα ποσό που αγγίζει τα 41 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Βίκη Γλύκου, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς, 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε στην Εθνική Οδό στην Κάθοδο, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στην άνοδο της Εθνικής Οδού από τα Κτέλη του Κηφισού έως την έξοδο της Αχαρνών στη Νέα Χελκιδόνα. Στην Αττική Οδό στην έξοδο της Μεταμόρφωσης προς Λαμία. Στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος της Πανόρμου άνοδο και κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας κίνηση παρουσιάζουν οι Σταδίου, οι Φιλελλήνων, η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας και στο ύψος του Ευαγγελισμού και η Αρδιτού με κατεύθυνση προς Τήλες. Επίσης στον Πειραιά κίνηση παρουσιάζουν...
11: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Mas Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 71 91 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Τουλάχιστον 50 οι τραυματίες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Φρίκη στη Γαλλία, 5 σωροί νεογέννητων βρέθηκαν στο σπίτι ζευγαριού στο Ράντζ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Πληροφορία που επιβεβαίωσε η αστυνομική πηγή στη Λιμπερασιόν, σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούμαν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντησή του με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρτάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον αριθμεί 33 βουλευτές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ανέφερε ότι η πρόταση της Ελλάδας βασίζεται σε 4 αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στυλίτευσε την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κ. Τσίπρας. Στις 8 Σεπτεμβρίου, η εισαγγελέα της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου θα υποβάλει την πρότασή του για την ενοχή ημί των δύο ψαράδων που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον πρώην υπουργό Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Ψηφίζεται σήμερα τη Βουλή το πολύ νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπει την ανάθεση της διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων σε ιδιώτες, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωνική έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά που ακολούθησε χθες εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας με τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 67χρονου εργαζόμενου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άφησε μιλώντας στον Αθηναίο 84 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Το γεγονός ότι υπάρχει μια επέλαση πληθωριστική οφείλεται σε μια διεθνή συγκυρία. Η κυβέρνηση όμως είναι εδώ και θα πάρει και άλλα μέτρα αν χρειαστεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Έως την 5η 30 Ιουλίου, υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη 61 ατόμων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός γενικά, έθριωσε αύριο στην Αττική, ανεμοιβόρη 4 με 5, στα ανατολικά 6 και βαθμία έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.

0: περισσότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Αθήνα 984.

Άντε, μπρε, έχουμε τις σούλες, πολλές οι σούλες. Και να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, κυρίες και κύριοι, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Φρένο, γκάζι, μουσική. Πάμε.

0: στις επόμενες στάσεις έχουμε συστάσεις. Ακούτε μαζί μας τη μεγάλη πορεία στον ήχο του Βασίλη Γεωργίου, Βασιλομπίλαρου Γεωργίου, πιο γνωστό στην πιάτσα, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Και εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιβερόπουλος. Και τώρα ερχόμαστε στο κομβικό σημείο της επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονική, παρακαλώ, 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Έχουμε αφήσει γεγονότα από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί πολλά, πολλά τι να κάνουμε ρε.
1: Και πέσαν πολλά.
0: Πέσαν πολλά, από την άλλη μεριά κάνουμε τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωποι, πώς λένε, υπεράνθρωποι προσπάθεια για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς. Όσο τα καταφέρουμε, τα καταφέρουμε. Έρχεται μια υπόθεση μετά την άλλη, έρχεται μια δικαστική υπόθεση μετά την άλλη, έρχεται μια καταγγελία μετά την άλλη, έρχεται η εξαγγελία η μία μετά την άλλη, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Παρόλο που χθες είδες, είπε ο Πρωθυπουργός, συνέντευξη που έδωσε στους δύο συναδέλφους, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν πρόορες. Ναι, πρόορες. Τώρα δεν ξέρω πόσο
1: πρόορες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, και ότι θα πάμε. Ενδεχομένως είναι και από μια καινούργια λέει δημοσκόπηση που με αναγωγή σε αντιδιαστολή με αυτό που αναγάγεις όταν αντιδιαστέλεις τις προηγούμενες όμως μετρήσεις που εμείς θέλουμε να δώσουμε 33, δώσαμε 33.
1: Έτσι. Πώς είχαμε μαφίες, μπόλικες.
0: Ναι,
1: είχαμε
0: ναι.
1: Μαφία.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται και η Νέα Δημοκρατία. Όταν γίνεται κάτι θετικό, δεν τσιμπάει κάτι. Και όταν δεν γίνεται τίποτα, πέφτει το τσίπι, μα τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός.
0: Είχαμε
1: ρωσόφωνη μαφία, είχαμε κριτικό.
0: Τι είναι αυτή τώρα?
1: Τα τσιγάρα.
0: Α, τα τσιγάρα.
1: Ναι. Τα λέτε. Που είναι και υπεύθυνος, διάβαζα, ο συλληφθής για τις μισές δολοφονίες της Greek Mafia.
0: Αυτός που σε λέτε.
1: Ναι, ήταν εντολές του και καλά.
0: Ναι. Αυτός έδινε εντολή και άλλοι τις εκτέλουσαν.
1: Ναι. Είχαμε κριτική μαφία.
0: Ναι.
1: Κριτικόφωνη.
0: Αφέθηκε ελεύθερος αυτός.
1: Εντάξει, ναι, είναι και άλλοι όμως.
0: Ναι.
1: Αφέθηκε ο τοξικολόγος, λες.
0: Ναι, ο τοξικολόγος.
1: Και άλλοι. Διάφοροι βγαίνουν και βιντεάκια.
0: Καλά, δεν ήταν λίγα που σέρναν στον τοξικολόγο.
1: Εννοείται. Βγαίνουν και βιντεάκια με Καλάσνικοφ. Βγαίνουν.
0: Ναι. Με τι θέλουν να βγουν, ένα αγόρι μου.
1: Δείχναν τα λεφτά στα.
0: Τι με θέλουν να δείχνουν τίποτα σικιά, να πηγαίνουν να κλέβει τα σικά. Με Καλάσνικοφ είναι που τα είχαμε πιάσει τα όπλα. Αυτά είναι.
1: Τα βορίζια.
0: Μπράβο. Μετά την ιστορία με τα βορίδια, όπως θυμάσαι, εξαγγελία της κυβέρνησης, και επειδή είμαστε και από την Κρήτη, είμαστε και κριτικοί και τα γνωρίζουμε και όλα πάρα πολύ καλά. Και τα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από ό,τι τα γνωρίζουν κάποιοι, γιατί κάποιοι αποτελούν και φρουρά. Αλλά τέλος πάντων, μην το ανοίγουμε αυτό το ζήτημα και αρχίσουμε και πυροβολάμε τα πόδια μας. Η ιστορία ήταν ότι η ιστορία με τα όπλα θα τελειώνει.
1: Ναι. Την τελειώσαμε.
0: Δεν είχαμε κάνει και την τέτοια την πρόταση όταν πήραμε καφέ έξω από τη Βουλή, το ότι εμείς ήμασταν που πήγαμε στη Σφακιά και αλλάξαμε τις πινακίδες.
1: Έτσι, τις πυροβολημένες.
0: Τις πυροβολημένες και βάλαμε τις καινούργιες.
1: Και ήταν λίγο συμβολικό, είχε πει.
0: Ναι, μια χαρά. Πόσο κράτησαν, 24 ώρες μετά τις μπαλωδιές, αλλά
1: τις ξανακάνανε
0: στο ρωτήρι.
1: Και εδώ βλέπω.
0: Ναι.
1: Εκτενές ρεπορτάζ. Του Γκέρντ Χέλλερ στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt.
0: Yeah.
1: Η Ελλάδα γυρίζει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι η αγαπημένη σου ορισμή.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα γυρίζει το brain drain σε brain gain.
0: Ναι.
1: Έγραψε η Handelsblatt.
0: Δηλαδή και αυτοί που είναι εδώ σηκώνονται και φεύγουν.
1: Όχι, όχι, λέει τα 2/3 όσων έφυγαν επιστρέφουν πίσω γιατί βλέπουν ευκαιρίες και
0: ναι.
1: Διάφορα βελτίωση.
0: Ναι, ή όνειρα. Ναι.
1: Αχ, τι
0: ναι, μήπως μας το λέει για το καλοκαίρι, γιατί είναι τώρα καλοκαίρι, έρχονται.
1: Ναι, έρχονται όντως. Δηλαδή δεν πιάνει για brain gain, να τους πούμε.
0: Παίξε μουσική, ρε, γιατί έτσι πως πάνε να μας τρελάνουν αυτοί. Καλοκαίρι λέει επιστρέφουν. Τι θα κάναν το καλοκαίρι.

0: Αυτήν εδώ τη Χάνσεμπλατ τη βλέπω πολύ χαμένη, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν βγάζουμε άκρη. Βρε τη Χάνσεμπλατ. Τι είναι. Χάντελσμπλατ. Χάντελσμπλατ. Αυτή πρέπει να έχει έρθει αυτό εδώ ο ανταποκριτή να έχει πιει 30 βότια και 25 ανάμειχτα.
1: Στα ούζα, στα ούζα.
0: Πω, κάτι υποβρύχια. Brain drain και brain gain. Λοιπόν, καταρχήν έχει κάνει μια τεράστια ανακάλυψη. Λέει ότι.
1: Καταρχάς επικαλείται τα στοιχεία της Νίκης Κεραμέως, να πούμε.
0: Ναι, καταρχήν ξεκινάει από τη δεκαετία του 2010.
1: Ναι.
0: Και μιλάει για την μεγαλύτερη έξοδο που, που ναι. συναντιέται σε ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, πριν μας πιάσουν για τα αυτά που λέμε... Πες ρε παιδί μου, το παράπονο. Mm-hmm. Και οι τύψεις. 2010, δηλαδή από το 2010 τώρα ξεκινάει η ιστορία.
1: Ναι, η ιστορία.
0: Ναι. Λέει το ότι αυτοί οι οποίοι γερνάνε, το μεταξύ, το βάζουν κάποιοι και δεν έχουν καταλάβει ότι δεν εξυπηρετεί το σκοπό που θα ήθελα να εξυπηρετήσει. Ναι. Λοιπόν, γιατί λέει τα 2/3 όσων μετανάστευσαν έχουν στο μεταξύ επιστρέψει και αυτό οφείλεται στους οικογενειακούς δεσμούς.
1: Ναι.
0: Στην ποιότητα ζωής, σε σύγκριση εκεί που ήταν, δηλαδή όταν μιλάμε ποιότητα ζωής, τώρα μπορεί να βγαίνεις να.
1: Ναι, για... άμα είσαι στην Νορβηγία, ας πούμε, στην Γαλλία, φτάσαμε στο ίδιο level, οπότε μπορούμε ναι. να γυρίσουμε και πίσω.
0: Και η συναισθηματική σύνδεση με την πατρίδα. Δεν λέει κάτι δηλαδή για καλύτερους μισθούς, για καλύτερες συνθήκες, για περισσότερα χρήματα. Τίποτα απολύτως. Βάζει μάλιστα λέει εδώ στα στοιχεία για τα στοιχεία τα οποία είχε η κυρία Κεραμέως, βεβαίως. Η οποία η κυρία Κεραμέως έβαζε μέσα και αυτούς που είχαν πάει για μεταπτυχιακό και επέστρεφαν. Και επέστρεφαν, είχε και αυτούς. Δηλαδή, και έβγαινε σε κάτι Sky του από το Lidl και έλεγε αυτά τα νούμερα και τις λέγανε α, πρώτη φορά που γίνεται αυτό και διόρθωνε αυτή και έλεγε όχι, κάθε χρόνο το κάνουμε. Κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, αλλά δεν πετυχαίνει. Τόσο ενημερωμένοι ήταν και οι συνάδελφοι. Τέλος πάντων. Να έχεις χρόνο να τα ψάχνεις, να τα βρίσκεις και να πεθαίνεις στο γέλιο. Και να πεθαίνεις στο γέλιο. Δηλαδή, το τι γίνεται, το τι στείνεται σε επίπεδο επικοινωνιακό και τι λιγαριά, την οποία πάμε να την παρουσιάσουμε για γεροπλατάνη. Επαναλαμβάνω, να έχεις χρόνο να τα ψάχνεις, να τα βρεις και να τα αναδεικνύεις.
1: Να σου πω, ναι. πριν πάμε στα δικά μας τα ωραία, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει ενιαία κάρτα, ενιαίο εισιτήριο, ας πούμε, τα λεωφορεία με το μετρό. Εντάξει, και γιατί δεν έχει παραδοθεί το μετρό η επέκταση που ήταν να έχει παραδοθεί. Δεν θες να σου πω.
0: Όχι, γιατί δεν έχει παραδοθεί.
1: Δεν έχει παραδοθεί γιατί δεν έχουν βγει τα πιστοποιητικά, λέει. Παρόλο που το εργοτάξιο. Που ο σταθμός της Μίκρας, ο τερματικός, είναι εργοτάξιο ακόμα.
0: Ναι.
1: Η επίσημη τέτοια είναι ότι δεν μας έχουν
0: παραδοθεί. Μα δεν μας ενδιαφέρει αυτό,
1: δεν μας έχουν παραδώσει η TUV. που είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός. Ναι. Δεν μας έχει παραδώσει τα πιστοποιητικά.
0: Ναι.
1: Εισιτήριο όμως κοινό. Τα λεωφορεία με το μετρό, όπως έχουν εδώ στην Αθήνα. Ξέρεις γιατί δεν έχει.
0: Γιατί
1: έχουμε αναθέσει το έργο σε δύο διαφορετικές εταιρείες,
0: ναι.
1: οι οποίες κάνουν δύο διαφορετικά λογισμικά.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουν και να επικοινωνούν.
0: Καλά, σιγά το πράγμα. Την άλλη φορά όταν ανοίγαμε τη Σύριγγα στα Τέμπη, η μία ερχόταν από τη μία, η μία από την άλλη και δεν συναντήθηκαν ποτέ.
1: Και, δεν
0: και πήγε το έργο 2,5 χρόνια πίσω.
1: Και διάβαζα τώρα.
0: Τώρα εσύ μου λέτε το αρματικό.
1: Μπορούσε να λυθεί, ας πούμε, το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν με το που το διαπίστωσαν. Αλλά η μία εταιρεία λέει, αυτό δεν ήταν στην αρχική συμφωνία.
0: Ναι.
1: Οπότε αρνείται.
0: Φυσικά. Και λέει, τώρα ελάτε να κάνουμε άλλη συμφωνία, αν θέλετε.
1: Σε άλλη βάση.
0: Ναι.
1: Ωραία, ελληνικά. Θεσσαλονικιώτικα κιόλας.
0: Θεσσαλονικιώτικα και τα λοιπά. Κοίταξε, πάντως εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να πέφτει κορδέλα σύννεφο.
1: Ναι.
0: Να εγκαινιάσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να εγκαινιάσουμε νοσοκομεία. Δεν έχει μέσα γιατρό, δεν μας ενδιαφέρει. Έτσι αλλιώς δεν μπορούμε να βρούμε και ασθενείς, το είχαμε πει. Γι' αυτό δεν κάνουμε και τα χειρουργεία. Ναι, γι' αυτό δεν κάνουμε τα χειρουργεία. Εμάς μας ενδιαφέρει κορδέλα. Να φτιάχνουμε, να ψήνουμε τον κόσμο ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, να το φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο που να πει άντε να ξαναβγεί, να ησυχάσουμε, να πάμε παρακάτω. Έχεις πάει στα ούμπαλα, δεν γίνεται. Έχουμε 30 μήνες προεκλογική περίοδο. Τώρα από εκεί και πέρα σε έργο, κάτι θα βρούμε και κάτι θα παρουσιάσουμε.
1: Να πάμε και στα δικά μας όμως σιγά σιγά.
0: Πάμε στα δικά μας, γιατί είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έσκασε μύτη, η καταγγελία την οποία έκανε, εμείς την πήραμε από την πρώτη μέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Η καταγγελία
1: του κύριου Σαλμά
0: απέναντι στον κύριο Άδωνη για την Οβάρτης.
1: Ναι.
0: Και ότι για παθητική δωροδοκία.
1: Για δύο πράγματα ναι. μίλησε. Ο κύριος Αλμάς μίλησε στην Άρσια.
0: Κατήγγειλε.
1: Ναι, κατήγγειλε κατά τη διάρκεια της Άρσης Ασυλίας του στη Βουλή για τη μήνυση που του έχει κάνει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μαζί του ο ίδιος στην Άρση Ασυλίας.
1: Εννοείται. Και είπε δύο πράγματα ναι. κατά κύριο λόγο.
0: Ναι.
1: Ένα, το γεγονός ότι ο Άδωνης μεσολαβούσε για site να πάρουν χορηγία από την ομάδα της.
0: Ναι, και ανέφερε ένα.
1: Και δεύτερον, τον προστατευόμενο μάρτυρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μεθοδεύτηκε η κατάθεσή του από τον Άδωνη, λέει ο κύριος Αλμάς.
0: Ναι.
1: Σοβαρές.
0: Μα δεν το αρνήθηκε αυτό ο κύριος Αλμάς.
1: Αυτό θα έλεγα. Ναι. Σοβαρές κατηγορίες.
0: Ναι.
1: Και οι
0: σοβαρότατες.
1: Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης απαντάει στη μία.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι το έκανε.
0: Περίμενε, βιάζεσαι. Πάμε να τα ακούσουμε όλα από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την καταγγελία του κύριου Σαλμά την Τετάρτη που μας πέρασε στην Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Σκιές για τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη ρίχνουν οι καταγγελίες του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά. Στη Βουλή κατέθεσε μηνύματα που σύμφωνα με τον ίδιο τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του για την υπόθεση Νοβάρτης. Ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για συκοφαντία ενώ η αντιπολίτευση ζητεί πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών.
3: Πολιτικό σεισμό προκαλούν οι βαρύτατες καταγγελίες που εξαπέλυσε ο Μάριος Σαλμάς εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη. Στη διάρκεια της συζήτησης για την άρση της ασυλίας του, μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Υπουργός Υγείας, ισχυρίστηκε πως ο τελευταίος ζητούσε χάρη από την Νοβάρτης προς μέσα ενημέρωσης που εκείνος υποδείκνυε.
4: Ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
3: Παράλληλα, ο κύριος Σαλμάς υποστήριξε ότι ο Νίκος Μανιαδάκης κατέθεσε στην εισαγγελέα Ελένη Τουλουπάκη κατόπιν συνεννόησης με τον κύριο Γεωργιάδη, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε το καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα.
4: Ο Μανιαδάκης ως Αναστασίου και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει. Με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει.
3: Σε έντονο ύφος ήρθε η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη που μίλησε για συκοφαντία χωρίς ωστόσο να απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών.
5: Είδες τελικά πως το κάρμα is a bitch.
6: Στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
0: Δεν θα μας ενδιαφέρε αυτό το θέμα αν δεν υπήρχε αυτή η παρέμβαση η οποία συζητιέται σε όλα τα σφακιά από τον Πολάκη.
1: The karma is a bitch.
0: Karma is a bitch. Αν δεν είχαμε αυτή την παρέμβαση, ειλικρινά το θέμα δεν θα μας ενδιαφέρει για κανένα άλλο λόγο. Γιατί και ο κύριος Μανιαδάκης ως Αναστασίου και γενικότερα όλα αυτά τα ξέρουμε και τα καλύψαν όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λέμε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Όλοι μαζί μπορούμε. Και δεν είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί έκπληξη. Ούτε μας δημιουργεί έκπληξη το ότι στη μόνη χώρα που δεν εκδικάστηκε η υπόθεση Νοβάρτης είναι η Ελλάδα.
1: Ναι, ενώ στην Αμερική, ας πούμε, έχει.
0: Κράτησε η δίκη. Ναι. Περισσότερο και από το από τη γη της ελιάς.
1: Και πληρώσει αποζημιώσεις.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε πληρώσει αποζημιώσεις.
1: Και η εταιρεία όμως καταδικάστηκε για σκάνδαλο στην Αμερική.
0: Η ελληνική εταιρεία έχει πληρώσει αποζημιώσεις.
1: Αυτό λέω.
0: Γιατί κρίθηκε ένοχη.
1: Αυτό λέω. Όχι.
0: Αλλά δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Αυτό λέω. Όχι το κράτος, η εταιρεία.
0: Η εταιρεία, βέβαια. Αλλά δεν συσχετιζόταν με κανένα το κράτος. Γιατί το δικό μας το κράτος είναι ιερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ομολογία του κυρίου Άδωνη για όλα αυτά. Γιατί μην ξεχνάτε.
1: Για ένα από αυτά, γιατί το δεύτερο δεν το πιάνει καν.
0: Ναι, το δεύτερο είναι σκοφαντία.
1: Ναι, το Μανιαδάκι δεν το πιάνει όμως.
0: Όχι, το Μανιαδάκι δεν το πιάνει.
1: Πιάνει το Φρουζί.
0: Το Μανιαδάκι δεν το πιάνει γιατί τον είχε πιάσει πριν από τη δίκη. Δεν το ξαναπιάσει.
1: Στη δουλειά κάτσε.
0: Τι θα γίνει. Δεν θα γίνουμε και αυτοκόλλητοι. Τη δουλειά μας την έκανε. Πάμε παρακάτω. Είσαι bitch karma.
3: Ο Μάριος Σαλμάς κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής δύο SMS που του είχε στείλει ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τα οποία φαίνεται να παραδέχεται πως είχε μεσολαβήσει για να δοθεί διαφήμιση σε συγκεκριμένα μέσα.
6: Η Πήρε διαφήμιση από την Novartis με νόμιμο site. Το αίτημά μου στον Φρουζή να τις δώσει έγινε όταν δεν ήμουν πλέον υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με τον Φρουζή. Μην χάνουμε χρόνο τις επόμενες μέρες, θα σου καταθέσω μήνυση και πες τα αυτά στο δικαστήριο.
3: Η υπόθεση Novartis που η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε σκευωρία και έφτασε μέχρι το ειδικό δικαστήριο ανοίγει νέο μέτωπο στο πολιτικό σκηνικό.
0: Κοιτάξτε, για να μπορείτε να καταλάβετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, για να μην βάζετε το μυαλό σας και σε περίπλοκες διαδικασίες και σκέψεις. Όταν τα κάνουμε εμείς, ανοίγουμε δρόμους.
1: Ναι.
0: Είναι πολιτική του αύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Ναι. Να πιάνουμε και το Φρουζί, να πιάνουμε και όλους, δώσει και διαφήμιση, δώσει ένα και δώσει και το άλλο. Ελεύθερη αγορά είναι. Κανένας δεν μας εμποδίζει. Όταν τα κάνουν οι άλλοι, είναι με μπτά.
1: Ναι.
0: Όταν τα κάνουν οι άλλοι, είναι για να πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Γιατί? Γιατί ξέρουν να τα κάνουν. Γιατί εμείς μπορούμε και τα κάνουμε. Γιατί μπορούμε. Γιατί ποιος είναι η κυβέρνηση?
1: Ο Κυριάκος.
0: Ποιος έχει την εξουσία?
1: Ο Κυριάκος.
0: Ποιος έχει την πλειοψηφία?
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα μπορούμε και τα κάνουμε. Απλά πράγματα τα οποία θεμελιώνουν την κοινοβουλευτική λογική και πρακτική. Αυτό είναι.
1: Νέα πειρά.
0: Πρόσεχε να δεις. Νόμιμο το site.
1: Ναι.
0: Λες και άμα είδαινε σε κανένα μεγάλο κανάλι θα ήταν νόμιμο.
1: Ναι.
0: Είχες λόγο να δώσεις σε κάποιον διαφήμιση.
1: Παράνομο, ας πούμε.
0: Ναι, που να είναι παράνομο. Δηλαδή στην προλεταριακή. Ναι, την προλεταριακή κουδούνα στην Κοζάνη, ας πούμε. Το οποίο μαζευτήκαν τέσσερα.
1: Καλά, μην τα λες αυτά, γιατί στη λίστα Πέτσα είδαμε μέσα τα οποία δεν υπήρχαν.
0: Καλά, είδαμε και Free Press.
1: Είδαμε μέσα από τα οποία δεν είναι ραδιοφωνικό σταθμό που δεν εκπέμπει.
0: Που δεν εκπέμπει, είναι σωστό. Σωστό, να μην ανοίγουμε.
1: Ναι, μην ανοίγεσαι, ναι. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν νόμιμο. Δεν ήμασταν τέτοιο την εποχή και την υπουργή.
1: Ναι.
0: Πράγμα που σημαίνει...
1: Είμαστε βουλευτές όμως.
0: Είμαστε βουλευτές. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ήμασταν υπουργοί και είμαστε βουλευτές, μετά το ειδικό βάρος του υπουργού το έχουμε χάσει. Των επαφών, των γνωριμιών, της διαδρομής, των. Όλο...
1: Και εν πάση περιπτώσει, σαν βουλευτές μπορούμε να κάνουμε και ό,τι θέλουμε, έτσι.
0: Κανένας
1: να πάρουμε
0: δεν λέει
1: τηλέφωνο, να κάνουμε. Να...
0: Κανένας δεν λέει όχι, άμα το ξέρει.
1: Και νέα πειρά, λέω. Διάβασα εδώ του Άδωνη κατά του Σαμαρά. Κατά τον Αντώνη Σαμαρά. Όποιος.
7: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
14: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
16: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
17: Η ώρα είναι 3:30.
18: Microland Computers.
19: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
18: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
19: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
18: Τεχνικό στο σπίτι.
19: Τεχνικό στην επιχείρηση.
18: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
19: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
18: Χάλασε?
19: Φέρτε το στους ειδικούς.
18: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
19: Τα πάντα για τα πάντα.
18: Microland Computers.
19: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
18: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
11: Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο καμπί της Πάρο, που επιχειρούν επίσης ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμου, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Μάχη με τις φλόγες σε Γαλλία και Ισπανία. Ακόμα 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζηρών στη Γαλλία. 220.000 συνολικά από τις 22 Ιουλίου. 240 σπίτια έχουν καεί, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων βρήκαν το θάνατο στην Ιαπωνία μετά την κατάρρευση ορόφου σε εμπορικό κέντρο ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TBS. Δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την πληροφορία η τοπική αστυνομία. Τουλάχιστον 50 οι τραυματίες, χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Φρίκη στη Γαλλία. 5 σωροί νεογέννητων βρέθηκαν στο σπίτι ζευγαριού στο Orange, σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Ισχυρή βούληση για λύση εξέφρασε από την πλευρά του ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουρφάν Εχιουμάν. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, με το κόμμα πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενο στην ανελέητη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων. Συναγερμό στην Νότια Κορέα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου σε αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαταγή των αρχών για εκένωση κτίριων. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη 4 με 5, στα ανατολικά 6 και βαθμοί έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμοί και αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Κέζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάνη.
20: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: ομολογία του Άδωνη σχετικά με την υπόθεση της Νοβάρτης και με τον κύριο Μανιαδάκη τα ανταλαβέρια τα οποία είχαμε, δεν τα κρύψαμε και δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο, το είπαμε. Εμείς αναφέρουμε όλη αυτή την υπόθεση γιατί συνοδεύεται από την ρίση του τεράστιου Πολάκη Karma is a bitch, και αυτό είναι που μας, συγκινεί, μας γοητεύει και μας ενδιαφέρει. Εμείς από την άλλη μεριά γνωρίζαμε τον Φρουζή.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην τα εκμεταλλευτούμε την γνωριμία. Γνωρίσαμε και κάτι άλλους.
1: Που είχαμε, είχαμε και φίλους με site, ναι.
0: Είχαμε και φίλους με site. Όλα αυτά κοιτάξαμε να τα παντρέψουμε για κανέναν άλλον λόγο. Όχι, δεν να συνεργαστούμε ο καθένας του No One's Better να κάνει τη δουλειά του και να έχουμε όλοι κέρδος από αυτή την υπόθεση. Πού είναι το θέμα λοιπόν, παπάτσα νούμερο 1. Πάμε.
2: Να σου πω και την ουσία ποια είναι. Όταν είχε ανοίξει η κυρία του Λουπάκ το κινητό μου, είχε βρει ένα γραπτό μου μήνυμα στον κύριο Φρουζή το 14, όταν εγώ δεν ήμουν υπουργός υγείας, το έφτιαξα το 14 δηλαδή, όπου μία φίλη μου με σβάρος είχε φτιάξει ένα site για τη μητρότητα. Είχε τότε κάτι προϊόντα η Νοβάρτη σχετικά με τις μαμάδες και με είχε παρακαλέσει αν μπορούσαμε να σωραδείς για να πάρει διαφήμιση. Πράγματι έφτασε ο κ. Φρουζή, είπα, ξέρετε κύριε Φρουζή, έχω μια φίλη μου και άνθρωπο site, αν μπορείτε να βάλετε κάποια διαφήμιση Νοβάρτης, και έβαλε Νοβάρτης διαφήμιση 2.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Και είχα πει αυτό ακριβώς. Γιατί αυτό ενδιαφέρει το Πανελλήνιο, τη Βουλή ή αποτελεί κατηγορία εναντίον μου και πόσο μάλλον αθεντική
1: ροή. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή.
2: Αυτό είναι.
0: Η ερώτηση είναι ρητορική, δεν πάνε να βάζουν και 30 ερωτηματικά. Αυτό είναι που ενδιαφέρει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό που θέλουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Okay. Από τη στιγμή που θέλουμε εμείς να είναι κάποιο θέμα, είναι θέμα. Και άμα θέλουμε το θέμα να είναι έτσι όπως το ερμηνεύουμε εμείς, πάλι είναι το ίδιο. Θα βάλουμε και 30 να το υποστηρίξουν και θα πάμε.
1: Θα πάμε μπροστά.
0: Και θα πάμε μπροστά. Ξέραμε τον κύριο Φρουζή, επαναλαμβάνουμε. Ήταν οι φίλοι μας οι άλλοι.
1: Όλα ήταν γνωστά.
0: Όλα ήταν γνωστά. Ζητήσαμε μια διαφήμιση. Μας το έκανε το τέτοιο τη χάρη ο Φρουζής. Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν έδωσε 200, έδωσε 2.000. Δεν παίζει ρόλο. Άμα σε συμπαθεί, ο άλλος σε συμπαθεί. Άμα σε γουστάρει, σε γουστάρει. Και κάνει τις δουλειές. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς γίνονται όλα αυτά για να τα τακτοποιούμε και πάντα πρωταγωνιστές είμαστε εμείς. Αυτό είναι σατανικές συμπτώσεις.
1: Ναι, αλλά όλα ήταν γνωστά, όπως είπα.
0: Ναι, αρχίζει να μην τα κάνουν άλλοι. Αν τα έκανες εσύ, αν τα έκανα κι εγώ, θα μιλούσαμε για υπόγειες διαδρομές, για διαπλοκή, για. Βέβαια, δεν ξέρουμε και τι άλλο έχουμε ζητήσει από το Φρουζή.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε ζητήσει, πάμε χάρη και σε άλλο μέσο.
1: Ναι.
0: Να γίνει. Γιατί αυτό είναι το οποίο βρήκε η κυρία Τουλουπάκη στο κινητό. Και επειδή το είχε βρει η κυρία Τουλουπάκη στο κινητό, είχαμε φροντίσει τις επόμενες φορές να είμαστε πιο προσεκτικοί. Γιατί λέμε, εντάξει, δεν προχωρεί η ιστορία, έτσι. Καταλάβατε. Αλλά κάτι μεμπτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει κάτι μεμπτό και το παρουσιάζουμε σχετικά ως φυσιολογικές, αυτός που λέμε, επαφές,
1: ναι,
0: και σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών,
1: πολιτικών
0: και πολιτικών
1: και
0: δημοσιογράφων. Στη διάρκεια θα το ανασκευάσουμε,
1: ναι, ναι.
0: Θα το κάνουμε λίγο,
1: ναι,
0: το γλυκό έτσι πιο ωραίο, πιο εύγευστο. Πάμε.
3: Σύλλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες βόμβα του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε χάρες από την Νοβάρτης, δημοσιοποιώντας στη Βουλή σχετικά μηνύματα μεταξύ τους. Η σύγκρουση με τον Υπουργό Υγείας είναι μετοπική, ενώ η αντιπολίτευση ζητάει την παραίτησή του.
4: Για να παραιτηθεί κάποιος, χρειάζεται ευθυξία. Χρειάζεται να έχει αξιοπρέπεια. Χρειάζεται να έχει αίσθηση του τι του λες. Και βεβαίως υπάρχει και η αποπομπή.
3: Συκοφαντίες που έχουν κριθεί από τα δικαστήρια, λέει ο Υπουργός Υγείας, και δίνει ραντεβού με τον κύριο Σαλμά ενώπιον της δικαιοσύνης.
5: Αυτά που κατέστησε ο κύριος Σαλμάς δεν είναι νέα στοιχεία, σας λέω. Για να βγει μια υπόθεση από το αρχείο, όπως ξέρετε, πρέπει να βρεθεί κάτι που δεν το είχαν υπόψη στις δικαστικές αρχές στο αρχείο. Το μήνυμα που σας λέω παρουσίαζε καινούριο υπάρχει στη δικογραφία.
3: Παραμένει στη θέση του, λέει το Μαξίμου, απαντώντας τα πειρά της αντιπολίτευσης.
6: Η δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρευσε. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο.
3: Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ μετά από μήνες.

0: αίτηση που είχε καταθέσει σε βάρος του ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και μου το παραδέχτηκε.
2: Καταρχήν για να βγει μια υπόθεση από το αρχείο πρέπει να το θέλει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Άρα πρέπει να το θέλουμε εμείς.
3: Ναι.
2: Έχετε και άλλες υποθέσεις για να τις κοιτάτε και να δείτε πώς λειτουργήσαν, για να παίρνετε παράδειγμα και για να μιλάτε μπούρδες. Λοιπόν, τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτήν την έκπτωση, θα το δούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Γιατί ζητάς κάτι, ρε παιδί μου, και ο άλλος το κάνει.
3: Εξυπηρέτηση.
2: Λοιπόν, δεν συζητάμε το αν αυτό είναι νόμιμο ή αν είναι ηθικό. Αυτή η συζήτηση πλέον
3: έχει πάει περίπατο.
2: Έχει πάει περίπατο.
3: Μα άλλωστε δεν τα έχει πει και από τον ΟΠΚΠΕΟ.
2: Άρα το θέμα είναι αν μπορούμε να το κάνουμε ή δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, λέει ότι όλα αυτά ήταν γνωστά. Και ότι για να μπορέσει να βγει μια υπόθεση από το αρχείο θα πρέπει να βγουν νέα στοιχεία. Λοιπόν, για ακούστε αυτά τα γνωστά. Πριν από καιρό, γιατί το θυμηθήκαμε, ο κ. Δελατόλας σε εκπομπή, σε βραδινό πάνελ, ρωτούσε τον κύριο Στουρνάρα τη σχέση του με τον κύριο Μανιαδάκη, ο οποίος ήταν προστατευόμενος. Ακούστε για να καταλάβετε γιατί αυτή η υπόθεση δεν επρόκειτο ποτέ μα ποτέ στην Ελλάδα
3: να τραβήξει εκεί που πρέπει να.
2: Όχι, ρε παιδί μου, να διερευνηθεί.
3: Να εκδικαστεί αυτό. Να φτάσει εκεί που πρέπει αυτό.
2: Πάμε, για ακούστε.
4: Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ρωτήσω. Εσείς τον Μανιαδάκη τον.
3: Θα μου επιτρέψετε
4: να ρωτήσω αυτό.
3: Ναι.
4: Έχει πραγματικά ξένα να μας δώσει μια εξής. Αυτόν τον προστατευόμενο, πρώην προστατευόμενο και τώρα κανονικό μάρτυρα, δεν ξέρω τι είναι, τον κύριο Μανιαδάκη, τον είχατε καλέσει πράγματι στο γραφείο σας?
5: Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν φοιτητής μου. Εγώ του έδωσα στατική επιστολή. Ο κύριος Μανιαδάκης ήταν φοιτητής μου. Εγώ του έδωσα στατική επιστολή. Όταν λοιπόν άρχισε να γίνεται γνωστό ότι ίσως είναι ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες, τον κάλεσα στο γραφείο μου. Όχι, μου αρνήθηκε ότι είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Μου είπε όμως ότι εκλείδωσε κατάθεση.
4: Μάλιστα.
5: Να δώσει.
2: Όλα εξαιρετικά. Ο κύριος Δελατόλας προσπαθεί, λέει, έχει αξία, λέει, να μας δώσετε μια εξήγηση.
3: Ναι.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν ποτέ του αυτή την αξία την έκανε υπεραξία από την εξήγηση που του έδωσε ο κύριος Στουρνάρας. Γιατί για μένα είναι υπεραξία.
3: Ναι.
2: Αλλά ο κύριος Δελατόλας ξέρει καλύτερα.
3: Ρέση Μιχάλη, το καθεστώς των προστατευόμενων μαρτύρων.
2: Ναι.
3: Δεν υποτίθεται ότι προστατεύεται.
2: Και τους ξέραμε.
3: Αυτό, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Ναι.
3: Τους ξέραμε και τον καλέσαμε και στο γραφείο μας.
2: Ναι. Ήταν φοιτητής μας,
3: ναι.
2: Το γνωρίζαμε. Ίσως
3: είχαμε στείλει και συστατική επιστολή.
2: Ίσως να είχε κληθεί. Αρνήθηκε.
3: Αλλά είπε ότι πήγε να καταθέσει.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Αλλά κατάλληλα στο γραφείο μας.
6: Ράδιο Ρούμελι.
2: Ναι.
6: News.
2: Του τραπεζίτη τι σχέση έχει.
3: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Καταλαβαίνετε.
3: Ένας μάρτυρας, λες εσύ, τι δουλειά έχει εκεί.
2: Τώρα για να ξαναγυρίσουμε στην τεράστια μορφή αυτή του λαϊκού κινήματος, να μην ξεχνάει, θεωρώντας τα όλα ότι έγιναν φυσιολογικά, γιατί έτσι φυσιολογικά έπρεπε να γίνουν, για να μπορέσει η υπόθεση να συγκαλυφθεί, ότι στη συγκεκριμένη δίκη αναφέρεται ως αδιευκρίνιστος. Δεν είναι αθώος.
3: Ναι.
2: Όπως δεν είναι και ένοχος.
3: Ναι.
2: Είναι αδιευκρίνιστος. Αν κάποιος ως αδιευκρίνιστος θεωρείται ότι δικαιώνεται, εντάξει.
3: Τα έχουμε δει όλα. Ποια είναι όμως η άποψη του για τον εαυτό του?
2: Για τον εαυτό του,
3: ναι.
2: Πολύ σεμνή.
3: Ναι.
2: Πολύ σεμνή και πολύ μετρημένη.
3: Ναι.
2: Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μια άποψη που
3: ταπεινή.
2: Πολύ ταπεινή. Πάμε.
7: Τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο

0: Για να σου πω, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει δικαιοσύνη στην πολιτική.
1: Ναι, ναι. Που δεν υπάρχει.
0: Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω και την έννοια.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με τότε δεν υπάρχει.
0: Αυτό. Αν υπήρχαν όμως ποιοτικά κριτήρια στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Περισσότερο κάποιος που ζητώ να του βγάλω τον κεράκι ως καντιλανάφτες που βλέπω. Παρά ως τιμόμενα πρόσωπα. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Εκτός άμα είναι καμιά κυρία της συνταξιούχος να σου φέρει λουλούδια.
0: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να είσαι και τώρα.
0: Και κομματικό τέλεχος.
1: Ναι, και
0: κομματικό μέλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κομματικό μέλος με προοπτικές να γίνει και στέλεχος.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ξαφνικά ξεκίνησε μια συζήτηση γιατί πάμε και παντού.
1: Ναι.
0: Χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν το έχουμε ανάγκη. Οπότε πήγαμε στο Open και ξεκίνησε κόντρα μεγάλη.
1: Στην εκπομπή του κ. Στραβαλάκη και τη κ. Καραμήτρου.
0: Ναι. Ποια είναι τα κριτήρια που θα πάει κάποιο για να ψηφίσει? Δεν τα ξέρουμε, τώρα τα συζητάμε.
1: Ναι.
0: Πω πολλά κανόνια. Δηλαδή βλέπω πολλά κανόνια και λέω θα πάω να το ψηφίσω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πάω να πεινάω. Δεν πάω να μην έχω δουλειά. Δεν πάω να κρυώνω. Δεν πάω να ζεσταίνομαι. Αυτό. Πάμε να ακούσουμε.
1: Περηφάνεια, περηφάνεια.
0: Ακούστε τι σημαίνει περήφανος λαός από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Να σας πω κάτι πάντως, κύριο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω αν αυτός θα πάει να ψηφίσει και θα είναι πάνω από την κάλπη, θα σκεφτεί τα F-35 και τη γαλάζια πατρίδα όταν θα πάει να ψηφίσει.
3: Εγώ
2: αλλά
3: δεν
2: είμαι, είμαι σίγουρη όταν πάει να ψηφίσει ότι θα σκεφτεί τις τιμές στο σούπερ μάρκετ, τη τιμή της βενζίνης όταν θα πέρασε από το βενζινάδικο,
3: όσα έδωσε για τα φροντιστήρια.
2: Καταλαβαίνετε, θέλω να πω δηλαδή ότι το νούμερο ένα πράγμα που θα σκεφτεί θα είναι η τσέπη του και οι τιμές. Και το ξέρετε πολύ καλά στην κυβέρνηση.
3: Θέλω
2: αυτό.
3: Να σας πω κάτι.
2: Ναι.
3: Εσείς μπορεί να παρουσιάζετε αυτή τη στιγμή με το λόγο που βγάλα τον ελληνικό λαό σε ένα συμφεροντολόγο λαό.
2: Όχι, δεν νοιάζει, ο συμφεροντολόγο. Ως έναν άνθρωπο που πρέπει να βγάλει το μήνα του το παρουσιάζω. Ως έναν άνθρωπο που πρέπει να βγάλει το μήνα του το παρουσιάζω.
3: Εγώ όπως αποδεικνύεται τον ελληνικό λαό τον εκτιμώ λίγο περισσότερο.
2: Και σας λέω λοιπόν. Εγώ το παρουσιάζω σε έναν άνθρωπο που πρέπει να βγάλει το μήνα του. Αυτό, ναι.
3: Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες που και αισθάνονται εθνική υπερηφάνεια ότι η Ελλάδα και ενοπλές δυνάμεις
2: έχετε μία μπροστά σας.
3: Και αισθάνεται καλά που ο Μητσοτάκης προσέφερε ασφάλεια. Δεν είναι ο Έλληνας ο ατομιστής που μόλις προηγουμένως παρουσιάσατε.
2: Βεβαίως, γιατί ο ελληνικός λαός τα πλήρωσε, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε απόλυτο δίκιο και αισθάνεται πολύ υπερήφανος ο ελληνικός λαός.
3: Άρα μιλάτε, δεν ενδιαφέρει αυτόν τον ελληνικό λαό.
2: Βεβαίως.
3: Τον ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό.
2: Απάντησε
3: και ο Μητσοτάκης, όπως παρουσιάστηκε πριν στο ρεπορτάζ που πριν με βγάλω στον αέρα, δυνάμωσε την Ελλάδα και αυτό παραδέχονται οι Τούρκοι. Και αυτό αρέσει στον ελληνικό λαό.
4: Όπως λένε, είναι και αυτά τα. Πώς τα λέμε, τα ούφου, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα λένε ούφου. Πρέπει να κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, από καλύτερα να κάνουμε λάθος ή μπούφο. Είναι η ούφο, κάπου εκεί θα το τύχουμε ή κάπου στη μέση. Ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται πώς θα βγάλει το μήνα, ο άνθρωπος ο οποίος. Είναι συμφεροντολόγος.
1: Αυτός που δεν μπορεί να επιβιώσει, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει τον
0: ρεύμα
1: του. Είναι συμφεροντολόγος. Αυτός που δεν έχει, ας πούμε, ένα πιάτο φαΐ. Να φάει, είναι συμφεροντολόγος.
0: Συμφεροντολόγος. Αυτός σου σκέφτεται το, αν θα πάει διακοπές, πώς θα τα καταφέρει να πάει το παιδί του στις διακοπές ή να.
1: Να το σπουδάσει,
0: να το. Είναι συμφεροντολόγος.
1: Συμφεροντολόγος.
0: Δεν είναι συμφεροντολόγος μόνο αυτός ο οποίος πάει για τένις.
1: Ναι, που δίνει.
0: Εντελώς ξαφνικά δηλαδή. Μέσα σε 3-4 χρόνια έχει την άνεση να πηγαίνει για τένις.
1: Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός που στέλνει μηνύματα για χορηγίες.
0: Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός ο οποίος στέλνει μηνύματα για τέτοιο. Για προώθηση προϊόντος, ναι, ναι, ναι, ναι. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός ο οποίος πηγαίνει μία από τη μια μεριά, μία από την άλλη. Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός ο οποίος είναι σε ένα κόμμα το οποίο το έβριζε σκαιότατα, αλλά τώρα το υπηρετεί. Δεν υπηρετεί μάλλον το κόμμα, τον. Το αφεντικό. Το αφεντικό υπηρετεί. Αλλά είναι συμφεροντολόγος ο ελληνικός λαός.
1: Δεν είναι συμφεροντολόγος αυτός.
0: Ο ελληνικός λαός, ο οποίος νιώθει. Περίμενε. Ο ελληνικός λαός, ο οποίος νιώθει περήφανος.
1: Ναι.
0: Που πηγαίνω, έρχεται ο Μητσοτάκης στην έντονά του και δεν του μιλάει κανένας. Που νιώθει απόλυτα υπερήφανος. Γιατί για αυτή την Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα λιμάνια που δεν δικά του. Τα αεροδρόμια που δεν είναι δικά του. Έτσι. Θέλετε να το προχωρήσουμε. Να το προχωρήσουμε. Τις εθνικές οδούς που δεν είναι δικές του.
1: Ναι. Τις παρόχους ενέργειας.
0: Τους παρόχους ενέργειας που δεν είναι δική του. Οτιδήποτε. Τεράστια περηφάνεια. Δεν το συζητάμε.
1: Τα σπίτια πλέον που τα έχουν τα φαντς.
0: Ναι. Τεράστια περηφάνεια.
1: Δεν είναι δικά του.
0: Αν είναι δυνατόν. Πώς. Δηλαδή. Αυτός ο λαός μόνο περήφανος μπορεί να είναι.
1: Βέβαια. Φάλαγκα.
0: Βέβαια. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα γιατί δεν μιλάμε με τον κύριο Σαλμά.
5: Λοιπόν, η Υπουργέ μου κράτησε για το τέλος ακριβώς για να μην μονοπολίσει τη συζήτησή μας. Αυτό που μονοπολεί τις δικές σας συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τον κύριο Σαλμά, ο οποίος σας καταγγέλει που ήταν και στη Νέα Δημοκρατία. Ή σας είπα το κράτησε για το τέλος γιατί θέλω μια τελευταία απάντηση. Επιμένει ο κύριος Σαλμάς και διαρρέει και διάφορα μηνύματα που έχετε ανταλλάξει, θέλοντας να δείξει ότι εσείς είχατε υπόγειες διαδρομές με το σύστημα Νοβάρης και με το Φρουζή για να δίνει χρήματα ο Φρουζή σε μέσα ενημέρωσης και να προβάλλουν εσάς. Και επιμένει σε αυτό ο κύριος Σαλμάς.
6: Κύριε,
5: και καταλαβαίνω ότι η διαφορά θα βγει στα δικαστήρια.
6: Στον κύριο Σαλμά. Έχω καταθέσει εγώ μήνυση, έχει αρθεί η ασυλία του και ό,τι έχει να πει θα αρθεί να το πει στο δικαστήριο. Δεν ανοίγω διάλογο με τον κύριο Σαλμά. Ο κύριος Σαλμάς έχει διαγραφεί.
5: Ναι.
6: Ο κύριος Σαλμάς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, άρα είναι πολιτικό μας αντίπαλος.
2: Γιατί το κάνει ο κύριος Σαλμάς τότε, για λόγους πολιτικούς, γιατί το κάνει
6: πάλι
2: τώρα.
6: Πάλι έλεγε υπέρ διαφοράς για το Μητσοτάκη για άλλους. Δεν ξέρω τι το κάνει, τι σώξη έχω και καθένας δεν ξέρω, κυρία Γραμμήτου, και δεν είναι αυτή η δουλειά.
0: Αυτός ο οποίος μιλάει για διαφορά έχει μέσα ισόψυχα. Ο διεφθαρμένος είναι
1: πικραμένος, ναι.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κάτι τον έχει προδώσει. Και αυτός δεν φταίει. Κανένας δεν φταίει γενικότερα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι. Δεν ξέρω.
1: Δεν ανοίγουμε διάλογο με τον κύριο Σαλμά.
0: Δεν ανοίγουμε διάλογο με τον κύριο Σαλμά. Τον κύριο Σαλμά είναι εχθρός της παράταξης. Ένα θέμα μου μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον κύριο Σαμαρά.
1: Και καλά έκανε και τον διέγραψε ο.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Ο Κυριακός.
0: Ναι, γιατί ήταν υπέρ της διαφθοράς, λέει.
1: Να μιλάει.
0: Υπέρ διαφθοράς.
1: Ναι, υπέρ να μιλάει.
0: Δεν βγάζεις και άκρη απόλυτα με αυτά τα οποία λέμε. Αλλά γενικότερα θα τα πούμε στο δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί βέβαια στο δικαστήριο πιστεύω ότι θα έχει πολύ περισσότερο να πει. Γιατί κάτι μου λέει ότι δεν έχει ανοίξει και όλο το χαρτί ο Σαλμάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Ναι. Πού να πάμε τώρα. Να πάμε στον Αλέγκαιο. Προλαβαίνουμε ή όχι.
1: Ναι.
0: Όχι φίρμα.
1: Φίρμα.
0: Γιατί μιλάμε για μια μεγάλη φίρμα και θα πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε. Πάμε.
5: Έχω μία απορία. Επειδή παρακολουθώ αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων διαρροών, γιατί επιμένει ο κ. Σαλμάς ότι είχατε διαδρομή υπόγεια με το Φρουζή και του λέγατε δώσε στο site του Νίκου και της Μίνας λεφτά για να με προβάλλει. Γιατί επιμένει πάνω σε αυτό. Είχατε συμμιλήσει με το Φρουζή. Υπήρχε μια τέτοια δοσοληψία.
6: Κύριε Στραβελάκη, με έχετε ακούσει εμένα ποτέ στη ζωή μου να έχω κατηγορήσει τον κύριο Φρουζή. Εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Φρουζή ούτε όταν η σκευωρία Νοβάρ σαν τουζένια τη.
5: Λεφτά έδινε η Νοβάρ για να προβάλλει εσά.
6: Γιατί
5: αυτό η σημαία του Σαλμά είναι αυτό.
6: Από όλου. Καλά. Σα ρωτάω λοιπόν, εγώ εσά δεν χρειάζεται. Θα το καταλάβετε. Εσεί για να με βγάλετε τώρα στο Open. Σα έχω δώσει λεφτά. Πιστεύετε εσεί κύριε Στραβελάκη ότι από όλου του πολιτικού στην Ελλάδα αυτό που χρειάζεται για να το βγάλει ένα κανάλι, ένα ραδιόφωνο, ένα site είμαι εγώ.
7: Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει.
6: Και πρέπει να βρει λεφτά για να το κάνει, το πιστεύετε? Αλήθεια πείτε μου.

0: Σιγά ρε που τα δίναμε εμείς λεφτά ρε, αφού είμαστε φίρμες. Εμάς μας δίνουν λεφτά. Εμείς θα δίνουμε λεφτά.
1: Εμείς ανεβάζουμε τα νούμερα, σε παρακαλώ πολύ.
0: Εμείς ανεβάζουμε τα νούμερα και πηγαίνουμε και λέγαμε και στη γιάμα ότι δεν μας καλείς γιατί είπε.
1: Μας
0: κάλεσε για να ανεβάζεις τα νούμερα, όχι για να μας κάνεις κόντρα. Σιγά που θα δώσουμε εμείς λεφτά. Και άμα είναι να δώσουμε λεφτά, γιατί δεν τα δίνουμε σε έναν άλλο μας καλέσει. Το πιανείς και με το βρουσί. Μια χαρά τα πηγαίναμε. Κορόιδε μας να κάνουμε κόντρα.
1: Δεν τον έχουμε κατηγορήσει ποτέ.
0: Δεν τον κατηγορήσαμε ποτέ. Γιατί να τον κατηγορήσουμε για την Οβάρτη. Να μπλέξουμε κι εμείς. Θα σας δώσω να το καταλάβετε. Τα έχουμε καταλάβει εδώ, δεν χρειάζεται. Πάμε και 7ο χρόνο. Αν είναι δυνατόν, αν ήταν να κάνουμε 7 χρόνια για να τα καταλάβουμε. Λοιπόν, ο Άδωνης βοηθάει τον κόσμο. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Γι' αυτό έδωσε τη διαφήμιση.
1: Γιατί είναι αλληλέγγυος και κάνει χάρες, έτσι.
0: Ναι, είναι αλληλέγγυος. Έχει μέσα του μια αριστερή, πώς να το πούμε, ανομαλία.
1: Ναι, έτσι υπό...
0: Ναι, μια,
1: έχει, υποθάλπτους.
0: Ναι, έχει μέσα του μια, ένα αριστερό κουσούρι. Αυτό είναι που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Πάμε, Βασίλη.
2: Συγγνώμη, για να μην μιλάμε έτσι τώρα, γιατί έχω και πορεία. Αυτό που καταγγέλλετε, ότι εσείς πήρατε το φρουζί και του ζητήσατε
3: αυτό
2: να δώσει σε συγκεκριμένο site
3: είναι...
2: 2.000 ευρώ,
3: αλήθεια.
2: Ισχύει.
3: Αλήθεια.
2: Γιατί,
3: αλήθεια.
2: Για ποιο λόγο το κάνατε?
3: Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί? Μία συνάδελφό σας δημοσιογράφος, όταν δεν ήμουν υπουργός υγείας, είχε αποκλειστεί από μία διαφημιστική καμπάνια της Νοβάρτης. Μου είπε, βρε Άδωνη, παρακαλώ πολύ, αν του ξέρει να μου κλείσει από τη διαφημιστική καμπάνια. Και έτσι να μείνω και όσο το βρει, παρακαλώ πολύ, κυρία Τάδε. Δεν έχω το τόνο.
1: Άρα αυτό έγινε.
3: Ναι, και κλείσει και σε παρακαλώ πολύ, από ό,τι βάλει. Ναι, έγινε. Και λοιπόν.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στου 98 μεγάκυκλου από την καρδιά τη κεντρική Ελλάδα, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Σιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Έχει λέει και μια ωραία φύση για τρεις.
1: Πάμε. Δεν είναι τόσο δύσκολο τώρα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ζήτησε περιθώριο 48 ώρων για την τελική του απάντηση στους ερυθρόλευκους. Σύμφωνα με τους Βέλγους, έφτασε στην Αθήνα ο 33χρονος Γερμανός θεματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Λιμανιού. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ συμφώνησε με τη Βόλσμπουργκ και παίρνει το διεθνή Κροάτι χαφ Λόβρο Μάγερ. Ο 29χρονος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στο Άμστερνταμ και θα μεταβεί στο Απελντόρν για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ θα δαπανίσει ο δικεφαλός. Βάρος στο κομμάτι του γκολ και στα τελειώματα είχε ρίξει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Τζέικομπ Νίστρουπ εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με την Πάξη για το Conference League. Με Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας De Vrij van Drongelen, τα σχέδια του Δάνου προπονητή. Περισσότερα από 20.000 φίλοι του Κυτρυφυγιού αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την έγραφη συγκατάθεση της Augsburg για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη περιμένουν στον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι κινούνται και για Γάλλο χαφ από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Φανέλα βασικού για τον αγώνα της Πέμπτης με την Δυναμό Κιέβο αναμένεται να πάρει ο Λουστόντο. Ολοκληρώνεται σήμερα και η δεύτερη περίοδος των εισιτηρίων διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Ισπανού μεσοπιθετικού Ιβι Λόπεθ. Στην Κηφισιά θα συνεχίσει την καριέρα του 26χρονος Γάλλος αριστερός αμυντικός Λερόι Αμπαντά, έπειτα από ανακοίνωση της ομάδας των Βορείων Προαστίων. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη με θέμα τη χρήση της ΠΑΟΚ Sports Arena τη νέα σεζόν. Το Περιστέρι ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Γκάρντα Αλέξανδρου Νικολαίδη για τη σεζόν 2026-27. Η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζινεντίν Ζιντάν ως νέου προπονητή της Εθνικής Ανδρών. Ο 54χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θα είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Ιταλίας. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έδωσε τα χέρια με τον 69χρονο τεχνικό και επιστρέφει στον πάγκο της Σκουάντρα Τσούρα έπειτα από 3 χρόνια. Η Trabzonspor είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αιγύπτιου τέος ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως αναφέρει Sport Digitale. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: φίλες και φίλοι, καλησπέρα.
1: Ακούτε καλό απόγευμα. Μάλλον Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής.

οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Λέω και πάλι 6939-943-943 είναι το Viber της εκπομπής. 698 το Viber του σταθμού για την ακρίβεια. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας.

Έχει αρκετά θεματάκια, θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από τους Times που λέει ότι ο Ιφαντίνο σχεδιάζει να πουλήσει μερίδιο του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Θα μας τα πει αργότερα ο Μάνος Σταραμόπουλος. Έχει φτάσει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Στέφαν Ορτέγα. Περιμένουν άμεσα να έρθει στην Ελλάδα Γουστάβο Σα, που θα είναι δανεικός μέσω της Νότιχαμ, λένε οι Πορτογάλοι. Θα μας τα πει ο Κώστας Σαμοθράκης τα θέματα του Ολυμπιακού αργότερα. Μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση από την ΑΕΚ, ο Λόβρο Μάγερ είναι ήδη στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα, ο οποίος τα έχει βρει με την ΑΕΚ. Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν. Είναι πολύ καλή μεταγραφή όταν θα ανακοινωθεί, αυτό θα πούμε, για την ομάδα.

μια τεράστια επιτυχία είχαμε από την Εθνική Πόλο Ανδρών. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου. Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να επιβραβεύσει αυτή την επιτυχία, προσφέροντας 200.000 ευρώ πρίμη. Είναι ένας

ψυχή μας που ήρθε σήμερα το μεσημέρι, έφτασε στην Αθήνα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που έκανε υπερήφανη ξανά, θα έλεγα, την χώρα μας, την Ελλάδα. Αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους που ήταν εκεί, νάτι οι πρωταθλητές. Ήταν και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Μαυρωτάς. Την ομάδα θα υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στις 7, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στις 7, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε παρέα με εσάς, εσείς με τα δικά σας μηνύματα, μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα Σάγη, καλώς όρισες, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε σήμερα πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια, φαντάζομαι, από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω. Ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Καλώς σας βρήκα, εντάξει, δύο μερούλες έλεψα. Παρασκευή και Δευτέρα. Καλησπέρα και στον Δημήτρη. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή Σάγκη, σε ακούμε και σήμερα, είστε συντονισμένοι. Καλώς μας ήρθες. Χαιρόμαστε που επέστρεψες. Αναμένουμε για όλα τα θέματα που έχει εκπομπή σήμερα. Νίκη από τη Λευκάδα. Και μας κάνει ένα κολλάζ φωτογραφιών, μας στέλνει μάλλον από το όμορφο νησί από τη Λευκάδα. Πανέμορφο το μέρος, έτσι. Συνδυάζει πράσινο, όμορφες θάλασσες, πολύ ωραίες παραλίες. Ούτως ή άλλως είναι και μήνας διακοπών, και αυτός που διανύουμε και ο επόμενος. Και αρκετοί από εσάς φαντάζομαι θα επισκεφτείτε την Λευκάδα. Καλά να περάσετε, καλά να περνάτε όσοι είστε εκεί και φυσικά είστε συντονισμένοι εδώ. Στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Να σας πω πως η Super League έκανε γνωστό σήμερα το ακριβές πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τη σεζόν 26-27. Έχουμε τρία παιχνίδια το Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Στις 8, ενώ στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο. Την Κυριακή, Όφι Βόλος στις 7.30, Παναθηναϊκός Κηφισιά και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9.30. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών ημερών, αφού οι υπεύθυνοι θα λάβουν υπόψη και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων.

Λοιπόν, συνοπτικά να πούμε, Σάββατο ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 10. Την Κυριακή στο Παγκρίτιο Όφη υποδέχεται το Βόλο με τον Αϊτόρο Όφη. Ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ υποδέχεται την Κηφισιά στις 9, την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό, και σε 9.30 ο Πανετολικός στον Αστέρα Άκτορ.

ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Θα είναι και το πρώτο επίσημο μάτς του Αλέσιο Λύση στο γήπεδο της Τούμπας. Θα πάρει για αυτός μια γεύση TST Τούμπα, έτσι, από τον τρόπο που οι φίλοι της ομάδας στηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα. Στη σημερινή προπόνηση δεν συμμετείχαν Ντεσπότοφ και Μεϊτέ, γιατί συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθούν, μέρος του κανονικού προγράμματος για τον Σορετήρε.

Είχαμε μια συνέντευξη του Οσντόεφ, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από 3 χρόνια. Πήγε στην Κράσνοταρ, εκεί υπέγραψε για 2 χρόνια. Παραχώρησε μια συνέντευξη λοιπόν σε μέσο της πατρίδας του και αποκάλυψε ότι ο ΠΑΟΚ του πρόσφερε νέο συμβόλαιο, όμως εκείνος ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα. Είπε συγκεκριμένα: υπήρχαν και άλλες προσφορές, αλλά χαίρομαι που επιστρέφω. Χαίρομαι που εντάχθηκα στην Κράσνονταρ. Θα παλέψουμε για τις πρώτες θέσεις. Μου προσφέρθηκε νέο συμβόλαιο, αλλά αποφάσισα να επιστρέψω στη Ρωσία. Ζήτησα από τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ να καταλάβει και να πάρει την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Χαίρομαι που εντάχθηκα στην Κράσνονταρ. Μαζί θα διεκδικήσουμε τις πρώτες θέσεις. Το Match TV τα δήλωσε όλα αυτά ο Σντόεφ. Του ζήτησαν να συγκρίνει το ελληνικό και το ρωσικό πρωτάθλημα και είπε είναι λίγο πολύ παρόμοιο με το ρωσικό το ελληνικό, αλλά υπάρχουν λιγότερα φάουλ και περισσότερο

Παραμένει τραυματίας, να πούμε, ο Τάχα Άλλη. Μάλλον εκεί βασικός αγωνιστή ο Τάισον, αριστερά στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ίσως χρησιμοποιηθεί και ο Χατζίδης πίσω από... μάλλον, ναι, να είναι και μια λύση ο Χατζίδης πίσω από τον Τάισον, αφού δεν μπορεί να είναι στο μάτσο Τάχα Άλλη. Είχαμε και διαμαρτυρία της Δυναμό Κιέβου. Η ομάδα διαμαρτυρήθηκε έντονα, θα έλεγα, για την ρωσική σημαία που υψώθηκε στην κερκίδα

Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα πέρα από τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά, θα έλεγα, για το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να αποκτήσει δεξιό μπακ, έχει λοκάρει ένα στόχο, θα έλεγα. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την υπόθεση του Γιαννούλη, που θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ και ίσως τραβήξει λίγες μέρες ακόμη.

Πάμε στον Άριο που καίγεται, θα έλεγα, για να πάρει άμεσα ένα στόπερ. Για βασικό θέλει να πάρει για αυτή τη θέση ο Άρης. Θα είναι παρτενέρ του Φαμπιάνο. Επίσης θέλει και καίγεται πάλι να πάρει αριστερό μπακ. Γιατί σε τρεις εβδομάδες ξεκινάνε και επίσημες υποχρεώσεις. Είναι και το κύπελο, έτσι. Ο Άρης που μεθαύριο, στις 30 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη, έχει ένα φιλικό με την Μόντσα στις 7 το απόγευμα. Και ίσως δούμε τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές δεκάδες, αλλά να δώσει χρόνο σε αυτούς που δεν πιστευτεί.

Μπαμπάρης, ο οποίος εξακολουθεί να έχει κενά στο ρόστερ και πρέπει άμεσα, το επόμενο διάστημα δηλαδή, να καλυφθούν. Και τα δείγματα για τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τα δούμε μετά τα φιλικά, βέβαια, με Μόντσα, αλλά και το μεγάλο φιλικό με την Νάπολη. Ο Άρης, ο οποίος έχει καθυστερήσει να ενισχυθεί, η αλήθεια είναι αυτή, ναυάγει σε υπόθεση του Γιούρισιτς και ειδικά στα αριστερά, αριστερό μπακ, σας είπα και νωρίτερα, εκεί έχει πρόβλημα ο Άρης, εννοείται και στην αμυντική του, μάλλον και στο κέντρο της άμυνας.

Πάρης, ο οποίος, να θυμίσω, ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά προετοιμασίας. Ξαναλέω ότι τα φιλικά είναι για τους προπονητές και όχι αν κέρδισε ή όχι. Βέβαια, ο Άρης κέρδισε 3-0 την ΚΑΠΑ 23 της Αταλάντα στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους προχθές.

Πάμε στον Ηρακλείο που εκεί ο Ηρακλής, να σας πω, προετοιμάστηκε στην Πτολεμαϊδά και από την περασμένη Παρασκευή ταξίδευσε στην Ιταλία, όπου το περασμένο Σάββατο έδωσε το πρώτο του φιλικό απέναντι στην Πολόνια, την Πολόνια του Τεντέσκο. Καλό γενικά πρόσωπο είχε ο Γυραιός, θετικά πράγματα από τη δουλειά που κάνει και ο Ματσάρης στην ομάδα.

Να σας πω ότι σε αυτό το φιλικό, στο αρχικό σχήμα για τον Ηρακλή, βρέθηκε και ο πολύπειρος επιθετικός ο Στέφανο Οκάκα, ο οποίος δοκιμάζεται από την ομάδα του Ηρακλή. Ο ίδιος ευελπιστεί να συνεργαστεί ξανά με τον Ματσάρη, γιατί είχαν βρεθεί ξανά στη Watford πριν βέβαια από αρκετά χρόνια. Είναι 37 ετών, είναι φορ από την Ιγυρία. Θα διαπιστώσουν οι ηθήνοντες του Ηρακλή και ο προπονητής βέβαια σε τι κατάσταση βρίσκεται και θα αποφασιστεί εάν θα αποκτηθεί ο παίκτης. Ο Ηρακλής, ο οποίος λίγες μέρες μετά την απόκτηση του Σλοβάκου αμυντικού μέσου Γιακούμπ Χρωμάντα, προχώρησε σε ακόμη μια έμπειρη, θα έλεγα, προσθήκη στο ρόστερ του, ανακοινώνοντας τον 30χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό Όβι Λόπεθ. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Γετάφε και έχει αγωνιστεί σε αρκετές ισπανικές ομάδες όπως η Σεβίλη Βίντε, η Λεβάντε, η Βαγιαδολίδη, η Σπόρτι Χιχών, η Ουέσκα. Έχει δηλαδή αρκετές εμπειρίες τόσο από τη Λα Λίγκα αλλά και από χαμηλότερες κατηγορίες. Το 2020 πήγε στην Πολωνία, στη Ρακόβ Τσενστοχόβα. Εκεί έκανε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Κατέκτησε πρωτάθλημα, 2 κύπελα, 2 Super Cup. Ενώ πετύχαινε και γκολ και assist. Ήταν βασικό στέλεχος

Πριν από λίγο είχαμε μια σκληρή αντίδραση, και με αυτό θα πάμε στις διαφημίσεις μας. Είχαμε μια σκληρή αντίδραση της UEFA στο πλάνο που σας είπα του Infantino, για ιδιωτικοποίηση του Μουντιάλ. Δηλαδή να πουλήσει συμμετοχές του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Αυτό ήταν το σχέδιο.

Αντέδρασε λοιπόν έντονα η UEFA και τόνισε ότι η ψυχή του ποδοσφαίρου δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο προς διαπραγμάτευση. Σε λίγο θα τα πούμε με τον Μάνο Σαραμόπουλο όλα αυτά. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβουσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβουσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

32 λεπτά μετά τις 6 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 συντονισμένη σωστά. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας. Στο Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο, έτσι να μας ταξιδέψει όπως μόνο αυτός μπορεί, μόνο όπως αυτός ξέρει, σε όλα τα διεθνή, και είναι αρκετά από ό,τι βλέπω.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Φράγκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές το 943 Ντέρβεντε Sports.
0: Γεια σου Μάνο. Θέλω να ξεκινήσουμε με όλο αυτό που βγήκε την τελευταία, τώρα τελευταία πριν από λίγη ώρα, για το
2: πλάνο.
0: Ορίστε.
2: Το σχέδιο της FIFA τώρα.
0: Ακριβώς, γιατί ενδιαφέρομαι να πάρω μερίδιο, γι' αυτό όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι, ναι.
0: Με τοχές σε ιδιότητα.
2: Ναι, κατάλαβα. Η FIFA λοιπόν βρίσκεται από ό,τι λέει, ετοιμάζει ένα πλάνο να πουλήσει το 20% του παγκοσμίου κυπέλου στη JP Morgan εναντί του ποσού των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θεωρεί ότι έτσι θα μπορέσει να δυναμώσει περισσότερο η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση στον πλανήτη, η οποία διεξάγει

0: ότι δεν μετράει η κόκκινη κάρτα, αναστέλλεται του Αμερικανού φορ και θα παίξει κανονιστικά εναντίον του Βελγίου. Η UEFA είχε εκδώσει ανακοίνωση δικιά της που λέει αυτά δεν είναι καλή για το καλό του ποδοσφαίρου και θα πρέπει να το δείτε διαφορετικά το θέμα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα η UEFA, ο κύριος ο Σλοβένος Αλεξάρ Τσεφερίν δεν πήγε στον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, δείχνοντας με τον τρόπο του ότι δεν συμφωνεί στις κινήσεις του ομολόγου του της FIFA, του Γιάννη Ιφαντίνο. Και βλέπουμε τώρα ότι η διαμάχη αυτή έρχεται να πάρει άλλες μεγαλύτερες διαστάσεις. Θα δούμε πού θα πάει, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε το 27 έχουμε εκλογές το Φεβρουάριο για μεν την Παγκόσμια Ομοσπονδία στο Μαρόκο. Στα τέλη Μαρτίου ή Απριλίου τη UEFA στο Καζακστάν. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε από εκεί και πέρα στο νέο σχέδιο της Αγγλικής Ομοσπονδίας προκειμένου να τονωθεί η οικονομική κατάσταση και η βιωσιμότητα των τριών επαγγελματικών κατηγοριών, δηλαδή Premier League, Championship και League 1. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το νέο δεκαετές πλάνο θα επενδυθούν στο ποδόσφαιρο 1,1 δις και κάτι, για την ακρίβεια 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να είναι πιο δυνατές όλες οι ομάδες και το πρωτάθλημα. Παράλληλα θα υπάρξει αύξηση της φορολογίας στο θέμα των μεταγραφών. Επίσης το νέο νομοσχέδιο αυτό που λέγεται σύμφωνο, νέο σύμφωνο μπαρώση, θα έχει ακόμη, θα περιορίζει τα αλεξίπτωτα και θα αλλάξει πιθανότητα και τις ισορροπίες. Αυτό για να τεθεί σε εφαρμογή πρώτα όμως από τη σεζόν 26-27, η οποία ξεκινάει τον Αύγουστο, θα πρέπει τουλάχιστον οι 14 από τις 20 ομάδες να το εγκρίνουν. Ιδάλλως δεν θα εγκριθεί. Τι γίνεται τώρα? Αν δεχτούμε την περίπτωση ότι εγκριθεί, τον πρώτο χρόνο θα υπάρξει περαιτέρω χρηματοδότηση 116 εκατομμυρίων ευρώ. Το δεύτερο χρόνο θα πάει αυτό 152 εκατομμύρια και την τρίτη 187, και αυτό θα συνεχιστεί έως να φτάσει τη λήξη του δεκαετούς προγράμματος. Επίσης η εισφορά των συλλόγων τώρα για τις μεταγραφές είναι 4%, αυτό θα αυξηθεί στο 6%, ενώ επίσης θα περιοριστεί η χρηματική αμοιβή που δίνεται στις τρεις υποβιβαστήσεις ομάδες, που ξέρουμε όλοι ότι κάθε φορά που υποβάζεται μια ομάδα από την Premier League στην Championship έχει τουλάχιστον 150 εκατομμύρια. Αυτό θεωρείται ότι δεν είναι σωστός ανταγωνισμός για τις υπόλοιπες ομάδες που ήδη βρίσκονται στο πρωτάθλημα της Championship και δεν είναι δίκαιο. Άρα εδώ, από ό,τι λέει το νέο αυτό σχέδιο, είναι ασυμφωνία, να υπάρξει ένας περαιτέρω εξορθολογισμός, ούτως ώστε να μπορούν και οι άλλες ομάδες της Championship να έχουν περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουν την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία. Γιατί όπως και το κάνουμε τώρα, η West Ham που υποβάθηκε θα πάρει 150 εκατομμύρια απέναντι στην Scunthorpe, που κατηγορία είναι, δεν έχει την ίδια δυναμική για να συναγωνιστεί έτσι επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Και από την άλλη πλευρά η Scunthorpe ήταν η παλιά ομάδα του Kevin King, για τους σκορεμένους, μου έρχεται τώρα στο μυαλό, γι' αυτό την ανέφερα, δεν μπορεί να την συναγωνιστεί την ομάδα του Λονδίνου. Οπότε τώρα θα περιοριστούν αυτές οι μεγάλες υψηλές αμοιβές, ούτως ώστε και άλλες ομάδες να έχουν περισσότερες ελπίδες και πιθανότητες για να δώσουν τη μάχη για την ανωδία.

0: τους. Επίσης, υπάρχει ένα ταμείο έκτακτης οικονομικής βοήθειας, το οποίο θα έχει 23 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα μπορεί, θα είναι μάλλον σαν έσχατη λύση για μια ομάδα που βρίσκεται σε καθεστώς οικονομικής διαχείρισης να την βοηθήσει, ούτως ώστε να μην πάει να χρεοκοπήσει.
1: Δεν υπήρξαν αντιδράσεις, ειδικά για τη φορολογία, Μάνο?
0: Προς το παρόν όχι, θα τα δούμε όλα. Αν το ψηφίσουν περνάει, αν δεν το ψηφίσουν δεν θα περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εντάξει, μιλάμε για άλλες χώρες, έτσι. Τώρα, πάμε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ξέρουμε ότι εκεί παίζει ο Λιβάη Γκαρσία, έτσι, που τον είχε πουλήσει η ΑΕΚ με 17 εκατομμύρια ευρώ πριν μερικά χρόνια. Τώρα λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία, ο Αφρικανός διεθνής, θέλει πάλι να φύγει από την ομάδα της Μόσχας. Πιθανότατα θέλει να έρθει στην Κεντρική Ευρώπη ή σε κάποια άλλη ομάδα της Ευρώπης. Αλλά να δούμε τι θα πει η διοίκηση της μοσχοβίτικης ομάδας. Παράλληλα,
1: ψάχτηκε και το καλοκαίρι για να φύγει από εκεί πάντως. Γιατί παίχτηκε το καλοκαίρι
0: λίγο. Και το καλοκαίρι.
1: Στην Ελλάδα, έτσι, να το πούμε αυτό.
0: Ναι, σωστό, και στην Ελλάδα, βεβαίως. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι σήμερα έγινε η επίσημη παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν. Είχαμε πει ότι με το τέλος. Ανεξαρτήτως που θα έφτανε η εθνική ομάδα της Γαλλίας, τελικά έφτασε στον ημιτελικό. Ο Ντιντιέ Ντεσάν είχε πει θα αποχωρήσει ό,τι και να γινότανε. Αποχώρησε όπως ξέρουμε όλοι, και από σήμερα τη θέση που την πήρε ο Ζινεντίν Ζιντάν, έτσι που τον παρουσίασε και επισήμως η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γαλλίας, και ο οποίος είπε ότι είναι χαρά μου και περηφάνεια μου να οδηγώ για τα προσεχή 4 χρόνια την εθνική ομάδα της χώρας μου. Πάμε στον τον Γκβαρντιόλ, τον διεθνή Κροάτη στόπερ της Manchester City, που βλέποντας ότι υπήρχε κάποιες κινήσεις από διάφορες ομάδες, η διοίκηση φρόντισε, τον κάλεσε, διαπραγματευτήκανε και υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031, δηλαδή για άλλα 5 χρόνια. Αριστεροπόδαρος αυτός ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολίτες. Υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα στην Ισπανία, συγκεκριμένα το γήπεδο της Ράγιο Βαϊκάνο, το Βαγέκας. Πρέπει να γίνουν γρήγορα έργα συντήρησης, γιατί έχει αρκετά θέματα, οπότε η διοίκηση τώρα, βλέποντας ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, πρέπει να βρει νέο γήπεδο να χρησιμοποιήσει ως έδρα. Θα δούμε. Η διάρκεια των επισκευών θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Άρα για 6 μήνες η Ράγιο Βαγεκάνο θα είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί ως έδρα της άλλο γήπεδο.
1: Ήθελα έτσι να κλείσουμε, φίλε, με...
0: Ακούμε Μπαρκολά. Παρίσι Ζερμέν φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Ιραόλα, τον προπονητή της Λίβερπουλ, και τώρα θα περιμένουμε την επίσημη πρόταση της αγγλικής ομάδας στην πρωταλήτρια Ευρώπης για τον διεθνή αυτόν εξτρέμ.
1: Και να πούμε ότι στις 7 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πείσουμε αυτό, θα δεχτεί τους τριαβευτές του Πόλο.
0: Ακριβώς. Την Εθνική Αυρών, τη Χρυσή Πρωταλήτρια που κατέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αυστραλία.
1: Μάλιστα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, και σήμερα μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε. Πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ, εσύ τα νέα.
0: Α, είναι τόσο πολλά φίλε που δεν προλάβουμε να πούμε μπασκετικά νέα. Λοιπόν, δεν τα είπαμε δύο μέρες, δεν πειράζει. Έχουμε και άλλα θεματάκια.
1: Τα είπαμε χθες το βράδυ με τα παιδιά εκεί, εντάξει.
0: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω τι, από πού θες να ξεκινήσουμε. Το Λιόπουλος πλέον επίσημα στον Άρη.
1: Αλλά αυτό είναι από προημερών.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι είναι φρέσκο.
1: Και έχει βγει τίποτα σήμερα, νομίζω.
0: Αυτό λέω, λέω. Δεν βλέπω κάτι. Μαζί δεν το είχαμε συζητήσει. Τι, εντάξει, τα έχουμε πει πριν πάει εμείς, θα μου πει. Σωστό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Σήμερα δεν έχει βγει τίποτα από ό,τι έχω δει και εγώ. Δηλαδή, μέχρι πριν από λίγο χαλαρά είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις τι, υπάρχει ένα μήνυμα από ένα φίλο για την αντίδραση που έκανε. Αντίδραση με ανακοίνωση original κατά του Αγγελόπουλου και θέλει τη γνώμη σου για, για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό. Αν και νομίζω στην τελευταία μας κουβέντα την Πέμπτη το είχες πει. Είχες, νομίζω το είχαμε συζητήσει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είπα και χθες ότι είναι ένα τραγικό ζήτημα, όπως το τραγικό. Με την έννοια δηλαδή ότι να γελά ο κόσμος, τραγικό να κάθεσαι να ασχολείσαι ενέτη 2025, 2026, 2027, να ασχολείσαι τώρα με το αν θα παρακολουθεί το γήπεδο να παίξει μπάσκετ μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, είναι τρομερά πράγματα αυτά, έτσι. Επίσης, οι οπαδοί κυβερνάνε τις ομάδες τελικά ή οι ιδιοκτήτες. Οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες. Και πλέον στο μπάσκετ το σύγχρονο εξυπακούεται ότι κοιτάνε όλα τα οικονομικά στοιχεία. Να θυμίσω τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει ο Παναθηναϊκό που ανέβηκαν τα εισιτήρια του 2 και 3 φορές επάνω. Φυσικά έχει γίνει.
0: Από την πρώτη στιγμή κιόλας.
1: Από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Λοιπόν, η οπαδοί του ΣΑΕΚ Original έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία στην ουσία τα έβαλε με τον διευθύντη ΣΑΕΚ τον Αγγελόπουλο, τον Μάκη. Η θέση μου εμένα είναι ξεκάθαρη. Ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ζάμπλουτος, δεν είναι κανένας οικονομικός κολοσσός. Είναι ένας άνθρωπος ο κατάστασης, ο οποίος στήριξε την ΑΕΚ τα δύσκολα, την έχει φωνάξει στο πρεπές επίπεδο και κατάφερε να πάρει και γήπεδο για την ΑΕΚ όπως έχουν πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είναι ανώνυμη εταιρεία, θέλει να δημιουργήσει καλές σχέσεις με την Ευρωλίγκα, πιθανώς και με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει τη δυναμική η ΑΕΚ από τη στιγμή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, ούτε του Άρη, του ΠΑΟΚ όμως οικονομικά, να το ξεκαθαρίσουμε. Βάζει και κάποιους επενδυτές οι οποίοι δεν συνεισφέρουν άμεσα, αλλά θα μπουν εφόσον η ΑΕΚ παίξει στο NBA Europe στην νέα Ευρωλίγκα τη διευρυμένη, μαζί με NBA Europe. Οπότε στο πλαίσιο αυτό νοικιάζει το γήπεδο στον Ολυμπιακό. Το οποίο είναι καλό για την ΑΕΚ γιατί αναβαθμίζει και τις δικές της εγκαταστάσεις. Η Ευρωλίγκα αρχίζει και βλέπει θετικά και την ΑΕΚ από τη στιγμή που θα παίζει και στο γήπεδο αυτό ο Ολυμπιακός της Ευρώπης. Η ΑΕΚ θα πάρει και 1,5 εκατομμύρια με το οποίο θα μπορέσει να κάνει 1-2 καλές μεταγραφές. Που δεν είναι εύκολο να τις κάνεις γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή τα λεφτά.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη βοήθεια αυτό, φίλε.
1: Ούτε ακριβώς. Άρα λοιπόν τώρα, αν ενοχλούνται οι παίκτες της ΑΕΚ και θα πηγαίνει να παίξει μπάσκετ Ολυμπιακός εκεί. Εντάξει, από εκεί και πέρα αυτό νομίζω είναι λίγο παραλογισμός. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλογιστεί την κατάσταση. Αν τώρα, δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί θέμα βέβαια για να φύγει ο Αγγελόπουλος από την ΑΕΚ, αλλά να θυμίσω ότι κάπως έτσι έφυγε ο Φιλίππου από την ΑΕΚ στο παρελθόν, με την κόντρα με τους οπαδούς. Από εκεί πέρα οι οπαδοί θα πρέπει να αναλογιστούν όμως ότι αν κοντράζονται με τον καθένα, γιατί βλέπει επαγγελματικά κάποια πράγματα και αφού βάζει τα λεφτά του, στο τέλος δεν υπάρχει κανένας και άκουσε να πάει στην τεχνική. Απλά είναι πράγματα. Ο καθένας θα βγάλει χωρίσματα. Από εκεί πέρα.
0: Ολυμπιακός walk-up. Νεότερο δεν υπάρχει. Δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι. Να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη πάντα το θέμα της εθνικής ομάδας που αρχίζει και αποσχολεί για το αν θα το πούμε στα παράθυρα. Mm-hmm. Στο παράθυρο την ακρίβεια με τα δύο παιχνίδια. Όπου όλοι οι NBA έρχονται. Εδώ θα πρέπει να βάλει λεφτά η Ομοσπονδία και να πείσει και τον Αντετοκούνμπο. Το είπαμε και χθες. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Το Αντετοκούνμπο δεν έχει διάθεση να παίξει βέβαια. Από εκεί πέρα πρέπει να λυθεί το θέμα το ασφαλιστικό. Πρέπει η ΕΟΚ να έρθει σε επικοινωνία με το Μαϊάμι που είναι νέα ομάδα γιατί με τον Πυρκό εκεί έχει καλή σχέση. Γιατί το Μαϊάμι είναι νέα ομάδα του Αντετοκούνμπο και θέλει να τον έχει από εκεί νωρίς. Και να βρεθεί και το θέμα με το ασφαλιστικό που είναι αρκετά τα χρήματα. Πάνε και μισό εκατομμύριο για τα δύο παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί τα χρήματα πάνε αρκετά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν η Εθνική δεν κερδίσει την Ουκρανία στη Λετωνία, το πρώτο μάτι στην Ισπανία μέσα, κινδυνεύει άμεσα με αποκλεισμό που θα είναι μέγα κάζο γιατί είχαμε και πολύ εύκολη κλήρωση και διατάβληση και θα χάσεις και πάρα πολλά λεφτά. Η ΟΚ είναι εκτεθειμένη ήδη και ο πρόεδρος της Ολιόλιος, διότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει ποτέ ακόμα το τι είχε γίνει στο κομμάτι με την Κερκή, δεν είχε παίξει το κούμπο στα προηγούμενα μάτια τα σοκ με τη Ρουμανία έξω και με την Πορτογαλία μέσα, γιατί δεν είχαν εγκληθεί να του γαλιζέ, γιατί δεν είχαν εγκληθεί άλλοι παίκτες όπως ο Λούκας και τα λοιπά που θα μπορούσαν να ομίτω και τα λοιπά. Οπότε το θέμα είναι ότι είναι εκτεθειμένοι οι ΟΠ και φυσικά θα χρεωθεί απόλυτα την αποτυχία αν δεν πάμε στο μπάσκετ. Ο Λιόλιος ο ίδιος προσωπικά, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι μια ανακοίνωση αυτή τη τύπη, αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Μου θυμίζει προπονητές που λένε αναλαμβάνουν την ευθύνη και τι έγινε.
0: Για την ήταν, ναι.
1: Α, και τι έγινε.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, σιγά το. Κάτι έκανε, κάτι μας είπες. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα. Στα θέματα τα μεταγραφικά.
0: Σε δύο λεπτάκια, Σωτήρη, να τα προλάβουμε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ ψάχνει να κυνηγά ένα μεγάλο μπαμ, να πούμε ακόμα, δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να είναι αυτό. Τώρα, στον Ολυμπιακό. Το θέμα του WOCAP είναι παγωμένο. Εάν ο Ολυμπιακός δεν θα περιμένει τον παίκτη, θεωρώ ότι είναι τακτική όμως αυτό. Ο Ολυμπιακός θεωρώ το γυαλί έχει ραγίσει. Ο Ολυμπιακός περιμένει στην ουσία καλά λεφτά. Είτε από τον Ντουμπάι, είτε αν εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, που είχε ακουστεί και αυτό. 2,5-3 εκατομμύρια. Θα βάλει και ο WOCAP την ομάδα για να φύγει και να τελειώσει το θέμα. Με τα ελληνικά διαβατήρια το πρόβλημα παραμένει και αφορά και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός, γι' αυτό μένει και ο Λαρετσάκης. Ο Ολυμπιακός περιμένει και τον Μπουλακίδα από το NBA για τα ελληνικά διαβατήρια και ψάχνει του Τεσάρι για τη θέση του Πίτερς και έναν ακόμα παίκτη. Αν είναι πρωτοκλασσά τους και σε δύο θέσεις, θα πάρει, αν πάρει έναν ορλίστα. Ψάχνει στο NBA βασικά ο Ολυμπιακός, δεν βιάζεται για τη μεταγραφή του αντι-Πίτερς. Στην ουσία είναι κομπλέ το ρόστερ του. Για μένα θέλει δύο παίκτες πάντως. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα παίκτη, δεν ψάχνει άλλον. Αλλά εκεί βλέπεις τι γίνεται. Εγώ λέγα ότι ψάχνει παίκτη στην Ευρώπη. Μάστε σου αγαπητοί, θα δώσει και λεφτά ο Παναθηναϊκός για να σπάσει το συμβόλαιο. Συν 4 εκατομμύρια που δίνει για το Φραντζίσκο, για παράδειγμα, θα δώσει και για άλλο καλό παίκτη. Μετά βγήκαν ότι φήμες ότι ψάχνει το NBA, τώρα ξαναγυρνάνε ότι ψάχνει στην Ευρώπη. Στο NBA δεν υπάρχει τέτοια στιγμή στον Παναθηναϊκό. Άμα τώρα λέμε για Westbrook, για Μπράντον Ουίλεψ, τα λοιπά παιδιά, παίκτες τώρα οι Ράσελ, παίκτες στο 10 και 15 πόντους του NBA σε ηλικία 26-28, αλλά έχουν νόημα. Δεν φεύγουν. Δεν γίνεται να φύγουν. Οπότε οι άλλοι παίκτες που υπάρχουν στην αγορά στο NBA δεν κάνουν αυτή τη στιγμή, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι ψάχνεται είτε με το Χωρατζίσκο είτε με κάποιον άλλο παίκτη να σπάσει το συμβόλαιό του στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει πρωτοκλασσά του παίκτη και ο Παναθηναϊκός, να πούμε Σάκη, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βέλβιτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
6: Μισάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: We could try it both ways and see which feels better.
4: Okay, so what do I go first? I just like
3: do your hold.
4: Okay. Yeah.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πω.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρουμελινιού από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
1: Toy Story,
2: Benetton,
1: Bakugan,
2: Ben 10,
1: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

άσε με να σε κοιτάζω. Κι άμα ξημερώσει ό,τι θες,

0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98. If some of you wanna dance, what you should do. Some of y'all wanna slow drag and things, y'all to kinda do it in the aisles a little bit there, a little bit.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμενη News

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι

0: Station στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή της Πάρου, καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται στο νησί, τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική. Νωρίτερα, μέσω του 112, εκενώθηκαν προς Αλική οι οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος Καμπή, Μπούγαδο, Ανερατζιά και Καμάρι. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 απόψε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στην Ισπανία, μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία υπέκυψε στα τραυματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία ήταν η πιο φωνική των τελευταίων 2 δεκαετιών στην Ισπανία. Δεν έχει ανακοινωθεί η εθνικότητα της γυναίκας που κατέληξε σε νοσοκομείο της Σεβίλης. Η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος εθνική εισοδού, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο. Μάχη με τις φλόγες και στη Γαλλία, νωρίτερα ο Δήμος Καμπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση και ήδη έσπευσαν νωρίτερα αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόνους εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Βαλιστικούς πυράβλους, ένα σαουδαρικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Τη Λέρο επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γεώργιο Γεωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις σημερινές του εκφράσεις κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα, 1,5 χρόνο μετά το πήγαινε κανένα παιδί, που είχε απευθύνει ο κύριος Κυριαζίδη στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ο γαλάζιος βουλευτής επανήλθε στο περιστατικό, επιτιθέμενος ξανά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ισχυριζόμενος πως τότε της εξέφρασε μία ευχή, ενώ σήμερα αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας προ-20ετίας, μιλώντας με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε 4 αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απευθύνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στυλίτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κ. Τσίπρας. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική αύριο, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

0: Radio Rumeli. News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλή. Σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
14: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Η φωτιά καίει στο Χιτά με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν αναδιαστήματα να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 απόψε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και κοντά σε κατοικίες στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της από τις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Τη Λέρο επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς ανακαινισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις σημερινές του εκφράσεις κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα, 1,5 χρόνο μετά το πήγαινε κάνε κανένα παιδί που είχε απευθύνει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη ζωή Κωνσταντοπούλου, ο γαλάζιος βουλευτής επανήλθε στο περιστατικό, επιτιθέμενος ξανά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ισχυριζόμενος πως τότε της εξέφρασε μία ευχή, ενώ σήμερα αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας 20ετίας, μιλώντας με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Το σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε 4 αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απευθυνό Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στηλίδευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε ο κ. Τσίπρας. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο, στην Αττική άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
3: Αθήνα 984.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Διορούμε News.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Είπαμε, μας βλέπετε και live αν μπείτε και πατήσετε tvelada.gr.

Ακούω ότι ο οποίος για τον Γκουστάβο Σάνας, ο πιτσιρικάς που λέγαμε χθες, 21 ετών από τη Φαμαλικάο, που είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία, περνάει από ιατρικά ο Γκουστάβο Σάνας και πηγαίνει κατευθείαν στην Αθήνα. Περνάει ιατρικά στον Αλγκάβρε, στην πόλη Αλγκάβρε, και ετοιμάζεται να ταξιδέψει από ό,τι διαβάζω στην Αθήνα για να γίνει νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ενώ στη λίστα για τον άξονα, από ό,τι διαβάζω, βρίσκεται και ο Αντέμ Ζοργκάν. Μια ακριβή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ο οποίος στην Πορτογαλία λένε τα καλύτερα λόγια για τον πιτσιρικά, τον Γκουστάβο Σά. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ περιμένουν τα παιχνίδια τους την Πέμπτη. Δεν έχει κάτι στα μεταγραφικά. Ο Μάγερ υπέγραψε την ένωση, τα λέγαμε χτες, για την ΑΕΚ. Τετάρτη θα υπάρχουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Κάτι άλλο με τα γραφικά δεν βλέπω εδώ. Είπαμε για την ΑΕΚ, την ενδιαφέρει το παιχνίδι της Κροατίας. Εδώ το παιχνίδι πάει μια χαρά για την ΑΕΚ. Είναι στο 0-2, προηγείται η Τούν. Πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 1-1. Καταφέρει την πάρει την πρόκριση. Η ΑΕΚ θα μπει στους χειρούς για το Champions League. Σήμερα έχει ένα φιλικό η ΑΕΚ με την Samsung.

πριν το πρώτο επίσημο με τον Νόφι στο Παγκρίτιο που θα γίνει 12 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, ετοιμάζεται και αυτός για το παιχνίδι με την Νάιμέγγεν, 4 Αυγούστου, πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι.

φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία και στη γειτονιά. Μπιλάρα, σήμερα σε βλέπω και σε ακούω από το tvelada.gr.

φίλος μας ο Κώστας. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα και σε σένα, καλή βάρδια. Στο φίλο μας τον Γιώργο από το περίπτερο μας έστειλε εκεί στους Αμπελοκήπους άλλη μια βάρδια μέχρι την Παρασκευή, μπιλάρα που φεύγουμε με αδειούλα. Μαζί φεύγουμε και εμείς Πέμπτη προς Παρασκευή. Θα είναι η τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Μετά θα τα πούμε πάλι, είπαμε 23 Αυγούστου που θα ξεκινάει, μάλλον θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική της Super League.

των ελληνικών ομάδων σήμερα. Μισό λεπτό να τα βρω. Καμπούρ Βόλος 1-2. Με τον Κάργα στο 15 το 0-1. Με τον Χαραλα Μπόγλου το Γιώργο στο 71 το 1-2. Έπαιζε με 10 ο Βόλος από το 48. Μπρέντα Όφη 3-2. Εδώ πέρα δεν έχω βρει τη σκόρα ακόμα. Σπάρτα Ρότερνταμ με τον Αστέρα Τρίπολης 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Ρίγα Βαρντάρ γίνεται 3-2. Είμαστε στο 109 της παράτασης. Και από εκεί πέρα στο 92 καθυστερείς ΤΣΣΚΑ Σπάρτακ Νάβα 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πρώτο μάτς είπαμε 0-0. Θα είναι μία από τις δύο ομάδες οι αντίπαλους του Παναθηναϊκού. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 0-2 στο 58. Δρίτα Φλωριάνα 0-1 στο 63. Τσέλι Εγναντία ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 1-1. Σάμροκ Ρόβερς με την Αραράτ από την Αρμενία 1-0. Χαρτς Στουρμ Γκρατς 0-0. Ρούμπιο με τη Σπορτίβο Αμελιάνο 0-0 στο 19ο λεπτό. Έχουμε κάποια άλλα φιλικά παιχνίδια. Άστον Βίλα Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι 1-1 στο 40. Αϊτχόφεν με την FK Αϊτχόφεν είναι 2-0 στο 62. Και στο Οκ Έβερτον 0-0 στο 35.

μπράβο στον Αλαφούζο που έδωσε πριν 200.000 ευρώ για την Εθνική Πόλο κόντρα στην τοξικότητα των ημερών, διότι η Εθνική Πόλο κατά δήλωση οπαδών του Ολυμπιακού είναι παίκτες του Ολυμπιακού, άραγε θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ωραίο, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ο φίλος ο Κώστας θέλει άσο την Hearts και άσο την Shamrock Rovers. Φίλε μου, Shamrock Rovers έχει βάλει γκολ, προηγείται 1-0. Η Hearts είναι 0-0, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Είμαστε στο 3.

Φιλάρα, πότε ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα και αν έχει το πρόγραμμα τη πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάει, φίλε Στέλιο, είπαμε 22 Αυγούστου Σάββατο και ολοκληρώνεται Κυριακή 23 Αυγούστου. Λοιπόν, δεν έχω ακόμα ποιε μέρε θα γίνουν τα παιχνίδια. Έχουν βγει βέβαια οι ώρε, αλλά δεν ξέρουμε. Α, Σάββατο βγήκαν οι μέρε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, Σάββατο ξεκινάει 8 η ώρα ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Σάββατο επίσης στις 8 Καλαμάτα με τον Άρη. Σάββατο και Ολυμπιακός παίζει στο Καραϊσκάκη 10 το βράδυ με τον Ατρόμητο. Και πάμε Κυριακή τώρα, 7.30 στο Παγκρίπιο Όφι με το Βόλο. 9 η ώρα Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λεβαδιακό και την 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Άκτο το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής με αναλυτικά, με ώρες και ημέρες. Τρία μάτς το Σάββατο και τέσσερα μάτς την Κυριακή. Σάββατο παίζει ΑΕΚ και Ολυμπιακός, Κυριακή ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Είπαμε 22 Αυγούστου και 23 Αυγούστου είναι τα δεύτερα παιχνίδια πρωταγωνιστική για την Super League.

φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Αλέξανδρος από το κέντρο. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από τη

φιλαράκο μου Γιώργο, δεν έχω εικόνα από τον Γκουστάβο Σα. Εντάξει, Παμαλικάο δεν παρακολουθούμε και πάρα πολύ αυτήν την ομάδα την Πορτογαλία. Απλά ακούγονται πολύ καλά λόγια για τον παίχτη αυτόν, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία. Πιτσιρικά 21 ετών, αλλά εικόνα να τον έχω δει να παίζει δεν τον έχω δει. Φιλαράκο, τώρα κάποια βιντεάκια που κυκλοφορούν, οκ, okay, αλλά να τον έχω δει στην Φαμαλικάο. Τώρα λίγοι φίλοι ασχολούνται με την Φαμαλικάο, μόνο αν παίζει κανένα στοιχηματάκι ομάδα και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Αλλά live τον παίχτη δεν τον έχω δει. Οι πληροφορίες από αυτούς που τον ξέρουν λένε τα καλύτερα λόγια, ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο. Ο πιτσιρικάς ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος θα πάει στην Νότιγχαμ και από την Νότιγχαμ ήταν νικός στον Ολυμπιακό. Είπαμε και χθες ότι δύσκολα μια ομάδα να δώσει 20 εκατομμύρια και 15 στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές να δίνει τόσα χρήματα κατευθείαν για μεταγραφή. Ο Ολυμπιακός μέσω Νότιγχαμ θα πάρει τον παίχτη. Εκεί πέρα υπάρχει και θέμα με το financial fair play, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Και θα γίνει αυτό το πράγμα, θα πάει στην Νότιγχαμ και από την Νότιγχαμ δανεικός στον Ολυμπιακό, εκεί που η Νότιγχαμ δεν έχει πρόβλημα με τα 15-17 εκατομμύρια που θα δώσει στη Φαμαλικάο για τον παίχτη. Είναι χρήματα τα οποία οι Άγγλοι τα έχουν και δεν έχουν θέμα με το financial fair play. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός παίρνει έναν πολύ καλό παίχτη βάση αυτά που γράφονται και ακούγονται από την Πορτογαλία, άνθρωποι που το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Ναι, φιλαράκο μου, κανονικά ισχύει αυτό το μέτρο που ισχύει και πέρυσι για να ζητήσουν οι ομάδες αναβολή όταν έχουν να παίξουν στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω κάποιες ομάδες ποιοι θα ζητήσουν και τι θα κάνουν. Πάντως το μέτρο ισχύει και φέτος κανονικά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Ένα πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Εδώ πάντα, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Σε επανήλθαμε με μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ρίγα Βαρντάρ γίνεται 4-2. Παίζει Βαρντάρ με 10 παίκτες. Δεν άντεξε την παράταση. Η ομάδα από την Ρίγα, από τη Λετωνία, θα περάσει στην επόμενη φάση. Από εκεί πέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 0-2 στο 72. Η Τούν παίζει με 10. Θα παίξει με 10 τα υπόλοιπα 18 λεπτά στις τις καθυστερήσεις. Δίτα Φλωριάνα 0-1 στο 77. Τσέλιε με την Εγναντία 1-1. Πρώτο μάτς θυμίζουμε είχε έρθει 3-3. Χάρτς Στουνγκρατς 0-0 στο 48 πριν το ημίχρονο και Σάμροκ με την Αραράτα από την Αρμενία 1-0 στο 35. Το Ρούμπιο με τη Σπορτίβα Μελιάνο για την Παραγουάη είναι στο 0-0 στο 33.

0: 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πέρα δύο-τρεις φίλοι περιμένουν γκολ από την Τσέλη για να κλείσουν το δελτίο τους. Είναι 1-1 παιδιά, είμαστε στο 63, μπήκαμε, είναι στο 1-1. Και μια ματιά να ρίξουμε στα μάτς που έχουμε σήμερα Τετάρτη, να τα πούμε λίγο αναλυτικά για το φίλο κιόλας που το ζήτησε. Πέντε και μισή προκριματικά για το Conference, η Ντουγκαντζίνη με την Λουγκάνο. Έχουμε ένα φιλικό του Ηρακλή με την Παλέρμο στις 6 ώρα. Καϊρά Ταλμάτι Ομόνια είναι στις 6 ώρα και αυτό είναι για το προκριματικά για το Champions League. Πρώτο παιχνίδι έχει κερδίσει η Ομόνια με 1-0 στην Κύπρο. Έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την Σάμσουσπορ στις 7. Πάμε τώρα στο Champions League. 7 η ώρα Κάουνος Αλγκύρης με την Κλάτσβικ. Λεχ Πόζναν με την Άρχους. 8 η ώρα Κοπεχάγη με την Πολύσια Ζιτόμιρ. 8:30 Κραϊόβα με τη Λεύσκη Σόφια. Σχάπο Εμπερσεβά με την Ρέκιαβικ. Γκόρνικ με τη Φενέρ Μπακτσέ. Αστέρας με την Λάρνε. Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Ιμπέρια. Ραπίδ Βιέννη Σάντα Κόλωμα. Αυτά τα παιχνίδια που έχουμε αύριο και αργότερα το βράδυ μετά τις 11:30-12:00 έχουμε παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική και Κόπα Λιμπερταδόρες. Βάσκο Δαγκάμα με την Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν. Και άλλα δύο μάτς μετά τις 3:30 Μπραγκαντίνο Sporting Cristal και Σενσιάνο με την Λανούς. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Τετάρτης. Πέμπτη είναι πολλά παιχνίδια εκεί που παίζει και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Για πάμε σε μια γραμμούλα, να πούμε την πρώτη καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου κύριε Βασίλη μας.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Μάρκος από την Αμοργό.
0: Πού είσαι ρε Μάρκο, τι κάνεις ρε φίλε? Κάνεις τα μπάνια σου εκεί στην Αμοργό?
1: Μια χαρά. Τώρα δεν θα ερχόμουν, αλλά με φέρανε. Τι να κάνουμε, αρρωστήσαμε λίγο και ήρθαμε στην Αθήνα. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, θα ξαναπάς πάλι.
1: Όλα καλά, ναι, αύριο θα φύγω.
0: Μπράβο,
1: θα
0: έχει μαζέψει κόσμο η Αμοργό, έχει μαζέψει κόσμο.
1: Ναι, τώρα έχει. Τώρα μπράβο, στη στιγμή μπράβο, έχει πολλού Γάλλους και Ιταλούς πολλούς, Βασίλη.
0: Ιταλούς, ε.
1: Γάλλους και Ιταλούς.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Οι Γάλλοι είναι και στεναχωρημένοι, χάσανε το Μουντιάλ. Εντάξει. Οι Ιταλοί δεν πήγαν καθόλου.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Η ομάδα μας, πώς τη βλέπεις, αυτή η μεταγραφή που κάναμε.
0: Και περιμένουμε και ακόμα ένα παίκτη, ίσως δύο, αλλά σίγουρα έναν.
1: Είχαμε, έφερε το κύπελο ο πρόεδρος εκεί και τον ευχαριστούμε.
0: Ναι.
1: Στα Κατάπολα, στο σχολείο, πολλοίς κόσμος. Δωρές, μπλούζες, στα πιτσιρίκια όλα, κασκόλ. Μεγάλη επιτυχία για το νησί και για την ομάδα μας. Κάνουμε καινούργιους φιλάθλους. Είχα πάρει και εγώ δύο πιτσιρικάδες μαζί μου και πήγαμε και βγάλαμε φωτογραφίες.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Και λένε τι θα αλλάξουμε, θα γίνουμε ΜΑΕΚ. Αλλά δεν περίμενα τόσο κόσμο και να είναι εκτζίδες. Πολύ κόσμο, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όλα καλά. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Και άμα τώρα ήρθα, με φέρανε με το ελικόπτερο, να σου πω την αλήθεια. Και κάθισα 10 μέρες στο νοσοκομείο και αύριο το πρωί ξαναφέρω.
0: Περαστικά, περαστικά.
1: Έχω δουλειά εκεί. Μόλις θα έρθω θα τα πούμε από κοντά.
0: Οκ, φιλαράκο μου. Οκ, Μάρκο μου. Να είσαι καλά. Καλά, περνάς. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέω ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον, από την Πετρούπολη. Και στο φίλο μας ο Δήμος, εδώ γείτονας, πάρα το μηνυματάκι του. Ο Δήμος από το Ήλιον. Μια καλησπέρα σε όλη την παρέα μας, λέει. Ο φίλος ο Νικόλας, καλησπέρα Μπιλάρα και απόψε μαζί σου. Θα αντέξει η Τούν, θα είμαστε στους χειρούς. Καλορίζει και η Πεχτάρα. Σπουδαία μεταγραφή, λέει ο φίλος ο Νίκος ο Στέλλας. Γεια σου, Νικολάκη μου.

Δυναμό Ζάγκρεπ μειώνει με την Τουν 1-2. Είπαμε η Τουν παίζει με 10 παίκτες από το 67. Ο Μπουορκή, ο Μάρκο Μπουορκή αποβλήθηκε στο 67. Μειώνει τώρα η Δυναμό Ζάγκρεπ σε 1-2. Είπαμε πρώτο μάτς ήταν

43.gr. Ισοφαρίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ, δεν άντεξε τελικά η Τούν, 2-2 και τώρα είμαστε στην ισοπαλία. Πρώτο μάτς ισόπαλο, τώρα ισόπαλο, αν πάνε έτσι θα πάμε σε παράταση.

Υπάρχει και ένα θεματάκι εκεί στην Ισπανία με τη Βαγεκάνο, την ομάδα που έπαιξε πέρυσι η ΑΕΚ. Το γήπεδο της κρίθηκε ακατάλληλο για να διεξάγει αναμετρήσεις της La Liga. Ο φίλος μας ο Νεκτάριος, καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Νεκτάριος από την Έγινα. Στο φίλο μας τον Βασίλη, το συνονόματο, που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Και ο Κώστας, ο φίλος μας από την Παιανία.

Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, που είναι ο Τζίτζης. Τον περιμένουμε σήμερα κανονικά, τον κύριο Πρόεδρο. Είπε ότι θα έρθει σήμερα, τώρα όχι τέτοια ώρα, τόσο νωρίς, γιατί είναι ακόμα στο κατάστημα. Αργότερα πιθανόν να έρθει ο κύριο Τζίτζης. Έτσι μας είπε χτες, ότι σήμερα θα έρθει. Τώρα Σάββατο παίζει η ΑΕΚ, φίλε, με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα, Σάββατο στις 8 η ώρα.

Με κάποια αλλαγή στο στοιχηματάκι, μάλλον έχουμε γκολ για την Σάμοκ Ρόβες με την Αραράτ από την Αρμενία, 2-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και Σπορτίβο, μάλλον η Ρούμπιο με τη Σπορτίβο Αμελιάνο γίνεται 1-0 και αυτό είναι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αργότερα έχουμε παιχνιδάκια, έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα για την Παραγουάη Ντε Μάγιο με τη Σέρο Πορτένιο στις 12.30, μία η ώρα Μπάνφιλντ Σαρμιέντο και Σαν Λορέντζο Γυμνάσια Μεντόζα για την Λίγκα της Αργεντινής. Έχουμε Κόπα Σουδαμερικάνα Τίγκρε με την Νασιονάλ Μοντεβιδέο μία η ώρα. Ακόμα δύο μάτς από την Βραζιλία είναι β' κατηγορία, Ζουβεντούδε Αβαΐ και Πόντε Πρέτα με την Αθλέτικ Κλουμπ στη 1.30. Δεπόρτες Κουίνδιο Τολίμα για την Κολομβία στις 2.15. 3 η ώρα ένα παιχνίδι φιλικό της Κηφισιάς. Ξημερώματα, Βέστερλο με την Κηφισιά στις 3 τα ξημερώματα. Μποκοτά Δεπορτίβο Πάστο 3 η ώρα και αργότερα έχουμε και άλλα παιχνίδια. Θα έχουμε φύγει βέβαια. 3 και 4 Αρχεντίνος με Στιντιάντες Ρίο Κουάρτο, Ροζάριο Σεντράλ Ρασί Κλουμπ, Σάντος USV για το Κόπα Σουνταμερικάνα, Φορταλέζα Μποταφόγκο SP και Τίγκρε με την Ατλέτικο Νασιονάλ. 4.30 κλείνει το πρόγραμμα με το παιχνίδι.

2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ρίγα στην επόμενη φάση. Στην παράταση έγινε αυτό. Τρίτα Φλωριάνα, σοφαρίζουν οι γηπεδούχοι 1-1 με γκολ στο 89 από ό,τι βλέπω.

για έναν παίκτη Έλληνα στο στόχαστρο, διαβάζω, τη Τωρίνο. Βρίσκεται ο Έλληνας μέσος ηλίας Κουτσουπιάς της Φροζινώνε, η οποία κοστολογεί τον παίκτη στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρεται η Τωρίνο για τον Ηλία Κουτσουπιά, που παίζει τώρα στην Φροζινώνε. Έγινε και η πρώτη συνάντηση συγκέντρωση του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη για τη νέα χρονιά, που είχε και πολύ κόσμο από ό,τι βλέπω κάποια βιντεάκια. Έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Οι φίλοι του Πανιωνίου περιμένουν την φετινή χρονιά να ανέβουν μετά από χρόνια και πάλι στη Super League στα μεγάλα σαλόνια. Μια είδηση από την Ρωσία που διαβάσαμε το απογευματάκι, βραδάκι. Ο Λιβάη Γκαρσία ζήτησε να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Δεν είναι ευχαριστημένος εκεί, δεν περνάει καλά από ό,τι λένε, και θέλει να φύγει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Νομίζω για ακόμα συμβόλαιο, γιατί για να φύγει πρέπει να πάρει και χρήματα η Σπαρτάκ Μόσχας. Είπαμε, παιδιά, η Ρωσία γενικότερα εκεί, εκείνα τα μέρη, Ρωσία και αυτά, παίρνουν και περισσότερα χρήματα για να πάνε οι ποδοσφαίστες, αλλά δεν είναι και εύκολη ζωή εκεί.

μπήκαμε στο 110 στην παράταση. ΤΣΣΚΑ με τη Σπάρτακ Νάβα 0-0. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν στο 88, λίγο πριν το τέλος, 2-2. Αν έρθει έτσι, πάμε για παράταση. Κάτι άλλο, κάποιο γκολ άλλο δεν υπάρχει. Παραμένει το Τσέλιε με τη

0: Για πάμε σε ένα φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα, παιδί.
0: Καλώ το φίλο μου, το Χριστάρα. Καλά, καλά, φίλε.
1: Καταρχήν να στείλω τα χαιρετίσματα μου στο φίλο τον κύριο Απικουρούτα, που πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, τον Τεμέλο.
1: Ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπο. Τα χάσαμε σήμερα και την Διαμοζάκρεπ και την. Α, η Διαμοζάκρεπ δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά χάσαμε τη ΣΕΚΑ.
0: Α, με τη Σπάρτα Κνάβα, ε.
1: Είναι
0: παράταση, το 110, είναι 0-0.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Διαμοζάκρεπ αποκλειώντα θα ανέβαινε στους τύρους, νομίζω,
0: για ναι, αν αποκλειώνει η Δυναμό, αν αποκλειστεί μάλλον, γιατί ακόμα παίζουν, θα είναι στους χείρους για και είναι στο 92-2, πάει για παράταση από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν ξέρω κατά πώς θα αντέξει τούν, γιατί το γήπεδο που το βλέπω εδώ πέρα, όχι στιγμή, βλέπω στο site του στοιχήματος, το γήπεδο έχει γύρει. Πολλές ευκαιρίες στην Αμό Ζάγκρεπ, πολλά κόρνερ, 71-29 εκατοχή, η Τούνα μείνεται, δεν ξέρω αν θα παίξει.
1: Αν περάσουν, δηλαδή πέρα και η ΑΕΚ θα βρει την Αμό Ζάγκρεπ, άκουγα το Καλατζόγκου, είναι ο Ρεθρό Αστέρα, αν περάσει...
0: Δεν έχει βγει ακόμα η αντίπαλος ΑΕΚ.
1: Γιατί είπε το Ρεθρό Αστέρα, υπάρχει περίπτωση να πει το Ρεθρό Αστέρα, δεν είναι την Αμό Ζάγκρεπ. Κάνει μια άλλη μια ομάδα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, δεν είναι όμως κάποια ομάδα που είναι σίγουρη, θα δούμε πια.
1: Όχι, όχι, ναι, ναι, και αλλήμον το λέμε την Αμό Ζάγκρεπ. Μην πέσει με λέμε την Αμό Ζάγκρεπ με αυτό που είχε γίνει το άνθρωπο και τέτοια. Τι ήθελα να πω, δεν το ξέρω τον παίκτη αυτό του Ολυμπιακού που πήρε.
0: Εντάξει, είναι από την Πορτογαλία, σπουδαίο ταλέντο, πιτσιρικάς, με μεγάλη χρηματιστική αξία, αλλά δεν το, ούτε εγώ τον έχω δει, να σου πω την αμαρτία μου, δεν τον έχω δει, αλλά λένε ότι είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Και ο άλλος, καλά τον άνθρωπο δεν τον είδαμε, το Ντανιέλ Λουίς λέγανε, αλλά δεν τον είδαμε. Δεν έπαιξε ο άνθρωπος, δεν τον είδε ο Μπελτζίνι Μπαργκά, με αυτό άνθρωπο θα το παίρνει ο
0: θα τον βάλει, εντάξει, τώρα μεγάλη μεταγραφή, θα πάει, βέβαια δεν είναι κατευθείαν στον Ολυμπιακό, θα πάει στην Νότια, γιατί στην Ελλάδα είναι και λίγο δύσκολα τα financial fair play και αυτά, πρέπει να τα ελέγχεις, να φας την παραπροστήματα, τιμωρίες.
1: Το μόνο καλό που με την Νότια και την Ελλάδα είναι αυτό με τον Ολυμπιακό που το σφέρει, δηλαδή...
0: Ναι, θα είσαι δανεικός στον Ολυμπιακό και...
1: Όπως ο Κάρμο πέρυσι που πήγε...
0: Ναι. Θα πάει δανεικός στον Ολυμπιακό και βλέπουμε του χρόνου τι θα γίνει αν ο Ολυμπιακός θα κρατήσει...
1: Την Παρασκευή που έχεις σήμερα παραφέρεις εσύ.
0: Τελευταία μέρα, πέμπτη προς Παρασκευή.
1: Θα τα προλάβεις τα ευρωπαϊκά προβλήματα.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Την πέμπτη βράδυ θα είμαστε εδώ με τους αγώνες. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ναι, παιδιά, πέμπτη βράδυ θα είμαστε εδώ κανονικά. Να πούμε για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη και τα υπόλοιπα μας. Το πρωί, ξημερώματα φεύγουμε. 3 ώρα θα πούμε καλό καλοκαίρι. Πέμπτη προς Παρασκευή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν 2-2. Είπα και πριν στο Χριστάρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η ομάδα από την Ελβετία, γιατί το γήπεδο έχει κατηφορήσει πολλές φάσεις. Μονόδρομα στην ουσία παίζει η Δυναμό Ζάγκρεπ. Το 67 παίζει με 10 παίκτες η Τούν, δεν άντεξε. Καθυστερήσεις ακόμα έχουμε, 6 λεπτά σύνολο έχουν παίξει τα 3, μένουν άλλα 3 λεπτά. Να δούμε τελικά αν θα αντέξει στην παράταση η ομάδα από την Ελβετία. Και θα κάνει το χατήρι της ΑΕΚ. 11 κόρνερ είναι οι Κροάτες, ένα κόρνερ μόνο έχουν οι Ελβετοί. 73% κατοχή οι Κροάτες, 27 οι Ελβετοί. Για να δούμε τι θα γίνει, αν πάει παράταση, γιατί ακόμα θέλει 3 λεπτά για να λήξει και το, να λήξει κανονική διάρκεια το 90 λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στο παιχνίδι Hearts Stuttgart 0-0 στο 48. Στο 115 μπήκαμε, CSKA 1948 Spartak Nava παραμένει το 0-0. Πρώτο μάτς είχε έρθει 0-0. Πάμε για πέναλτι από ό,τι βλέπω εδώ. Θα δούμε ποια ομάδα θα αποκριθεί, η οποία θα είναι στον δρόμο του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός τα κάνει όπως πρέπει και περάσει την Πάξη, που είναι το απόλυτο φαβορί βέβαια.

να πούμε και μια ειδησούλα, είπαμε για, για τη Μαρκό, η οποία είναι πολύ κοντά στον Ελαραμπή. Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον θεματοφύλακα Αλέξανδρο Έξαρχο, ο οποίος αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Άλλη μια μεταγραφή για την ΠΑΕ Μαρκό με τον

Μάστερ, τα λέμε λίγο μετά τις 11. Θα έχουμε λογικά και τελικό στο ΤΣΣΚΑ με τη Σπάρτα Κνάβα. Θα έχουμε και τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν. Παραμένει το 2-2. Ακόμα θέλει ένα λεπτό για να τελειώσει το παιχνίδι. Να πάμε στην παράταση.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ από σημείο.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Πάμε στα πέναλτι στο παιχνίδι της ΕΣΕΚΑ με τη Σπάρτακ Νάβα. Είναι το παιχνίδι τελείωσε και στην κανονική διάρκεια και στην παράταση 0-0. Πάμε στα πέναλτι. Ξεκινάει η παράταση από ό,τι βλέπω και στο παιχνίδι Δυναμό Ζάγκρεπ. Μισό λεπτό να δω, πώς κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, ξεκινάει η παράταση. Το 2-2 παρέμεινε στην κανονική διάρκεια. Πάμε τώρα να δούμε στην παράταση ποια ομάδα από τις δύο θα περάσει. Πρώτο μάτς στην Ελβετία 1-1, 2-2 το παιχνίδι στην Κροατία τώρα που μιλάμε, συνολικά 3-3, εδώ διαφέρει την ΑΕΚ. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μηνυματάκι, καλησπέρα μπιλάρα και από μένα, ο φίλος ο Χριστάρας.

Παναχαϊκή, απέκτησε το για τη Γάμα Εθνική. Μιλάμε μια Παναχαϊκή, η οποία φέτος είναι το φαβορί για να ανέβει στην πιο πάνω κατηγορία, Super League 2. Εκεί έναν έχει πρόεδρο Τούρκο που έχει και χρήματα και έχει βάλει αρκετά, και από ό,τι βλέπω παίρνει και τον Φαν Φερ, τον παίχτη του παλιού παίχτη της ΑΕΚ. Τώρα θα παίζει στην Παναχαϊκή, 36 ονών, Ολλανδός striker. Και από ό,τι φαίνεται δώσει τα χέρια με την δίκη της Παναχαϊκής, και τη νέα χρονιά θα παίζει με την ομάδα της Πάτρας.

καλησπέριζει όλη την παρέα. Γεια σου φιλαράκο, και σε σένα καλή βάρδια. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Έχουμε και το δωράκι μας, το διαγωνισμό που τρέχει για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και τις δύο παγωμένες μπύρες για τον Μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν τις 3, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και της σεζόν. Και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα της εβδομάδας της επόμενης θέλει. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι εξαφανισμένος τώρα δύο τις μέρες, δεν ξέρω που γυρνάει αυτή η ψυχή. Ο φίλος ο Μαρίνος, καλησπέρα μπιντάρα και από εμένα, Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα, και εγώ ετοιμάζομαι για την αδειούλα, φεύγουμε 8 του μήνα την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, τα παιχνιδάκια, λοιπόν, έχουμε πέναντι, είναι 2-2 και στα πέναντι, ΣΕΣΕΚΑ με τη Σπάρτα Νάβα. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν παραμένει το 2-2 στο 95, Τούν παίζει με 10 παίκτες. Ντρίτα Φλωριάνα στο 100, στην παράταση γίνεται 2-1 για την Ντρίτα. Τσέλιε με την Εγναντία και αυτό μας τελειώνει στο 1-1 και εδώ πάμε σε παράταση. Και από εκεί πέρα Χάρτς Στουνγκράτς 0-0, η Στουνγκράτς δεν έχει θέμα, έχει κερδίσει το πρώτο μάτς 4-0. Θα είναι η ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση για το Champions League. Μιλάμε Shamrock Rovers Ararat Armenia στο 48, είναι στο 2-0. Και Rubio Νίου με την Sportiva Μελιάνο για την Παραγουάη στο 50, παραμένει το 1-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, έχει και μια φωτιά αγωγικά ανάψει στην Πορτογαλία. Ένα απίστευτο μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνα με τον Ντάρουιν Νιούνιες, τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με αναφορά πορτογαλικού λογαριασμού στο X, τα λιοντάρια κινούνται για την απόκτηση του Ρουανού επιθετικού τη Αλ Χιλάλ. Η πραγματική βόμβα όμω κρύβεται από ό,τι διαβάζω στη συνέχεια τη πορτογαλική αναφορά εκεί στο X. Όπω υποστηρίζουν, εφόσον η Σπόρτινγκ ολοκληρώσει τον deal με τον Νιούνιες, θα ανοίξει ο δρόμο για την παραχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη, που ενδιαφέρεται, λέει ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, το πορτογαλικό δημοσίευμα, ο οποίος κατά τους Πορτογάλους δείχνει θερμό ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή φόρο. Με αυτά όλα μιλάμε για αναφορά πορτογαλικού site στο λογαριασμό του στο X. Αυτά, όχι τίποτα παραπάνω.

ανοίγει το σκόρ Στουρμ Γκρατς 0-1 στο 65. Ούτως ή άλλως δεν είχε καμία ελπίδα η Χάρτς μετά το 4-0 της Αυστρίας. Προηγείται κιόλας η Στουρμ Γκρατς με 0-1. Από εκεί πέρα κάποια αλλαγή δεν έχουμε. 4-3 στα πέναλτι είναι η ΤΣΣΚΑ με τη Σπάρτακ Νάβα.

Και η Τσεσεκά από ό,τι βλέπω κερδίζει στα πέναλτι 5-3 και περνάει στην επόμενη φάση. Στα πέναλτι πέρασε από την πέρασε τη Σπάρτακ Νάβα και θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει, που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά, να περάσει την Μπάξη μετά το 2-1 της της Ουγγαρίας. Μανέκος με απλή νίκη ή με ισοπαλία περνάει και θα παίξει με την Τζέσικα 1948 που πέρασε στα πέναλτι μετά από δύο μάτς που ήρθαν ισόπαλα στα πέναλτι 5-3. Τσέλιε με την Εγναντία μπήκε αυτό στην παράταση 1-1 κανονική διάρκεια. Συνολικό σκορ ήταν 4-4, έχει 3-3 στην Αλβανία και τώρα 1-1 στην κανονική διάρκεια. Έχουμε μπει στο 92 το δεύτερο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το 2-2. Δυναμό Ζάγκρεπ Τούν είναι στο 100 και αυτό παράταση. Η Σάμο Γρόβες έχει σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Είχε χάσει 2-0 στην Αρμενία. Τώρα είναι 2-0 στο 52 και εδώ συνολικό σκορ 2-2. Μπρίτα Φλωριάνα είναι 2-1. Έχουμε μπει και εδώ στην παράταση στο 105 της παράτασης. Με το σκορ αυτό περνάει η Μπρίτα στην επόμενη φάση του Conference League. Μιλάμε πάντα για τα προκριματικά. Στα φιλικά παιχνίδια, φιλικά συλλόγων, Άστον Βίλα με την Real Sociedad στο 85 είναι 2-3. Στο Everton στο 71-0.

0: από ό,τι διαβάζω εδώ, ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο καινούριος παίκτης του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Σα, αναμένεται στην Αθήνα την Τετάρτη να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ένας παίκτης ο οποίος, είπαμε, ένα σπουδαίο ταλέντο από ό,τι λένε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία που ασχολούνται περισσότερο με τη Φαμαλικά, ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας ψηρικάς 21 ετών με μεγάλη χρηματιστική αξία. Τετάρτη θα έρθει στην Αθήνα να περάσει εξετάσεις και να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης που θα έρθει ιδανικός από την Νότιγχαμ. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Για να δούμε, μάλλον ξαναπήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Γεια σου, φίλε Γιώργο μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι. Έκανα το μπανάκι με το μεσημεριανό.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Χρειάζεται το μπάνιο, κάτι καλό να
0: κάνει. Καλό, και, βέβαια, κάνει καλό.
1: Και χρειάζομαι να το κάνω, γιατί.
0: Για να σου, σας βγάζουν όλους μαζί και σας πάνε για μπάνιο, μην πνιγείτε ή ένας-ένας.
1: Όχι, μου είπαν ότι επειδή αποσιάζεις εσύ.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν μπορούμε να μας βάλουν μαζί. Μας βγάζουν ενεργητικά. Καταλαβαίνετε.
0: Σας βάλουν όλους μαζί. Δεμένους. Πιστάγκονα.
1: Ναι, ναι. Ένας λίγο μαύρος, μαυρούλης εδώ είναι λίγο έτσι και από το φυσικό του χρώμα και από τον ίδιο άνθρωπος. Με ρώτησε, μου λέει το Γερασίμο, μου λέει τον αφήνουν έξω.
0: Α, με ξέρουν εκεί, είναι. Με ξέρουν.
1: Αλλά, αλλά του λέω εντάξει, γιατί του λέω τέλος του μηνός, μου λέει τι 23 μέρες, μου λέει ναι, το πάνε σε όπλος μόνο 23 μέρες.
0: Μόνο,
1: ναι,
0: μόνο.
1: Μου λέει καλά πάει, αφού τον έχω μόνο για 23.
0: Μόνο. Τι γίνεται, για πες, για λέγε.
1: Να πούμε δύο πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Πρώτα απ' όλα, Γκουστάβο, θα τον δούμε.
0: Εντάξει, είναι ένας παίκτης που δεν τον έχω δει. Εγώ δεν είμαι Φαμαλικά, δεν παρακολουθώ, αλλά λένε πληροφορίες από την Πορτογαλία.
1: 25
0: εκατομμύρια είναι η αξία του.
1: Πόσο?
0: Χρηματιστριακή αξία είναι 25 εκατομμύρια. Ολυμπιακός θα τον πάρει.
1: 25 λοιπόν.
0: Ολυμπιακός θα τον πάρει γύρω στα 17-20 εκατομμύρια από ό,τι λένε οι Νότιγχαμ.
1: 20.
0: Εκεί περίπου.
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε, άκου τώρα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκάρμο 17 εκατομμύρια, τον πλήρωσε ο Μαρινάκης.
0: Ναι, βρε, δεν μπορεί να πληρώσει ο Ολυμπιακός αν πάει, γιατί είναι.
1: Μα γι' αυτό έχει αγοράσει και την Νότια.
0: Για το Financial Fair Play.
1: Θα αγοράσουν και άλλες ομάδες.
0: Παίζει ρόλο το Financial Fair
1: Play. 500 εκατομμύρια για την Νότια, τόσα έχει δώσει ο Μαρινάκης. Ας πάει να δώσει κάποιος άλλος μεγάλος πρόεδρος άλλα 500, να πάρει μια άλλη ομάδα, ναι, και να μπορεί δεν να αγοράσει παίκτες άλλο κοντά.
0: Δεν μπορούσε να τον πάρει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα, γιατί είναι και το θέμα του Financial Fair Play. Είναι θέμα αυτό μεγάλο.
1: Ναι, εντάξει, το Financial Fair Play Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως, εντάξει, τότε γιατί το κάνει.
1: Τι γιατί το κάνει, γιατί βλέπει δεν είναι μόνο να έρθει ένα παίκτη. Αφού στα έπακτες μπορεί ο συγκεκριμένος παίκτης για να έρθει στον Ολυμπιακό να πει: εγώ θέλω να παίξω στην Premier League. Αλλά θα κάνω το αγροτικό μου στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, όλα παίζουν, όλα παίζουν, αλλά και μετράει και αυτό.
1: Ο Κάρμο γιατί ήρθε στον Ολυμπιακό, έτσι δεν ήρθε. Δεν ήρθε την πρώτη χρονιά να κάνει το αγροτικό του και την δεύτερη χρονιά που ήθελε, που τον κρατήσαμε, ήταν γεμάτος μούτρα.
0: Αυτό παίζει και αυτό.
1: Παρόλο που είχε πάρει και κόβερες.
0: Ναι, παίζει και αυτό το σενάριο, ότι είναι να ξαναπαίξει την Premier League, να πάει να παίξει τον Ολυμπιακό. Είναι σωστό αυτό. Αλλά σου λέω και πάλι ότι και τα οικονομικά του Ολυμπιακού δεν τα ξέρουμε. Μπορεί και αυτό να έχει κάποια θεματάκια να ανεβαίνει το financial play. Και σου λέει να το κρατήσουμε κάπου σταθερό. Γιατί ξεφεύγει κανένα
1: τώρα. Δεν διαφωνώ.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει πως ήρθε. Εμένα με ενδιαφέρει ένα παίκτη που κάνει 25 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι στον Ολυμπιακό. Να ακούσω, γιατί άκουσα το φίλο μου τον Γιάννη. Με ειδοποίησαν, δεν τον άκουσα και μπήκα on demand. Εγώ χτες δεν τον είχα ακούσει, γιατί δεν άκουγα το μικρό. Και μου είπε ότι βγήκε στον αέρα και ζήτησε τη γνώμη μου, γιατί λέει ο Γιώργος, τον εμπιστεύομαι. Για τη μεταγραφή Τζολάκη, τα είπα χθες και για τη μεταγραφή. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, αν ακούς από το Πειραιά, άκου λοιπόν κάτι. Σου είπα ότι θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Εγώ τώρα έχω μια πληροφορία, τη δώσω στον αέρα. Εγώ νομίζω ότι φύγουν και τα δύο μπακ του Ολυμπιακού, τα αριστερά. Και τα δύο.
0: Άρα πάει για δύο αριστερά μπακ δηλαδή.
1: Εγώ έχω πληροφορία έτσι, από κάπου έτσι, μάσα πικροδάφνη, και μου είπανε ότι και ο Μπρούνο και ο άλλος θα φύγουν. Δηλαδή αν φύγει και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, ο Ολυμπιακός θέλει δύο αριστερά μπακ.
0: Ναι, θέλει δύο μέσα, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Έτσι, ένα θα παίξει, πώς θα γίνει.
0: Ναι, βέβαια, χρειάζεται, ναι.
1: Έτσι. Άκουσα τώρα που γίνεις σκέπες για τον Ιωαννίδη.
0: Εντάξει, αυτό είναι πορτογαλικό. Πορτογαλικό δημοσίευμα. Είναι μέσω X, δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει κάποιο.
1: Δεν το έχω για να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Μπορεί να έρθει, μπορεί να μην έρθει. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό και λέω. Αλλά να σου πω κάτι. Ο πατέρα του στον Ολυμπιακό φάγε ψωμί. Στον Ολυμπιακό και μάνατζερ τον Τζόρτζε Βετσέχη με τον Ινιάδη. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ή κάνω λάθος. Αυτό τον είχε μάνατζερ.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν τον έχει ακόμα ή τον είχε πάντως.
1: Αυτή ήταν. Τότε τον προωθήσαν στον Παναθηναϊκό. Αν είναι να έρθει όχι, θα το δούμε στην πράξη. Περιμένω μια μεγάλη μεταγραφή που σου είπα ότι περιμένω ένα οχτάρι. Είδες που σου λέγανε στο Ολυμπιακό πάει για δύο. Ολυμπιακός τον ένα τον έκλεισε.
0: Δεν είναι οχτάρι αυτός. Τον είναι δεκάρι, κανονικό δεκάρι.
1: Θυμάστε τους παχτές. Ένα οχτάρι και έναν παίκτη που θα παίζει πίσω από το σεντερφόρ.
0: Α, ναι. Αυτός είναι δεκάρι κανονικό από την Ελλάδα, την Πορτογαλία.
1: Α, μπράβο. Άρα είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πίσω από το σεντερφόρ.
0: Και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα...
1: Εσύ μου απάντησες, ο Φορτούνης και ο Ζώτας,
0: ναι.
1: Σου λέω. Θυμάσαι την κουβέντα
0: που ναι, πώς θυμάμαι. Που σου είπα ότι έχεις φορτούνι και ζώτα. Που σου είπα ότι έχεις φορτούνι και ζώτα εκεί.
1: Ναι.
0: Για τον Ολυμπιακό να πω μισό λεπτό.
1: Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει ένα οχτάρι, ένα μεγάλο όνομα. Στο
0: γομπί, σήμερα. Ότι Τραουή δεν ξέρω το οχτάρι είναι αυτός, γιατί από ό,τι λένε οι πληροφορίες ότι είναι και κοντά σε αυτόν. Έχει κατέβει, έχει ανέβει και ο Ολυμπιακός.
1: Εκτός από αυτόν.
0: Η Σαδερουά βέβαια δεν έχει γίνει κάτι, απλά λένε ότι.
1: Εκτός από αυτόν
0: αυτός που είναι οχτάρι, είναι αυτός. Τι είναι αυτός οχτάρι, είναι αυτός.
1: Ναι. Εκτός από αυτόν που ακούγεται, εγώ πάω να. Εγώ το ξαναλέω, είναι η προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος. Περιμένω ένα όνομα, το έχω πει αυτό και καιρό και το απευθύνουμε στο Γιάννη τον Πειραιά. Γιάννη περίμενε, βλέπεις ότι ο πρόεδρος κάνει κινήσεις, έχει πάρει το παιχνίδι στα χέρια του, έχει κάνει τις κινήσεις του με τους μανατζαρέους, με το σκάουτ, με το τεχνικό team, με το προπονητικό team. Είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω ότι γίνονται οι κινήσεις. Φέτος, άκου κάτι φίλε, εμείς οι Ολυμπιακοί φέτος δεν πρέπει να μιλάμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε παράπονα για το περσινό καλοκαίρι και για το προπέρσινο καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός δεν κινήθηκε καθόλου τον Ιούλιο πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί είχε εξασφαλίσει τα play-off να πάει να παίξει το Σεπτέμβριο. Κατάλαβες φίλε Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και άρχισε, αυτές ήταν οι προπερσινές. Δηλαδή οι περσινοί πήραμε τελευταία στιγμή τον Ποντένσε γιατί θέλαμε να πάμε τον Ποντένσε.
0: Ο οποίος δεν βγήκε στον Ολυμπιακό, εντάξει, οκ, okay, την χρονιά.
1: Όχι, δεν βγήκε, ρε παιδί μου, το παιδί δεν χωρίς προετοιμασία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Δεν έπαιξε και αυτό για να αναγκάσει ο Ολυμπιακός να μην το κρατήσει, να μην δώσει τα λεφτά και να τον αφήσει να.
1: Και ακόμα δεν έχει κλείσει πόρτα, δεν ξέρει τι.
0: Νομίζω ότι το ψάχνει ο Μέντες που είναι εκεί με τον μάνατζερ του να πάνε σε μια πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό πια ο Ποντένσε το να μείνει.
1: Εντάξει. Εγώ λοιπόν περιμένω μια μεταγραφή μεγάλη. Ακόμα, οπωσδήποτε μια μεγάλη. Έχει σηκωθεί ένα άρθρο για ένα center back που έπαιζε τον Κολομβιανό για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το στο σηκωστό άρθρο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα είναι. Εντάξει, επειδή υπάρχουν πολλά άρθρα που ανεβαίνουν, τώρα δεν ξέρω ο Ολυμπιακό αν τελικά.
1: Πείτε τώρα ο Ολυμπιακό έχει 4.
0: Ναι, βρε, αλλά ο Πυρόλα ενδιαφέρει ομάδε.
1: Έχει 4 και τον Κουτσίδη.
0: Ναι,
1: δηλαδή 5.
0: Ναι, αλλά...
1: Εάν είναι να βάλει και να σηκώσει έναν άλλον. Αν είναι να βάλει και να σηκώσει να πάρει τον έκτο, δηλαδή να πάρει ένα center back που είναι 90, γιατί το διάβασα αυτό σου λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν και δημοσιεύματα και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι έτοιμος στην περίπτωση του Πυρόλα. Γιατί υπάρχουν σιρήνες από άλλες ομάδες του εξωτερικού.
1: Αν φύγει ο Πυρόλα, πάμε σε άλλη συζήτηση.
0: Αυτό
1: εμείς
0: λέω.
1: Μιλάμε για σήμερα. Πυρόλα, έχεις ακούσει κάτι εσύ ότι φεύγει ο Πυρόλα.
0: Όχι, ναι, λέω ότι υπάρχουν προτάσεις για τον Πυρόλα. Υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται. Αν ο Ολυμπιακός τα έχει αυτό στο υπόψη του, πρέπει και ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος.
1: Ναι,
0: αυτό. Ναι. Δεν είπε ότι δεν κλείνει τον
1: παίκτη. Το άρθρο δεν λέει όμως αυτό. Το άρθρο λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται και κάνει κρούση για το συγκεκριμένο center back, ο οποίος είναι 91, έπαιξε στο Μουντιάλ, Κολομβιανός νομίζω είναι. Στην Κολομβία έπαιξε, κάνω λάθος.
0: Ναι, Κολομβία. Και ο παίκτης ναι. Που λέω τώρα ότι Τραουή, μισό λεπτό να δω μια ειδησούλα που διαβάζω μόλις τώρα. Οι πληροφορίες λένε, δεν ξέρω τώρα που προέρχονται, λένε πληροφορίες πάντως ότι ο Αργεντίνος το σκέφτεται, δεν πολύ θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Τα έχει βρει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ ξέρω ότι τους είπε σε δύο μέρες θα σας απαντήσω.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός τα βρήκε με, τα έχει βρει με τη Σαρλουά από τη γράφη.
1: Ναι, ο άνθρωπος όμως, γιατί ήταν αρσενικός, τους είπε και θα σας απαντήσω δύο μέρες. Αφήστε να το σκεφτώ.
0: Ναι, εντάξει, σου λέει. Όπως έχω κάποια άλλη πρόταση.
1: Είναι λογικό, δεν έπαιξε το παιχνίδι του Γιάννουλη.
0: Όχι, ναι, σου λέει ότι.
1: Είπε σε δύο μέρες και τελείωσε. Εάν σε δύο μέρες δεν απαντήσει, έχει κλείσει την πόρτα.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Γιάννης μας πήγαινε σε δύο μέσα σα πω, δύο μέσα σα πω άλλε δύο, άλλε δύο σα πω άλλε δύο και στο τέλο
0: πέρα ο φίλο εδώ, ο φίλο ο Δημήτρη Ολυμπιακό, το παλαιό Φάλιρο Μπιλάρα, καλημέρα και εγώ διάβασα αυτό το άρθρο που λε. Αν ένα παίκτη δεν το πολυσκέφτηκε και δεν θέλει, καλό είναι να μην έρθει. Αν έρθει αρεστημένο στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα δυσαρεστημένο μωρέ. Μπορεί ο άνθρωπο να περιμένει κάτι καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Παιδιά, ακούστε κάτι. Δεν έχει να κάνει δυσαρεστημένο και σα λέω κάτι και μιλάω για του Ολυμπιακού. Εδώ ένα δικό μα παιδί ο Τζολάκη, δικό μα παιδί. Και δεν ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό γιατί έχει άλλα. Να πάω να παίξω στην Ερυθρέα, να πάω να παίξω ένα καλύτερο πρωτάθλημα, να γλιτώσω από την τοξικότητα, να βλέπω κάθε Κυριακή να βγαίνουν στο καθακανάλια οι τηλεκριτικοί και να μας λένε ότι το μπέναλτι δεν είναι μπέναλτι και το και αυτό που, λέει, που είναι μπέναλτι δεν είναι μπέναλτι τύπου Καμπελά και ούτω καθεξής, ή τον γκολ έπρεπε να μετρήσει αλλά δεν έπρεπε να μετρήσει. Σου λέω βάρεθηκα αυτά τα
0: καλά.
1: Έχει μάθει και από τον Τζιμίκα και από τον Κοστούλα καθώς έχουν έρθει στην Αγγλία ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εκπομπές.
0: Ναι, παιδί μου, και τα παιδιά έχουν
1: και... Αυτά τη λέω εγώ στην Αγγλία που δεν γίνονται στην Ελλάδα. Και υπεύθυνοι, φίλε Βασίλη, και συμφωνώ σε αυτό μαζί σου, είναι δημοσιογράφοι. Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνεσαι και εσύ που είσαι παραγωγός. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί αντί να υπάρχουν σοβαρά πάνελ, τα οποία δεν θα μιλάνε οπαδικά, ενώ εγώ βλέπω μόνο οπαδικά, βλέπω αυτή την εκπομπή 11 με 11 πέρυσι. Υπήρχαν 10 μένα. Προσπαθούσαν να επιτεθούν και είπε η ΕΠΟ και έφαγε ο Καλαπαπάς εκείνο το τραπέζι. Ρε τι κουτσομπολιστικά πράγματα είναι αυτά.
0: Αυτά πουλάνε, φίλε.
1: Αυτά πουλάνε. αλλά σου λέω ότι αυτά στην Αγγλία δεν πουλάνε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάνουν αναλύσεις ο Ανρί, κάνουν παιχταράδες, ο Φέργκιουσον και ούτω καθεξής. Βγαίνουν στο BBC, έχει το BBC που παρακολουθεί κάθε γύρω Σαββάτο που ξεκινάνε τα παιχνίδια 3 ώρα στην Αγγλία.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, ρε Γιώργο, τώρα να σου πω κάτι. Τώρα τα πώς τα λένε τα κανάλια είναι, ρε φίλε, θα έχουν ιδιοκτήτες τώρα. Καθένας θα περάσει την γραμμή του, το καταλαβαίνεις.
1: Ρε φίλε, εγώ μιλάω για το BBC.
0: Λέω τα ελληνικά κανάλια που λες, τα ελληνικά κανάλια που λες, περνάνε την γραμμή τους.
1: Τι είναι, ρε φίλε, κρατικό κανάλι, τι είναι, τουρκικό.
0: Ποιος?
1: Η Ερτένα. Και Ερδίο τι είναι?
0: Η Ερτένα λόγω στη χρονιά. Ποιος πάει καλά, ή
1: θα
0: έχουμε.
1: Να λοιπόν για το BBC. Το κρατικό. Το BBC είναι το κρατικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο BBC λοιπόν σου λέω πώς γίνεται το παιχνίδι. Κάθε Σαββάτο που παίζουν και Κυριακή, αλλά το Σαββάτο που παίζουν 80 μάτς, που είναι η Premier League, η Championship, η League One, η League Two.
0: Τώρα συγκρίνεις, φίλε, πράγματα ανώμια, ρε Γιώργο. Συγκρίνουμε τώρα το BBC, τώρα με τα κρατικά κανάλια στην Ελλάδα.
1: Εγώ σου λέω,
0: άλλο πράγμα.
1: Να το ακούσουν κάποιοι.
0: Άντε και τα ακούσανε. Τι έγινε, θα αλλάξει τίποτα.
1: Όχι, να το ακούσουν, γιατί άκου να σου πω και λέγε. Μπορεί κάτι να αλλάξει, κάτι ίσως, ρε φίλε.
0: Μακάρι να αλλάξει, αλλά νομίζω ότι.
1: Βλέπεις, ας πούμε, υπάρχει το στούντιο, υπάρχει ο δημοσιογράφος, οι άλλοι δημοσιογράφος. Υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα. Τα αποκριτές κάνουν κατευθείαν σύνδεση μόλις μπαίνει γκολ. Από κάτω περνάνε τα παιχνίδια ζωντανά, σου λέει. Δηλαδή δείχνει τα γράμματα, ξέρω εγώ. Arsenal Fulham, 10 λεπτό, 0-0. Βλέπεις και τη δεύτερη κατηγορία, Καλυθέα Παναγιακός. 0-0. Και άμα πει γκολ στην Καλυθέα, όπως του λέγει, συνδέεται και ποιος το βάλε και γιατί το βάλε και αν ήταν μπέναλτι. Και μετά το παιχνίδι, μετά το τελειώμα, δίνει τα τελικά αποτελέσματα. Αυτές είναι οι σοβαρές εκπομπές. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε να φτιάξουμε στην Ελλάδα, ρε φίλε Βασίλη. Τι να κοιτάξουμε.
0: Ναι, βέβαια μαζί σου, αλλά δεν είναι και εύκολο αυτό που λες να γίνει. Γιατί η Αγγλία
1: είναι
0: άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο, ρε φίλε.
1: Τους Έλληνες δηλαδή πληρώνουν όλοι το ρεύμα τους την έρθει. Ποιο λόγο την πληρώνει, ρε
0: φίλε. Άλλο επίπεδο.
1: Για να μας λέει ότι η πεταλούδα το πρωί ξυπνάει, ξέρω εγώ, και πεθαίνει το βράδυ.
0: Άλλο επίπεδο, ρε φίλε τώρα. Μιλάμε για μια χώρα που είναι 100 εκατομμύρια κόσμο και τη βλέπουν 80 εκατομμύρια το BBC και μια Ελλάδα που την έρθει βλέπουν 200.000 κόσμος. Δηλαδή,
1: φιλαράκι, 55 εκατομμύρια είναι η Άγγλια.
0: 55 και τη βλέπουν 40 εκατομμύρια το BBC. 50. Ενώ στην Ελλάδα την ΕΡΤΕΑ τη βλέπουν 1.000 άτομα.
1: Τη βλέπουν 1.000 άτομα.
0: Και αν τη βλέπουν 10.000.
1: Κάποτε ήταν η αθλητική Κυριακή, όταν ήμασταν παιδιά.
0: Ναι, δεν υπήρχαν όμως κανάλια άλλα, Ήτανε μονοπόλιο. Μονοπόλιο ήταν η ΕΡΤ, η κρατική τηλεόραση. Η ΕΝΕΤ, ΕΡΤ.
1: Φύγε μετά, άνοιξε το 90, άνοιξε το. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όλα ξεκινάνε από το δημόσιο. Άκουσε τώρα. Δεν θέλει
0: να πει. Γιώργο, για να το κλείσουμε το θέμα. Εδώ πέρα δεν πήγανε ρε Γιώργο στο τελικό, στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν στείλανε ανταποκριτή. Μιλάμε τώρα για να δούμε το Καλυθέα Παναργιακό. Εδώ πέρα δεν πήγανε στο παγκόσμιο κύπελο του Πόλο. Δεν πήγανε.
1: Δεν πήγα. Αυτό.
0: Αυτό. Τα είπαμε όλα. Τι να πούμε τώρα.
1: Όχι, ρε φίλε, το Πόλο πόδι με τηλεόραση. Το είδα εγώ. Τι δεν πήγα.
0: Δεν πήγε όμω εκεί να αποκριτήσει στο Σίδνεϊ, από το στούντιο το λέγανε. Δεν πρέπει να στείλει άνθρωπο εκεί.
1: Αυτό που κάνετε αναμετάδοση, ποιο είναι αυτό το στούντιο,
0: κάνετε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε να μην γίνει κιόλας μια μετάδοση καθόλου. Εντάξει, οκ.
1: Για πες. Αυτή ικανή είναι, ρε, πλάκα κάνεις.
0: Γιώργο, θα περιμένεις όμως ένα λεπτά να πάμε τις διαφημίσεις, ρε φίλε.
1: Περίμενε.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και συνεχίζουμε την κουβέντα με το φίλο το Γιώργο για τον Ολυμπιακό. Θα πούμε τώρα, θα πάμε τα υπόλοιπα. Πάμε στο διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Διαδηλωρούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
15: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: λοιπόν, για πάμε. Γιώργο, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Για ένα τηλεφωνάκι.
1: Όχι, ρε, κάνε δουλειά σου, μην αγχώνεσαι.
0: Πάμε για Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι θα τα αφήσω έτσι.
0: Όχι, ρε, πάμε. Πάμε για Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, άκουσε με ένα.
0: Πάντω να πω για το φίλο, για το φίλο που μην πει Γιώργο, να πω για το φίλο που με ρωτάει. Φίλε μου, Δυναμό Ζάγκρεπ κάνει το 3-2 στο 118, προηγείται 3-2 το γύρισε το μάτς. Πάμε για τελευταία λεπτά τη παράταση. Να πω στο φίλο ότι εγώ πιστεύω ότι και οι τέσσερι ομάδε φέτο θα είναι πολύ βελτιωμένε σε σχέση με πέρυσι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι τώρα οι μεταγραφέ του. Αυτό φίλο. Τώρα παραπάνω δεν μπορώ να σου πω, θα του δούμε στο γήπεδο.
1: Εγώ φίλε δεν μπορώ να πω τίποτα, θα τους δω
0: αυτό, ναι,
1: στο χορτάρι και να σου πω και κάτι, παίζουν ρόλο και οι τραυματισμοί, παίζουν ρόλο και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι εντάσεις που θα βγάλουν. Πρώτα απ' όλα πέρυσι ο Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ομάδα που παίζει στο Champions League. Φέτος αν όλα πάνε καλά και περάσει και η ΑΕΚ και περάσει και ο Ολυμπιακός, θα είναι δύο ομάδες που θα παίζουν το Champions League, άλλες οι εντάσεις στο Champions League, άλλες οι εντάσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: άλλες οι εντάσεις στο Europa.
0: Μία σίγουρα ο ΠΑΟΚ, μία σίγουρα.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε δηλαδή πέρυσι, πες μου ποια η κλήρωση που είχε ο Ολυμπιακός, υπήρχε να υπάρχει χειρότερη κλήρωση από ό,τι που είχε.
0: Ο,
1: δηλαδή έπαιξε με έξι ομάδες εκτός την ΠΑΦΟ. Οι υπόλοιπες πέντε.
0: Ναι, ήταν δύσκολη. Πολύ. Όχι, θέλω να πω ότι.
1: Μπαρσελόνα, Άγιαξ.
0: Φέτος και οι τέσσερις ομάδες, οι τρεις τουλάχιστον σίγουρα, οι τρεις σίγουρα, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, σίγουρα θα είναι σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο κόφερες, εντάξει.
1: Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ για να είναι στο διοργάνωση πρέπει να περάσει τη Δυναμό. Αν δεν περάσει, δεν θα είναι.
0: Ναι, βρε, αυτό λέω ότι.
1: Άρα, μα περάσει τη Δυναμό.
0: Ναι, με το
1: πρώτο θα περάσει τη Δυναμό για να είναι.
0: Ναι.
1: Είναι η εξασφαλισία.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι,
0: αυτέ οι δύο είναι σίγουρε.
1: Ο ΠΑΟΚ που έχει εξασφαλίσει.
0: ΠΑΟΚ, με τη λογική, ρε παιδί μου, έκανε 3-2 μέσα στη Δυναμό Κιέβ, η οποία δεν έδειξε κάτι σπουδαίο. Εντάξει. Και λογικά λέω ότι θα το πάρει το μάτς, θα περάσει.
1: Ναι.
0: Άρα, μιλάμε και για τρεις ομάδες. Ο Όφη, τέσσερις ομάδες σίγουρε.
1: Δηλαδή, το Όφη θα σίγουρα. Παίξει κόφερες, ναι.
0: Ό,τι και να γίνει θα παίξει κόφερες από και να αποκλειστεί.
1: Τώρα εγώ μιλάω για τους μεγάλους Όφη.
0: Όχι, λέω ότι θα έχουμε και πέντε ομάδες στην Ευρώπη που είναι μεγάλη υπόθεση με τους βαθμούς και αυτά. Γιατί του χρόνου μπορεί κατευθείαν.
1: Θα φέρουν οι βαθμοί που θα μαζέψουν.
0: Ναι, αυτό.
1: Πολλές φορές είχαμε πέντε ομάδες είχαμε και με τον Άρη και πήγαινε στο καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, σωστό.
1: Ναι,
0: πάντως σε σχέση με τις ομάδες τις τρεις, οι οποίες βλέπω ότι βελτιωμένες θα είναι. Η μεγάλη βελτίωση βλέπω ότι θα έχει ο Παναθηναϊκός σε σχέση με πέρυσι. Δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά σε σχέση με πέρυσι φαίνεται.
1: Όχι, μπορεί να πάρει.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει. Μπορεί να πάρει. Δεν ξέρω αν θα πάρει. Αλλά σε σχέση με πέρυσι φαίνεται πολύ βελτιωμένος. Δηλαδή δεν θα κυνηγάει τη βαδιά. Αυτό λέω.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι, εντάξει, θα το δούμε εντός ή άλλως.
1: Θα το δούμε γιατί και η Λιβαδιά πήρε ένα παιχταρά. Που είναι παιχταρά αυτό.
0: Αλλά διώξανε, φίλε, πολύ καλού παίκτε τώρα. Εντάξει, φύγανε.
1: Διώξανε, αλλά πήρε ένα παιχταρά και να σου πω και κάτι. Αυτό που είναι ο προπονητή τη, θα παίξει αλλιώ η Λιβαδιά φέτο. Δεν θα έχει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα έχει το αμυντικό και θα βγαίνει στην κόντρα. Αυτό πιστεύω εγώ. Τι ομάδε που είχε, γιατί δεν θυμάσαι που πήγε και παίξε αυτό με τον ΠΑΟΚ, με τη Ρουμάνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τον κέρδισε τον ΠΑΟΚ μέσα έξω και στα δύο παιχνίδια.
0: Πάντως δεν νομίζω ότι θα μπει κάποια ομάδα σφήνα στου τέσσερι. Όπως πήγε να μπει πέρυσι στη Λιβαδιά.
1: Εντάξει.
0: Να το δούμε. Καλά. Όλα στο γήπεδο.
1: Ακούω και τη Θεσσαλονίκη και καμιά φορά και υπάρχει ένα Ηρακλειδέας εκεί λέει που πάμε για
0: τη πέτα. Καλά κάνει, καλά κάνει. Εντάξει. Καλά κάνει. Είναι ωραίο να υπάρχει Ηρακλειδέας. Είναι ωραίο να υπάρχει Ηρακλειδέας.
1: Άλλο λέω, πάμε για την πεντάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη.
0: Εντάξει. Αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία. Για πάμε.
1: Λοιπόν, άκουσε με πρώτα πριν που απαντήσω στο Γιάννη, τώρα γιατί μου έχουν στείλει δύο μηνύματα. Την ώρα φαίνεται με ακούγαν στο ραδιόφωνο, ναι. Λοιπόν, άκου το ένα μήνυμα που μου στείλει. Θέλω να πω τα χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία. Κυρία Αναστασία, χρόνια πολλά, πολύ δεν έχει γενέθλια, θα σε πάρω και
0: χρόνια πολλά για εμάς, χρόνια πολλά για εμάς.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά στην κυρία Αναστασία. Μου έχουν στείλει ένα δεύτερο μήνυμα και θέλω να σε ρωτήσω, αυτό αφορά το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε στο Στρατάκι, δεν άκουσα τον Δημήτρη σήμερα την εκπομπή του γιατί έκανα μπάνιο. Βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει ένα μεγάλο μπαμ.
0: Φίλε, δεν άκουσα την εκπομπή του Δημήτρη, είναι στον δρόμο και εγώ κάνω δουλειές. Δεν την άκουσα. Δεν έχω εικόνα. Αν ακούω Κώστας.
1: Ρώτησε τον γιατί βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πάρει ένα πολύ μεγάλο όνομα οχτάρι στο επόμενο διήμερο. Φίλε, αποκλειστική είδηση από το Σαμοθράκι.
0: Δεν έχω εικόνα, δεν έχω εικόνα. Ακούει ο Κώστας, θα μου στείλει ένα μείγμα να το επιβεβαιώσω. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι. Ο Κώστας, άμα μπορεί, εντάξει, μα ξέρει και εμένα, έχουμε ψιλοαρπαχτεί καμιά φορά. Αλλά...
0: Εντάξει, μωρέ, αυτά συμβαίνουν.
1: Ναι, όχι, δεν έχουμε αλλάξει κουβέντες με τον Κώστα, ναι. Γιατί έβγαινα στο όβερο όταν ήταν.
0: Ναι.
1: Και
0: αν μας ακούει και έχει χρόνο, ας πει ένα μήνυμα να μου πει ότι ναι, το είπα.
1: Το
0: είχε
1: και λέει στο στρατάκι και έκανε παρέμβαση. Να, τώρα μου στάνει μια, περιμένε. Στο στρατάκι έκανε παρέμβαση και είπε ότι ο Ολυμπιακός το επόμενο διήμερο, βέβαια δεν έχει κλείσει ακόμα, ετοιμάζεται να χτυπήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα.
0: Ναι.
1: Στη θέση 8.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Άμα τον πω ο Σαμοθράκης,
0: θα ισχύει, θα ισχύει, θα ισχύει, θα ισχύει. Αν το πω Κώστας, θα ισχύει.
1: Άρα αν ισχύει αυτό, επιβεβαιώνω με το χθεσινοβραδινό που σου είπα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουρε φίλε Γιάννη, επειδή ρώτησε τη γνώμη μου και άκουσα κάποια πράγματα που είπες. Πρώτα απ' όλα, να ξέρεις ότι δεν μπορεί κανένας να βάλει όρο σε έναν παίχτη που φεύγει από τον Ολυμπιακό, ότι αν είναι να γυρίσει στην Ελλάδα θα πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός 30 εκατομμύρια. Διότι η ομάδα που τον αγοράζει, αυτή θα έχει τα δικαιώματα. Πώς θα δώσει αυτή η ομάδα σε έναν παίκτη, θα θέλει να τον πουλήσει αυτή αύριο, δηλαδή θα έρθει σε σένα, ναι, στον Ολυμπιακό να πάρει τον Τζολάκι, να σου δώσει 20 εκατομμύρια, και αν αυτή θέλει αύριο να τον πουλήσει τα 20 εκατομμύρια, από πού θα πάρει ότι θα έχει 30 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν βρεθεί μια ομάδα και τη πει αυτήν στην Ελλάδα σου δίνω 30 για να πάρω τον Τζολάκι, θα του πει πρέπει να δώσει 60, γιατί πρέπει να πάρει και 30.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Ο Γιάννης, τον Παπτοπηρέα, το απαντάω του Γιάννη, δεν το είπα εγώ, ρε φίλε.
0: Ναι, κατάλαβα, λέω, δεν γίνονται αυτά όμως, αυτά δεν γίνονται.
1: Εχθές μπήκα μέσα μου, μου στείλανε μήνα, δεν είχα ακούσει τον μικρό, και επειδή με ρώτησε προσωπικά εμένα, του απαντάω του Γιάννη και του λέω, Γιάννη, είναι δυνατόν να βάλει ποινικά ρήτρα Ολυμπιακό σε οποιονδήποτε παίκτη φεύγει τον Ολυμπιακό, αφού η ομάδα που τον παίρνει τον αγοράζει.
0: Ναι,
1: πώς
0: σωστό,
1: θα βάλω ποινικά ρήτρα σε ένα παίκτη που τον αγοράζει, εσύ ρε Βασίλη.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτά δεν γίνονται. Αν το Γιάννης το είπε, γιατί

0: Νάκης, του είπε του Ανοιγκό και του Αλωνού, πάρτε δρόμο. Και φτιάχνει τις ακαδημίες από τις αρχές σε άλλο στυλ. Το αν Ολυμπιακό Ολυμπιακός επαγγελματικά συμβόλαια έχει κάνει σε πάρα πολλούς παίκτες. Το πώς θα τα κάνει και θα το κάνει, το κρίνει η διοίκηση και ιδίως το τεχνικό σκάουτινγκ. Έτσι δεν είναι, ρε Βασίλη?
1: Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να κάνουν. Όχι,
0: δηλαδή τι θα πάει να κάνει. Και αν δεν θέλει να κάνει συμβόλαιο ο πατέρα, γιατί νομίζω ότι επειδή είναι και ανήλικοι, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είναι ανήλικοι, νομίζω ότι αποφασίζουν οι γονείς, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ας μου το διευκρινίσει κάποιος. Αλλά αν αποφασίζουν οι γονείς και έχω πατέρα, τι δεν θέλω να κάνω συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, ρε φίλε.
1: Ο Μάνος Σταραμόπλος επιβεβαιώνει ότι το είπε ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι σε επόμενες 2-3 μέρες θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ στον Ολυμπιακό. Δεν είπε όνομα, απλά το επιβεβαιώνει ο Μάνος, το άκουσε.
0: Στη θέση 8.
1: Στη θέση 8, ναι.
0: Έτσι μου λέει.
1: Ναι.
0: Στη θέση 8. Μπράβο. Άρα ζω το μήνυμα.
1: Γι' αυτό και ίσως τα τελευταίες ώρες παίζει πολύ το όνομα του Αλγερινού. Γιατί γι' αυτό ένα δυνατό μπαμ είναι. Δεν είναι λίγο.
0: Ο Σαμοθράκης μου γράφουν, περίμενε ρε φίλε. Μου λέει, ο Σαμοθράκης πες του Βασίλη, είπε ότι το όνομα αυτό δεν παίζει στα μίντια.
1: Α, εντάξει, οκ, εντάξει. Λέω μήπως είναι...
0: Λέω το Μανωσί, αυτό δεν ξέρω.
1: Εντάξει, λέω μήπως είναι το όνομα που παίζει πολύ, τον Αλγερινό παίζει στα ελληνικά, γιατί γι' αυτό είναι...
0: Κοίταξε, αφού το...
1: Α, δεν είναι αυτός, οκ, ακούσει κάτι άλλο, ξέρει.
0: Να, τώρα μου στέλνει κι άλλος μήνυμα, πήρε και το είπε όντως.
1: Εντάξει, αφού μου το λέει ο Μάνος, μου το είπε ο Μάνος, λέει ο Μάνος Σαραμπούς, το είπε όντως, δεν είπε όνομα.
0: Άμα λέει ο Μάνος, του έχουμε βρει εμπιστοσύνη.
1: Ναι, αυτό, το άκουσε, το είπε τώρα. Απλά εγώ το πάω ότι και καλά υπάρχει ένα όνομα που παίζει πολύ, μήπως είναι αυτός, αλλά ο Κώστας λέει ότι δεν είναι αυτός, είναι κάποιος άλλος, οκ, τελείωσε, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω όμως και για τις ακαδημίες. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει. Και θέλω να αντιληφθείς, φίλε Κώστα από τον Πειραιά, για τον Κώστα από τον Πειραιά, το Γιάννη από τον Πειραιά, συγγνώμη, φίλε Γιάννη από τον Πειραιά, θέλω να αντιληφθείς κάτι. Είναι δυνατόν ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης, υπαέ Ολυμπιακός, για να σου το πω πιο απλά, να μην θέλει να οικονομήσει από ένα παιδί, να του έχει ένα συμβόλαιο και αν έρθει να τον πάρει μια Μίλαν ή οποιαδήποτε Μίλαν, να μην πάρει Ολυμπιακός στα ταμεία του 3 εκατομμύρια, 2, 5. Θέλει. Τους έχεις για χαζούς. Δηλαδή, γιατί σε άκουσα και είπες εκτές ότι ήρθε η Μίλαν και μας τον έκλεψε. Δεν σας έκλεψε κανένα, δεν μας έκλεψε κανένα παίκτη. Τι μας έκλεψε? Εγώ ξέρω την περίπτωση του Κωνσταντέλια που ήταν στον Ολυμπιακό. Κωνσταντέλια στον Ολυμπιακό ήταν, το ξέρεις?
1: Ναι, το ξέρω.
0: Μπράβο. Πήγε στον ΠΑΟΚ, αποφάσισαν οι γονείς του τον πάνε στον ΠΑΟΚ. Οι Κοστούλιδες και οι δυο, και ο Μπάμπης και ο Χάβος και ο Χάβος και ο αδελφός του, είχε πλησιάσει ο Πλινιωτόπουλος να τους πάρει στον ΠΑΟΚ. Και επενέβη ο παπάς Κοστούλας και είπε να πάμε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα βγει ο ΠΑΟΚ τώρα και θα πει πήρατε τον Κοστούλα εσείς. Που ήταν και οι δύο στο Βόλο. Και οι τρεις στο Βόλο πέθανε.
1: Στο Βόλο, ναι, και στο Βόλο, και τα τρία παιδιά, ναι.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν αυτά σε αυτές τις ηλικίες υπάρχουν. Δεν είναι τώρα θέμα για να δημιουργήσεις ένταση μεταξύ διοίκησης και φυλάδων Ολυμπιακού. Θα συμφωνήσω ότι χρειαζόμαστε τους παίκτες, αλλά εγώ βλέπω ότι σιγά σιγά η ομάδα έχει αρχίσει και φέρνει παιχταράδες. Δηλαδή τώρα, ό,τι και να μου λέτε εμένα, ναι, δεν με ενδιαφέρει πώς ήρθε. Αν ήρθε με Αλεξίτοτο, αν το πλήρωσε ο Τραμπ, ο Μητσοτάκης ή ο Χωμεϊνί. Δεν με ενδιαφέρει ποιος τον πλήρωσε. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο Ολυμπιακός πήρε ένα παίκτη που κάνει 25 εκατομμύρια χρηματιστριακά σήμερα. Ένα παίκτη που κάνει 17 εκατομμύρια ο Κάλμο χρηματιστριακά. Έτσι δεν είναι? Ένα τον Ζώτα που κάνει άλλα 25. Αυτά δεν υπολογίζονται, Βασίλη, σε μια ομάδα?
1: Όλα υπολογίζονται, φίλε, όλα υπολογίζονται.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει 4 παίκτες που κάνουν 100 εκατομμύρια χρηματιστηριακά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λέει, να ζητήσω το Μαρινάκι να μου φέρει το Βινίσιους. Εγώ, αν δεν μου φέρει παίκτες, τότε εγώ να φωνάξω. Αλλά από τη στιγμή που βλέπω ότι μου φέρε τον Ζώτα, μου φέρε τον Κάρμο, για μένα, στο ξαναλέω, προσωπική μου γνώμη, πολύ μεγάλη μεταγραφή ο Σμαϊλόβιτς. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Να θυμίσω ότι τέτοιο σέντερ μπακ εγώ έχω να δω επί Μέλμπερ. Όχι επί Μέλμπερ, συγγνώμη. Από τον Οβοσέλας έχω να δω τέτοιο.
1: Εντάξει, και επειδή υπερβολικός, να τον δούμε τώρα, μην με βάζουμε τώρα.
0: Φίλε, τι υπερβολικός τον
1: υπερβολικό, δεν είναι. Εντάξει, τώρα ο Οβοσέλας ήταν ένας μεγάλος παίκτης. Ο Σμαϊλόβιτς τώρα ξεκινάει. Να τον δούμε.
0: Ήταν 7. Φίλε, εγώ μιλάω το Αρχοντιλίκη στην άμυνα του.
1: Να το δούμε γιατί...
0: Κατοψήματά του, κεφαλιές, ποδάρι.

0: πήρα με διαβήτη. Αυτά να μην τα βλέπω. Εγκεφαλικός παίκτης. Έβγαλε τρεις φορές στην Αλκμαρ στο πρώτο ημίχρονο offside. Στην τσόγανε λίγα αέρα. Και το κόλπο που έχει ο Ολυμπιακός offside ήταν αθωμέτρης ο Ολλανδός. Άμα ήταν σε κανονικό παιχνίδι, δεν θα μέτραγε.
1: Ναι, αυτό λέω. Να τους δούμε. Εγώ λέω να τους δούμε, παιδιά, σε επίσημα παιχνίδια.
0: Να τους δούμε μαζί σου.
1: Τώρα φτάνουμε σημείο να λέμε ότι είναι φάμιλος του Νοβοσέλα, είναι λίγο ρωσιλία τουλάχιστον. Όχι, δεν λέω ότι είναι άχρηστη, ρε φίλε. Γιατί εσύ έχεις κάνει. Μα εσύ, Γιώργο, έχεις πάει σε άλλο επίπεδο. Έχεις κάνει παίξει στο Ολυμπιακό ότι είναι καλύτερο του κόσμου. Δεν γίνει καλύτερο του κόσμου.
0: Εγώ για μένα είδα 4 center back του Ολυμπιακού. Δεν βλέπουν κανένα. Εσύ μπορεί να λες ότι
1: εντάξει.
0: Είναι.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι
0: η πράγμα του Ολυμπιακού που υπάρχει σήμερα. Για τα center back μιλάω, για τα center back, για να ξέρω τι λέμε, έτσι. Τους τέσσερις center back κανέναν ή οποιαδήποτε από τους τέσσερις, και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή και όπου άλλους θέλεις, παίζαν βασικά center back.
1: Εντάξει, και ο Έλβας έπαιζε βασικό center back στον Ολυμπιακό, εύκολα.
0: Ποιος?
1: Ο Έλβας.
0: Ο Μπουκουτί δεν θα
1: παίζει
0: όμως.
1: Ούτε θα παίζει. Μπορεί να μην παίζει ούτε πώς το λένε ο παίκτης του Ολυμπιακού. Όλα. Όχι, ο Σμαϊλόβιτς. Σε όλα που
0: δεν θα
1: παίζει. Γιατί, από πού το ξέρει.
0: Εγώ πώς τον βλέπω.
1: Αυτό λέω, ρε φίλε. Δεν λέω ότι δεν είναι καλοί παίκτες, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι είναι καλύτερο του κόσμου. Εγώ είπα χτες, εγώ σου είπα χτες ότι. Εγώ σου είπα χτες, εγώ ο Ολυμπιακός έχει μια τετράδα αμυντικών. Πολύ, πάρα πολύ καλή.
0: Αυτό λέω. Για μένα είναι η καλύτερη σειρά και είπα για τα τέσσερα center back. Δεν είπα ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στον πλανήτη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
0: είναι. Αυτό είναι το μήνυμα.
1: Όχι, ρε, αυτό εντάξει, είναι μήνυμα.
0: Μα εγώ είπα αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν είπα ότι ο Μαφέο δεν πρέπει να φοράει τη φορά του Ολυμπιακού.
1: Και αυτός είναι υπερβολικό από τα πρώτα παιχνίδια, αν τον κρίνουμε τόσο αυστηρά.
0: Εγώ τη βλέπω σήμερα, λέω.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι φιλικά παιχνίδια.
0: Αν αυτό είναι. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Σήμερα βλέπουμε και το Σάλιακα. Και ο Σάλιακα στην προετοιμασία είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, όμως ο Σάλιακας είναι ένα.
0: Δηλαδή, αν είναι από το μαφό,
1: ο Σάλιακας είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι Έλληνας. Ο άλλος ήρθε ξαφνικά.
0: Ο Κωστίνια ή ο Μαφέο είναι καλύτερος, για πες μου.
1: Τώρα, αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν μπορώ να κρίνω, ρε Γιώργο, είναι πολύ μικρό το δείγμα του Μαφέου.
0: Αυτό που έχουμε δει και σου λέω, μπορεί ένα μήνα.
1: Αυτό λέω, είναι πολύ μικρό το δείγμα.
0: Ναι,
1: είναι πολύ μικρό το δείγμα για να μπορώ να κρίνω να παίχνει, να είναι καλό ή κακό.
0: Το μικρό το δείγμα είναι. Αλλά,
1: να τον δούμε, γιατί μπορεί να δεις τα παιχνίδια τα επίσημα.
0: Εγώ βλέπω πράγματα τα οποία. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι όποτε πάει παίκτης ο ένας με έναν, τον περνάει τα σταματημένο.
1: Μπορεί είναι αυτό που λες να ισχύει και το χειμώνα και να μην είναι καλός. Αλλά μπορεί το χειμώνα να είναι άλλη πράγμα και να μου πεις Βασίλη μετά κάνα λάθος. Να τον δούμε, αυτό λέω. Εγώ περιμένω να δω.
0: Θα είμαι ο πρώτος που θα βγω να το πω.
1: Μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι ασταθής.
0: Ναι, εγώ κάνω κριτική σε αυτό που βλέπω. Μπορεί και το χειμώνα τα τέσσερα σέντρα του Ολυμπιακού να μην βλέπω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι σε αυτό που βλέπω σήμερα, σήμερα που μιλάμε, για μένα ναι, νομίζω ότι έχω την καλύτερη αμυντική γραμμή στα τέσσερα σέντρα μπακ. Πιστεύω, βλέπω έναν Ζώτα φοβερό. Εγώ τον Ζώτα τον έχω δει και στο Emirates μέσα, τον έχω δει και στο City Ground, τον έχω δει και μέσα στη Φούλα. Τον έχω δει γιατί ήμουν στην Αγγλία, είμαι στην Αγγλία, το ξέρεις, και τον έχω δει πολλές φορές στον παίκτη και σε πολλά παιχνίδια. Και θυμάσαι τι σου είχα πει τότε που τον πήραμε, που πάλι κρίνιαζε ο Γιάννης. Θυμάσαι τι σου είπα. Η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι ο Ζώτα. Το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Σε σένα το είχα πει. Και μου λες τότε, Γιώργο, κάτσε να το δούμε. Και σου λέω, είναι άλλο επίπεδο. Στα δύο φιλικά που έχει παίξει ο Ζώτα, στα δύο που έχει παίξει, έχει βγάλει μάτια. Μπορεί σε ένα μήνα να μην βλέπετε.
1: Ναι, ρε παιδί, αυτό.
0: Σήμερα τη βλέπουμε. Ναι.
1: Εγώ σου λέω και πάλι, δεν, με τα φιλικά δεν μπορώ να κρίνω ποδοσφαιριστές. Γιατί, γιατί το ίδιο έγινε πέρυσι και με το Στρεφέτσα που ήταν ένα σπουδαίο όνομα. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Φοβερή χρονιά στην Κόμο, γιατί έβλεπα παιχνίδια στην Ιταλία, γιατί βλέπω Ιταλία και λόγω στοιχήματος. Φοβερή χρονιά, φοβερός τριπλέρ. Στον Ολυμπιακό δεν έπιασε. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο σε μια ομάδα.
0: Εντάξει,
1: έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ.
1: Πάμε να πάει σε ένα παίχτη άσημο και να σου πει.
0: Τι γίνεται με το Στρεφέτσα τώρα, μια και το πες. Τι γίνεται με το Στρεφέτσα. Αφού είναι φοβερός και αφού έχει κάνει φοβερή χρονιά και αφού πήγε δανεικός εκεί που πήγε και έκανε και φοβερή χρονιά και το ζήταγε η Μπολόνια, το ζήταγε η Πάρμα, το ζήταγε δεν ξέρω ποιος διάολος άλλος το ζήταγε. Και η Κόμο. Τι γίνεται, ρε Μάκης, καμιά προσφορά στον Ολυμπιακό θα δώσει να πάρετε.
1: αυτοί.
0: Αφού είναι φοβερός.
1: Πάντως,
0: και βγάζει μάτια.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός δεν τον.
0: Γιατί εγώ τον βλέπω για κάνει μπάνια στην Γλυβάδα.
1: Τι να κάνει, διακοπές
0: έχουν. Μεταξύ Βουλας, Πλας και Βάρκιζα.
1: Διακοπές έχουν. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός δεν τον έχει στα υπόψη του για φέτος. Τον πουλάει.
0: Δεν τον έχει. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Προσφορά ο Ολυμπιακός. Έχεις ακούσει να έχει πάρει για τον παίκτη.
1: Έχει πάρει από
0: τη Λαμία. Δηλαδή μια ομάδα να πει στον Ολυμπιακό, θέλεις 8, σου δίνω 5.
1: Υπάρχουν ομάδες από ό,τι έχω διαβάσει, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι στα θέλω του Ολυμπιακού οι προσφορές που έχουν. Ολυμπιακός στα χέρια.
0: Δηλαδή εσύ έχεις ακούσει ότι έχουν γίνει προσφορές.
1: Προσφορές δεν έχω ακούσει νούμερα. Έχω διαβάσει ότι έχουν ομάδες ενδιαφερθεί και από την Ιταλία για τον Σεφέρτς, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Ξέρει,
1: τώρα θα τον κρατήσει και δεν θα παίζει ποτέ ή θα τον δώσει πιο φθηνά. Θα το δούμε αυτό, παιδιά, ακόμα έχουμε μπροστά μας πολλές μέρες.
0: Τέλος πάντων, πάντως η ουσία είναι μία, για να κλείνω και τη γραμμή, να βγει κανένας άλλος. Η ουσία είναι μία, για μένα, ναι, ότι ο Ολυμπιακός με τον Ζώτα, με τον Πιτσιρικά που πήρε τώρα που θα τον δούμε. Γιατί πολλά λένε θέλω να τον δω.
1: Τα λόγια είναι καλά πάντως, θα τα ακούω τα
0: Πορτογαλία. Μπράβο, να τον δούμε. Κάποιος άλλος μου λέει ότι ανακοινήθηκε και έλεγε το θέμα του Στάνιτς. Τώρα με τον Πιτσιρικά δεν υπάρχει κανένα Στάνιτς.
1: Ναι, νομίζω ότι τελείωσε. Ναι.
0: Τελείωσε ο Στάνιτς, γιατί τι θα τον κάνει. Και περιμένει ο Ολυμπιακός, από ό,τι άκουσα και από ό,τι το επιβεβαιώνει και ο Μάνος και εσύ και τα μηνύματα που μου στείλανε, ο Σαμοδράκης είπε ότι ο Ολυμπιακός πάει για πολύ μεγάλο όνομα στο 8. Είναι αυτό που σου είπα χθες, ότι ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να πληρώσει πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη. Θυμάσαι πως το έλεγα χθες.
1: Ναι.
0: Και μπράβο. Άρα αυτό ισχύει. Έχω ακούσει εγώ το όνομα, δεν υπάρχει περίπτωση να το πω. Χρυσό να με κάνεις, γιατί εγώ πιστεύω και στο μάτι μου και προληπτικός είσαι και κατσί και εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα μας τραβώσουν τα πάντα μέχρι ναι. Σεισμό του λοιπόν να γίνεται. Σε πειράζει.
1: Ναι, εντάξει. Έλα, σε τραφωνάζουν, ακούω φωνές, τράβα μέσα, τράβα, ο φύλακας. Γρήγορα.
0: Όχι, δεν...
1: Το κελί, γρήγορα το κελί.
0: Ακούσα τη φωνή σου.
1: Πελάρα.
0: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
1: Καλέ με, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θανάση. Ο φίλος ο Αντρέας, καλησπέρα από Κύπρο. Άλλη μια ωραία εμφάνιση από Απόλλωνα Λεμεσού με νίκη 3-0 στο conference. Γεμάτο γήπεδο, ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, ούτως ή άλλως ήταν σίγουρη η πρόκριση. Έκανε μια καλή εμφάνιση ακόμα ο Απόλλωνα Λεμεσού. Ο Βασίλης, ναι φιλαράκι μου, δεν μπορεί να βάλει ρήτρα σε παίχτη που πουλάς, αλλά άλλο όρο. Ότι δεν θα έρθει σε δύο ομάδες στην Ελλάδα μπορεί να βάλει καλό βράδυ. Λέω φίλος, ναι, πώς είχε κάνει η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Όχι ακριβώς ρήτρα. Η ΑΕΚ με τον Πινέδα έχει βάλει ότι τα 8 εκατομμύρια ρήτρα είναι για ομάδες εκτός Ελλάδος. Και νομίζω μεγάλωνε πάρα πολύ ρήτρα για ομάδες στην Ελλάδα. Εντάξει. Ο Δημήτρης Στρατάκης. Ναι, βγήκε αποκλειστική είδηση. Μεγάλο όνομα από μεγάλο ξένο πρωτάθλημα. Δεν έχει γραφτεί πουθενά. Παίζει 6 και 8. Και έτσι μου στο Γιώργο, να ακούτε Ελλάδα Sports λέει, να μαθαίνετε πρώτοι, λέει ο κύριος Στρατάκης στην εκπομπή του που γίνεται χαμός. Και με τις γυναίκες ειδικά. Να το ρε καλό στο φίλο τον Παναγιώτη τον Πιστρό. Πού είσαι εξαφανισμένος, είδε ψυχή. Πού γυρνάς δύο μέρες τώρα. Καλημέρα και στα κορίτσια εκεί, την Σταυρούλα, τη Μερούλα. Τη Γεωργία και όλα τα παιδιά εκεί στον Πιστρό, στο Περιστέρι. Το ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα από Σεπτέμβρη. Έτσι, Παναγιώτη μου. Ο Γιώργος, γεια σου Βασίλη, μας έρανε αυτός ο Παναγιώτης. Θα τον πάρω τηλέφωνο, λέει. Κι άλλος Γιώργος μετά. Από το Περιστέρι ο Γιώργος. Ο Αντώνης, κύριε, για να ξέρουμε τι λέμε, η ομάδα Ναυαρχίδα του Ομίλου Μαρινάκη είναι η Νότιχαμ και απλά ότι δεν τις κάνει, βλέπε Ζώτα, βλέπε Κάρμο, του στέλνει στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα, τόσο απλά λέει ο φίλος ο Αντώνης. Εντάξει τώρα, παιδιά, Αντώνη μου όμως και αυτά, ο Κάρμο είναι καλός παίκτης όμως. Δεν είναι ότι, μπορεί να μην κάνει για την Νότιχαμ, ένας καλός ποδοσφαιριστής, το ίδιο είναι και ο Πιτσιρικάς που πήρε από ό,τι λένε, βέβαια όλα στο γήπεδο φαίνονται, τον Κάρμο τον έχουμε δει, ένας πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι η αλήθεια, μπορεί να μην κάνει για την Νότιχαμ. Περπάτημα φίλε λέω, περπάτημα, δύο μέρες σε ρί, με σταμάτησες, ασταμάτητος.
2: Λοιπόν, 210-220-59-43, 215-215-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η ώρα πλησιάζει 12, θα πάμε στο τραγουδάκι, αμέσως μετά θα πάμε στον επόμενο φίλο να μας περιμένει αν θέλει ή να μας αναπάρει μετά τον διάλειμμα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Παίζουν ρόλο, δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πει τι θα γίνει μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι, πολλά μπορούν να γίνουν. Έχονται παίχτες που δεν τους ξέρει κανένας και γίνονται λίρα 100 και έχονται παίχτες με ονόματα και ακριβή και δεν παίζουν. Είναι εντάξει.
4: Αυτό είναι.
3: Και μεταγραφές λαχεία είναι. Και μεταγραφές λαχεία είναι.
4: Λαχεία. Αυτός ο νεαρός που παίρνουμε από τη
3: Φαμαλικάο.
4: Φαμαλικάο, όπως λέγεται.
3: Δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει τον παίχτη γιατί δεν βλέπω.
4: Ναι.
3: Φαμαλικάο, αλλά από ό,τι λένε στην Πορτογαλία αυτοί που το ξέρουν, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ναι.
4: Είναι δεκάρι.
3: Ναι, δεκάρι.
4: Δεν είναι οχτάρι, είναι δεκάρι.
3: Δεκάρι, ποιο, ναι, δεκάρι καθαρό είναι από ό,τι λένε.
4: Ναι.
3: Ακριβώς παίχτης, πολλά τα λεφτά, μεγάλο ταλέντο από ό,τι λένε στην Πορτογαλία, γι' αυτό
4: μεγάλο ταλέντο. Ναι, Βασίλη, υπάρχει, άκου τώρα, είναι δυνατόν, δεν ξέρει, όλα γίνονται. Δηλαδή, να έρθει τώρα, ξέρω εγώ, μέσα στο σπόρτικο Ιωαννίδης Ολυμπιακό. Ο πατέρας του βέβαια ο Ιωαννίδης, ο τρομερός σεντρεμπάκ, θυμάμαι από πάντα, έπαιρνε και πάρα πολύ ωραία, τον είχα λύκει όλα. Δεν με έπαιζε το 85-86 αυτός, δεν θυμάμαι, είναι ο γιος του αυτός.
3: Ναι, ο μπαμπάς του ήταν.
4: Τόσο είναι Βασίλης ο Ιωαννίδης, ο μπαμπάς,
3: ναι.
4: Νομίζω.
3: Εντάξει, τώρα αυτό που ακούστηκε τώρα την Πορτογαλία σε ένα site της Πορτογαλίας ακούστηκε, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, αλλά, γιατί για η Sporting ας πούμε θα ζητήσει πολλά χρήματα, δεν είναι ότι τον πήρε πολλά.
4: Ναι, πολλά.
3: Να τον πουλήσει τσάμπα.
4: Όχι.
3: Πόσο έδωσε, 20 εκατομμύρια, 22 έδωσε η Sporting για τον πάρει.
4: Με ποιο τρόπο θα έρθει, δεν ξέρουμε. Με ποιο τρόπο θα
3: Εντάξει, δεν έπαιξε στην Πορτογαλία γιατί τραυματίστηκε ο άνθρωπο. Έμεινε πολύ καιρό έξω. Εντάξει, οι Πορτογάλοι πάνε για άλλον παίχτη.
4: Πάντω ο Ολυμπιακό είναι γεγονό ότι θέλει, έναν σύντροφο ακόμη. Έτσι. Γιατί.
3: Τώρα που μιλάμε έχει τρει. Τώρα που μιλάμε.
4: Αλλά να επανέλθει όμω πριν δύο χρόνια. Α πούμε, να είναι γνωστό σε Ελεκαμπή. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν μπορεί να συνεχίσει του άλλου δύο.
3: Τώρα ο Ολυμπιακό που μιλάμε έχει τρει σέντερφορ. Δεν νομίζω ότι θα πάρει κι άλλο αν δεν φύγει κάποιο.
4: Πρέπει να φύγει κάποιο.
3: Δηλαδή ο Ταρέμι, από ό,τι διάβασα, δεν ψήνεται πολύ για τη Βραζιλία. Δεν πολύ ψήνεται να πάει να παίξει στη Βραζιλία. Είναι τρει τώρα. Είναι ο Γιάλεμψου, ο Ολκαμπή που είναι πρώτο στην ιεραρχία, ο Γιάλεμψου και ο Ταρέμι. Είναι τρει. Τώρα να πάρει κι άλλο, αν δεν φύγει κάποιο, νομίζω ότι είναι δύσκολο.
4: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Ταρέμι πάντω. Αν είναι να μείνει. Από τον
3: ναι, Γιάρεμψο.
4: Εμένα προσωπικά.
3: Ναι.
4: Προσωπικά. Είναι καλύτερο για μένα. Κάνει και ασύ ωραίες, α πούμε και με το Περμένης. Έχει δηλαδή άλλο, άλλη χάρη έχει να πούμε. Έχει πιο πολύ μυαλό νομίζω.
3: Ναι, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ ο Γιάρεμψο με τον Καμπί όμως. Εντάξει, αυτά.
4: Πολλά γκολ.
3: Ναι, χάνει γκολ.
4: Τον είδα τώρα στα φιλικά. Ξεραχωρήθηκα να πούμε. Να μου έλαβαν και πάρα στα αλήθεια, δηλαδή μόνο του να πούμε. Βάλε ένα γκολ να δούμε κάτι. Ξεκίνα να βρέσουν και φιλικά που είναι. Τα φιλικά και αυτή τη δουλειά είναι. Εδώ ο συμπροφόρης βασικού και
3: χέρι. Για να δούμε τελικά, μπορεί να φύγουν και οι δύο. Κάτσε να δούμε. Να δούμε.
4: Ναι, μπορεί να φύγουν και δύο.
3: Να δούμε, να δούμε.
4: Το γκολ είναι μεγάλη δουλειά. Αν δεν βάζει πάρα στα αλήθεια, να δούμε πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και φιλικά που είναι.
3: Τέλος πάντων, να δούμε. Παλιά υπομονή. Το πρωτάθλημα ξεκινάει, χίλια ευρωπαϊκά ξεκινάνε, υπομονή και θα δούμε τις ομάδες. Πάντως θεωρώ, ότι οι ομάδες σε σχέση με πέρυσι θα έχουμε και ένα ακόμα ανταγωνιστή δυνατό, τον Παναθηναϊκό για μένα. Είναι καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός και έχει φτιάξει καλή ομάδα. Σε σχέση με πέρυσι μιλάμε, εντάξει. Σχέση με πέρυσι που ήταν κυνηγάκι του Λεβαδιακού πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός πρωταθλήματος από το Γενάρη μήνα.
4: Θα γίνει μάχη μεγάλη φέτος.
3: Ναι, θα είναι πρωτάθλημα δυνατό φέτος.
4: Θα γίνει χαμός φέτος. Οπότε θα είναι οι ομάδες ενισχυμένες πολύ και να παίζουν δηλαδή να μην κάνουν βαθμούς κολοδίσκους όπως θα είναι πέρυσι κατά καιρούς. Να μην πεις κολοδίσκους, όλες οι ομάδες ενισχύονται δηλαδή είναι καλές. Και θα δεις φέτος μια κυβισιά καλή, θα δεις ένα Πόλο καλό. Όλες οι ομάδες παίρνουν καλές παίκες.
3: Αυτό είναι καλό είναι να υπάρχει ανταγωνισμός.
4: Υπάρχει πολύ υλικό στον πλανήτη που έρχονται δηλαδή για να παίξουν μπάλα και στην Ελλάδα ακόμη. Τι πάντα πια.
3: Μακάρι να είναι το πρωτάθλημα, να είναι και οι ομάδες και οι υπόλοιπες κάτω από τις μεγάλες που λέμε, να είναι και αυτές δυνατές για να έχουμε κόντρα. Συναγωνισμό μεγάλο.
4: Βεβαίως, έρχονται πάρα πολλοί παίκτες. Έχει υλικό. Παίζουν, μεγαλώνουν τα παιδιά, γίνονται παίκτες, δηλαδή όλο ο χώρο βγάζει παίκτες. Είναι τόσοι πολλοί που. Πρέπει να παίζουν όλοι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καλοί παίκτες. Έτσι είναι.
3: Ωραία.
4: Λοιπόν,
3: να είσαι καλά.
4: Το βασικό Δημητράκι, το Μαχαίρα, θυμάμαι καμιά φορά και όπως σας πέτω του έτο. Ο τρομερός. Έπαιρνα τηλέφωνο τότε παλιά.
3: Θυμάμαι σε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μας
3: να είσαι καλά, Παρθανάση.
4: Το Γιώργο μας στο Λονδίνο. Γιώργο μου, γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά. Τα λες όμορφα, ωραία. Είσαι ειδικός ο τρόπος που τα λες.
3: Εντάξει, όταν παίρνει το χάπι του. Όταν παίρνει το χάπι.
4: Πώς τον είπες εσύ, Βασίλη, πώς τον είπες, τρελάρα τον είπες.
3: Είναι το στο Δαφνί της Αγγλίας τον έχουν. Έχει χιούμορ, ρε
4: Βασιλάκη.
3: Έχει, ρε παιδί, αλλά είναι με το χάπι του. Άμα είναι το χάπι του, μια χαρά.
4: Να πει το χάπι του,
3: ναι, ναι, ναι.
4: Πολύ ωραίο είσαι, μπράβο, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Διαβάζω εδώ πέρα και μια. Βλέπω εδώ πέρα εκτός αθλητικών ότι έχει πιάσει μεγάλη φωτιά στην Πάρο. Δίνουν μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπηρώσεις. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Από ό,τι διαβάζω, γίνεται δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Πάρου και τους τουρίστες που είναι στην Πάρο. Τέτοια εποχή γίνεται μεγάλη μάχη με τις φλόγες και τις αναζωπηρώσεις. Και ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να σβήσει φωτιά γρήγορα. Έχει και μποφόρια από ό,τι βλέπω, από ό,τι λένε εδώ. Είπαμε παιδιά, εμείς έχουμε το δωράκι μας για το μπιστρό που είναι Βεάκι και Κνοσού, που όπως Σεπτέμβρη θα αλλάξουν πολλά πράγματα εκεί στη Βεάκι. Τώρα έχουμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, special ποικιλία, χορταστική και δύο παγωμένες μπύρες Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή ξημερώματα λίγο πριν τις 3. Και ο φίλος ή φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα της εβδομάδας επιθυμεί. Βέβαια μέχρι αρχές Αυγούστου μετά θα κλείσει και τον μπιστρό για διακοπές. Να ξεκουραστεί ο Παναγιώτης από τον πολύ περπάτημα. Καλά τα λέω, Παναγιώτη μου. Ο Βασίλης, τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει, αγαπητή μου. Όλες οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες, όπως πάντα μέχρι τα μέσα Αυγούστου δεν είχαν ταχύτητα, δυνάμεις μετά το 70 και σοβαρές ελλείψεις, ειδικά αν είχαν πουλήσει παίκτες χωρίς άμεση αντικατάσταση. Δε προετοιμασίες, κρίμα, στα λεφτά που ξοδεύουν οι μισοί πηγαίνουν σε αυτές και μετά έρχονται οι μεταγραφές και κάνουν 3 μήνες να ενταχθούν. Παίζουμε επίσημα παιχνίδια Ιούλιο και Αύγουστο, ενώ οι ξένες ομάδες είναι σχεδόν έτοιμες. Εμείς ψαχνόμαστε και χάνονται ευκαιρίες για ευρωπαϊκές διακρίσεις. Εντάξει, Βασίλη, δεν έχεις άδικο, αλλά ξέρεις να δεις ότι οι άλλες ομάδες ευρωπαϊκές έχουν και ένα πορτοφόλι μεγάλο. Σου λέει ο άλλος, ο Ρεάλ, 100 εκατομμύρια. Φέρτο να δω, τον πήρε. Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς να κάνουμε τέτοια πράγματα. Και παίκτες που οι ελληνικές ομάδες θέλουν να πάρουν, κάποιους παίκτες. Παίκτες αυτοί πολλές φορές σου λέει ότι κοίταξε να δεις, θα περιμένουμε και τον Αύγουστο να δούμε τι προτάσεις έχουμε. Γιατί δεν είναι και πρώτη προτεραιότητα να έρθουν στην Ελλάδα. Πολλοί παίκτες που είναι και καλά ονόματα σου λένε να περιμένουμε, μήπως έχουμε προτάσεις από κάποια μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, μεγαλύτερα από τα ελληνικά. Γι' αυτό πολλές φορές κάποιες μεταγραφές γίνονται αργά. Γιατί ο παίκτης δεν βρίσκει κάποια ομάδα με τα θέλω του και σου λέει ας πάω στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Αλλά μέχρι τότε περιμένουν και οι παίκτες. Βασίλη, δεν είναι εύκολο, δεν είμαστε Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Αγγλία, Γερμανία. Για να μπορούμε να ανοίγουμε πορτοφόλια και να λέμε πόσα θέλεις εσύ, 50 εκατομμύρια. Πάρ' τα κέλα. Καλημέρα Βασίλη, Αϊκάρα μόνο, λέει ο φίλος μου Νικόλας από το Καματερό, από το φούρνο. Γεια σου Νικολάκη, με τις ψαριές σου. Φτιάξει τίποτα την Πέμπτη Παρασκευή ξημερώματα. Τίποτα καλή ψαριά, καλαφαγκρή, έχεις έτοιμο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας ο νέα παπάκι 943.gr. Και το Viber του σταθμού. Μα το είπαμε, τα είπαμε όλα και βέβαια μην ξεχνάμε tvelada.gr, ζωντανά με εικόνα και ήχο. Για το είπα και πριν με τον Γιώργο που μιλάγαμε ότι δημοσιεύματα εδώ στην Ελλάδα γράφουν για, και στο Βέλγιο, συμφωνία Ολυμπιακού με την Σαρλουά για τον Γιασίν Τιτραουή, αλλά ο οποίος ζήτησε κάποιες μέρες προθεσμία για να πει το OK και αυτός, αν θέλει να είναι στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, ή περιμένει και αυτός κάποια πρόταση από άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Αλλά από ό,τι λένε, ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με την Σαρλουά για τον παίχτη. Τώρα από εκεί πέρα είναι και η επιθυμία του παίχτη, μετράει και αυτό. Πέντε ώρα με τρελάρα. Τρεις ώρα φεύγω, πέντε ώρα θα έρθω.

Καματερό, άλλος Νικολάκης εδώ. Παιδιά, είπαμε, η Τούν δεν τα κατάφερε, προηγήθηκε 2-0, έπαιζε με 10 παίκτες από το 67, τελικά το γύρισε το μάτς του Δυναμό Ζάγκρεπ.

Τώρα δύσκολα για την ΑΕΚ να μπει στους χειρούς. Μόνο το παιχνίδι αυτό είχε ελπίδες. Κράτησαμε το 67 περίπου. Μετά δεν υπάρχουν πια δύσκολα τα πράγματα. Οι άλλες τρεις ομάδες που ενδιαφέρουν την Ένωση δύσκολα θα μείνουν εκτός με τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων. Η Μπρατισλάβα έχει κερδίσει εκτός έδρας 2-0 την Ιμπέρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι απίθανο, δύσκολο πολύ να περάσει η Ιμπέρια. Ο Αστέρας πέρασε 4-0 από την έδρα της Λάρν. Άρα και εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Η Λεχπόζαν νίκησε 4-1 την Άχους στη Δανία, άρα και η Λεχπόζαν δύσκολα θα αποκλειστεί. Η ελπίδα ήταν στο παιχνίδι της Ναμόντζα με την Τούν. Τελικά δεν έγινε κάτι και η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους στην κλήρωση για το Champions League. Η κλήρωση των play-offs είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα 3 Οκτώβου με μεσημέρι 1 η ώρα στην Ιόν της Ελβετίας. Και τα παιχνίδια θα γίνουν 18, 19, 25, 26 Αυγούστου, με την κλήρωση να καθορίζει τόσο τα ζευγάρια όσο και τη σειρά των αγώνων. Λοιπόν, η πιθανή αντίπαλη της ΑΕΚ είναι ο Αστέρας. Η Βίκινγκουρ ή Χάπολ Μπερσεβά. Η Celtic, Δυναμό Ζάγκρεπ, η Κλάσβικ, με το ζευγάρι Κλάσβικ Ζαλγκίρης, η Μπρατισλάβα με την Ιμπέρια που έπαιζε με την Ιμπέρια θα περάσει στην Τραβατισλάβα ή η Μιάλμπη, η Λεχπόζαν ή η Άρχους ή η Σαμπάχ. Αυτές είναι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ, μία από αυτές τις ομάδες. Εντάξει, δεν έχει και μεγαθύρια πολλά. Εντάξει, okay, έχει καλές ομάδες όπως είναι και ο Αστέρας και Δυναμό Ζάγκρεπ και η περσινή πρωταθλήτρια Μιάλμπη. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχουν ομάδες που αν πέσει η ΑΕΚ έχει τύχη μεγάλη να περάσει την επόμενη στη League Phase. Η ανίσχυρη είναι η ΑΕΚ, η Τσέλιε, η Αραράτη, η Ομόνια, η Καϊράτ Αλμάτι, η Λεύσκη, η Κραϊόβα, η Λάσκ και η Βίκινγκ. Αυτές είναι στους ανίσχυρους.

Να δει την Αϊμέγγεν που δεν είναι ρεάλ, θα τρέχει μέχρι το 90 και τον Ολυμπιακό να κλατάρει μετά το 70. Ευχαριστώ. Εύχομαι να κάνω λάθος. Εντάξει, και την Αϊμέγγεν την είδαμε και με τον. Οκ, πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό δεν βλεπόταν η ομάδα. Μάλλον η Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα η οποία ήταν πέρυσι, αλήθεια να πω, γιατί άλλο μήνυμα πήγα να διαβάσω. Βασίλη μου, διάβασε το δικό σου. Είναι μια ομάδα που ήταν πέρυσι η ευχάριστη έκπληξη της Ολλανδίας, που κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να βγει τρίτη και να πάρει την θέση για τα αποκλειματικά του Champions League. Δεν είναι κάποιο μεγαθύριο. Εντάξει, μια Ολλανδική ομάδα, Ολλανδική σχολή, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι και αυτή είναι. Και αυτή σε προετοιμασία είναι και η Νέιμέγγεν και οι Ολλανδοί. Δεν νομίζω να είναι τόσο έτοιμοι, τόσο πολύ παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Και αυτή η προετοιμασία κάνουν. Και έτσι θα παίξουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι τώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά που θα τρέχουμε τον 90. Έτσι νομίζω. Δηλαδή αν τρέχουν μέχρι το 90 τώρα, Βασίλη μου, που μιλάμε, Ιούλιο μήνα, μπαίνει ο Αύγουστος σε λίγες μέρες. Βλέπω σε κανένα μήνα δίμηνο οι Νέιμέγγεν να πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα. Για δεν γίνεται ομάδες Ιούλιο-Αύγουστο να τρέχουν με 100. Δεν γίνεται. Γιατί είναι ολόκληρη χρονιά. Δεν λέω να είναι τελείως ανέτοιμη, γι' αυτό γίνονται προετοιμασίες. Για να είναι ομάδες έτοιμες τουλάχιστον στα πρώτα μας τα ευρωπαϊκά. Αλλά αν μια ομάδα ευρωπαϊκά είναι τώρα στα full, δηλαδή σε full ρυθμούς και παίζει 90% τρέχει, σε κανένα δίμηνο θα πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα. Οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά. Βλέπετε και πέρυσι, ας πούμε, η ΑΕΚ μέχρι τον στις αρχές του χρόνου κοίταξε πιο πολύ βέβαια να περάσει στην Ευρώπη, τα κατάφερε με 3 προκρίσεις σε 3 γύρους. Μετά όμως είδαμε ότι δεν έπαιζε και πολύ καλά. Μπορεί να κέρδιζε τα παιχνίδια δύσκολα, 1-0, 2-1. Και ο Νίκολας είχε πει, παιδιά, μην περιμένετε τώρα να δείτε την ΑΕΚ που θέλω από τον Οκτώβριο. Και όπως και έγινε, οι ομάδες προετοιμάζονται με πρόγραμμα, εντάξει, έχουν πρόγραμμα. Δεν είναι, παιδιά, παίζουμε τον Ιούλιο full ρυθμούς. Σιγά σιγά μπαίνουν οι ομάδες και βλέπουμε ότι εγώ θεωρώ πως κάθε χρόνο εκεί, τουλάχιστον για την Ελλάδα, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική θα φάνουν οι ομάδες τι θα κάνουν στην πορεία του πρωταθλήματος. Γιατί αν τρέχουν οι παίχτες τώρα τον Ιούλιο, είναι σίγουρο ότι μέσα στη χρονιά θα καούν οι παίχτες. Δεν μπορούν να τρέξουν μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο.

το έχουμε και φιλικό σήμερα τη ΑΕΚ με τη Σάμσουσπορ. Θα είναι τελευταίο φιλικό πριν το πρώτο επίσημο μάτς, το Super Cup. Είπαμε 12 Αυγούστου στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, με τον κυπελούχο Όφη. Άρα η ΑΕΚ θα δώσει το τελευταίο τη φιλικό σήμερα με την Σάμσουσπορ. Νομίζω 7 η ώρα είναι ο αγώνας.

Τετάρτη, φίλε, ο παίχτης συμφώνησε όλα με την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, μια σπουδαία μεταγραφή για την ΑΕΚ από τη Βόλσμπουργκ, θα ανακοινωθεί την Τετάρτη και νομίζω σήμερα θα ενταχθεί και στην προετοιμασία της ομάδος, αν δεν έχει ενταχθεί ήδη, αλλά Τετάρτη θα ανακοινωθεί η μεταγραφή του επίσημα από την ΑΕΚ, η οποία ψάχνει ακόμα έναν χαφ, όπως είχε ζητήσει ο Νίκολιτς, πιθανόν μες την εβδομάδα να τον πάρει και αυτόν. Δεν έχει ακουστεί κάτι, ονόματα ούτως ή άλλως εποχή την μπάλτα δεν βγαίνουν, μάλλον βγαίνουν αλλά δεν ισχύουν αυτά που γράφονται. Και ίσως να πάρει ακόμα έναν παίχτη. Θα δούμε. Για έναν λένε σίγουρα, αλλά μπορεί να γίνει και κάτι παραπάνω. Ένα κερασάκι λέμε στην τούρτα, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες κάθε χρόνο.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Γερμανία λέει: Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ολυμπιακός είμαι. Να πω κάτι για την ομάδα σου. Αν η Βόλφσμπουργκ δεν έπεφτε, ο Μάγερ από τη Βόλφσμπουργκ δεν θα έφευγε ποτέ ή θα έφευγε με 15 εκατομμύρια και πάνω. Απλά η Βόλφσμπουργκ τώρα έχει θέματα οικονομικά γιατί έπεσε κατηγορία και κοιτάει να τα κάποια συμβόλαια μεγάλα να τα αποχωριστεί. Τον έχω δει τον παίχτη, λέει, σε παιχνίδια με τη Βόλφσμπουργκ. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Καλή μεταγραφή για την

Η Κάρα μας μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους. Προκριματικά, φίλε μου, προκριματικά θα παίξει. Ανδρέας από την Αύπαχτο. Ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο. Γεια σου, Απόστολε. 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο Μανώλης Σιώπης ανακοινώθηκε από την Καραγκιουμνούκ. Δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο στο Παναθηναϊκό και επιστρέφει πάλι στην Τουρκία, εκεί που έπαιζε και εκεί που έκανε τα πράγματα, έκανε ωραία πράγματα. Πρωτάθλημα πήρε με την Τραμζοσπορ, παρέα με τον Μπακασέτα. Τώρα ξαναγυρνάει πάλι στην Τουρκία για λογαριασμό της Καραγκιουμνούκ.

Μεσού, είπαμε φιλαράκο μου, κέρδισε 3-0. Δεύτερη νίκη, εύκολα πέρασε στην επόμενη φάση με τον Τόμας, τον Ροντρίγκες και τον Εσκρίτσε. Τα γκολ, τα 3 γκολ για τους Κύπριους, για τον Απόλλων Λεμεσού. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στην Κύπρο, τα φιλαράκια μας από τον Super Sport FM Κύπρου 104. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 12.30 και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: The water's just right. This is...

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 33 λεπτά μετά τις 12. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43 και το email μας, onearpapaki943.gr και βέβαια μην ξεχνάμε, tvelada.gr με εικόνα και ήχο. Διαβάζω εδώ τροποποίηση, η UEFA τροποποίησε τις ημερομηνίες των αγώνων του Παναθηναϊκού αν ολοκληρώσει τη δουλειά απέναντι στην Πάξη και πάρει την πρόκριση με Τζέσικα Σόφια στις 1948 για να δούμε τι ημερομηνίες έβγαλαν. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Τζέσικα Σόφια στο πρώτο μάτς θα γίνει Τετάρτη 5 Οκτώβου 9.30 στο ΟΑΚΑ και ο Παναλυτικός Τρίτη 11 Οκτώβου ώρα τελετής, ακόμα δεν έχει βγει. Άρα λοιπόν πάμε για Τετάρτη 5 Οκτώβου 9.30 στο ΟΑΚΑ το πρώτο μάτς Παναθηναϊκού, αν όλα πάνε καλά, με Τζέσικα Σόφια 1948 και η ρεβάνς θα γίνει Τρίτη 11 του μήνα, ακόμα όμως 11 Αυγούστου, ακόμα όμως δεν έχουμε την ώρα τέλεση του αγώνα στην Βουλγαρία. Ο λόγος της αλλαγής στο πρόγραμμα αφορά την δεύτερη ομάδα της Σόφιας, την Τσέσεκα Σόφιας, η οποία επίσης έχει προκριθεί και πρέπει να δώσει αγώνα ρεβάνς στη βουλγαρική πρωτεύουσα. Η UEFA, για να αποφύγει δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις σε κοντινές ημερομηνίες στην ίδια πόλη, προχώρησε σε τροποποίηση της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει υπερβολικά μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δύο μεταξύ ματς, άλλαξε η ημερομηνία του πρώτου παιχνιδιού στο ΟΑΚΑ. Αυτά λοιπόν τα αποφάσισε.

0: φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Άργος. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την μαγευτική Ρόδο. Γεια σου φίλε Γιώργο. Και με τη Ρόδο, ωραία τώρα, κόσμος πολύ, στα μπανάκια σας. Μια χαρά είστε. Φίλε Νίκο που έστειλες μήνυμα, νιώχω, συμφωνώ απόλυτα αυτό που λες. Γενικά οι ρεπόρτερ των ομάδων, κάθε μεταγραφή της ομάδας, γενικά σε όλες τις ομάδες, και τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, τις μεταγραφές θεωρούν ότι είναι οι καλύτερες που υπάρχουν. Εντάξει, τα έχουμε πει παιδιά ότι πρέπει και να υπάρχουν και τα παραπάνω κλικ, να μπαίνουν να διαβάζουν ο κόσμος τις ειδήσεις των ομάδων. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ρεπόρτερ, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι, όποιον παίχτη παίρνει η ομάδα τους, το θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος από όλους. Αλλά όλα φαίνονται παιδιά μέσα στο γήπεδο. Εκείνο ο καθρέφτης και για παίχτη που δεν είναι πολύ γνωστός. Και για παίκτες που είναι πιο γνωστοί και πιο ακριβοί, όλα ο καθένας είναι μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κατά καιρούς σε όλες τις ομάδες που έχουν πάρει παίκτες ονόματα, έχουν περάσει και δεν έχουν ακουμπήσει, και έχουν πάρει παίκτες οι οποίοι δεν ήταν τόσο γνωστοί και έχουν κάνει παπάδες. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπίλαρο. Γεια σου, ρε Μπιλάρα.
1: Πάνω σε αυτό που λες τώρα, κοίταξε να δεις. Αυτή την εποχή έχουμε εμείς οι οπαδοί όλων των ομάδων με τις μεταγραφές που θα έρθουν ή που έρχονται, που έχουν έρθει, και ακόμα μπορεί να μην τους ξέρουμε σαν παίχτες, έχουμε το δικαίωμα να ονειρευτούμε.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Δηλαδή, εντάξει, ονειρευόμαστε τώρα ότι θα κατακτήσουμε Champions League, ξέρω εγώ, πρωταθλήματα, double, triple, ξέρω,
0: ναι.
1: Γιατί άλλο θέλεις.
0: Δεν έχεις αυτό, αδικό. Απλά θεωρούμε... Και για μένα λάθος κάνουμε, και εγώ μέσα σε αυτούς είμαι, ότι όποιον παίρνει η ομάδα μας είναι ο καλύτερος. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Κοίταξε, αυτό όπως είπες θα φανεί στο χορτάρι, αλλά μέχρι τότε έχουμε το δικαίωμα.
0: Ναι, να λέμε ότι είναι ο καλύτερος. Σωστό.
1: Να είναι ο καλύτερος.
0: Και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Λοιπόν, όχι, και είναι, και να σου πω κάτι, και είναι και ωραίο για την
0: ψυχολογία των οπαδών. Ναι.
1: Των οπαδών.
0: Μετά δεν πιάσουν λίγο, μας έχετε η σφαλιά πολύ, πολύ απότομη.
1: Έχεις στην αρχή τη δίψα, ξέρεις, να δεις την ομάδα σου, έτσι να σε φτιάξει, να σε κάνει. Άμα δεν είναι καλά, απογοητεύεσαι.
0: Εντάξει, όλα αυτά τα έχει το ποδόσφαιρο. Τα έχει γενικά το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, να κάνουμε έτσι.
0: Αλλά εγώ πάντα ξέρεις, μπορεί να, και εγώ να λέω ότι αυτό που λέμε όλοι, αλλά πρέπει να κατάμε και μια πισινή, παιδιά. Γιατί δεν είναι ότι τα έχουμε ξαναδεί τα έργα αυτά.
1: Την πισινή την κρατάμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει. Παράδειγμα.
0: Δηλαδή αυτά τα έργα τα έχουμε ξαναδεί. Τώρα λέμε ότι είναι ο καλύτερος που ήρθε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι τα έχουμε ξαναδεί τα έργα.
1: Εμείς παράδειγμα έχουμε δει από 20 χρονών, 63 εγώ, 43 πρωταθλήματα που λέει ο λόγος, 45 πρωταθλήματα τα έχουμε δει. Ένας ψηρικάς που είναι τώρα 20 χρονών έχει δει 3, 4, 5 πρωταθλήματα. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνει από ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Εγώ μιλάω για παίχτες. Εντάξει.
1: Ναι ρε παιδί μου, όταν λέω πρωταθλήματα, ενώ έχει δει μεταγραφή.
0: Ναι, γιατί εγώ ας πούμε, αν βάλω το μυαλό μου και θυμηθώ, όσο μπορώ να θυμάμαι, τα πιο πολλά χρόνια, θεωρώ ότι τη μεγάλη καριέρα την έκανα παίχτες στην Ελλάδα σε ομάδες που δεν ήταν πολύ γνωστοί.
1: Ακριβώς. Πάρε παράδειγμα Τζόρτζεβιτς, ο Ζόλε που λέμε, Ολυμπιακό.
0: Ναι, Γιαννακόπουλος.
1: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Τζοβάνι που ήρθε από την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, αυτός έκανε πράγματα. Ο Τζοβάνι έκανε.
1: Έκανε ρε παιδί μου, αλλά λέω έτσι.
0: Ναι. Εγώ λέω για παίχτες οι οποίοι ήρθαν ακριβώς.
1: Είχε και ο Ντάνι. Είχε και ο Ντάνι από την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχουμε δει παίχτες που είναι μεγάλα ονόματα σε όλες τις ομάδες. Θυμάμαι τον Τζίριτς, είχαν πάει τότε πιτσιρικάδες, είμαστε στο αεροδρόμιο. Γκρεμίσανε το αεροδρόμιο για τον Τζίριτς, ο οποίος Μπαρτσελόνα έπαιζε, πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ναι.
0: Κύθος Αβεύσκη, δεν τον ήξερε κανένας. Ναι, Κύθος Αβεύσκη έκανε παπάδες. Δεν ήταν το όνομα.
1: Ο Σαβίδης.
0: Ποιος Σαβίδης. Και πολλοί παίχτες από όλες τις ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, ήρθε ο Γκόγκιτς. Εντάξει, ας παίξει στην Κύπρο.
1: 33, έτσι.
0: Ναι, στην Κύπρο. Δεν ήταν το μεγάλο όνομα.
1: 33 ετών ήταν τότε.
0: Έγραψε ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλοι πολλοί παίχτες. Ο Βαζέχα, ας πούμε. Τον ήξερε κανείς ο Βαζέχα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Παπάδες έκανε.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, σε πολλές ομάδες ήρθαν πράγματι. Πάρα πολύ. Θυμήθηκα, μην ξεχάσουμε και τον Πάουκ Πάπριτσα.
0: Ναι, και τον Πάουκ, βέβαια και τον Πάουκ.
1: Στον Πάουκ, ο Πάπριτσα, τον θυμάσαι.
0: Ναι, πώς να θυμάμαι.
1: Πεθαράς. Λοιπόν, έτσι να μην, να σου πιάσουμε όλους.
0: Ναι, ναι, όλες τις ομάδες. Μα όλες τις ομάδες.
1: Όλες τις ομάδες. Δεν μου λες, ερώτηση τώρα, επειδή έχω πάει κόλλημα τώρα με τους ερωματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Ο Ρόι Κάρολ που είχε ήταν στον Όφη μετά έρθει στον Ολυμπιακό. Ζει.
0: Γιατί να μην ζει ο άνθρωπος, νέος είναι.
1: Εσύ νομίζω ότι.
0: Δεν το δεν ξέρω. Πρέπει. Δεν το ξέρω και δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, αλλά νέος άνθρωπος. Δεν έχω εικόνα. Τι, ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, μη σου το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Και τέτοια.
0: Το θυμάμαι, ναι, το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω τώρα αν είναι στη ζωή.
1: Μου ήρθε τώρα φλασιά, έτσι, τώρα που μιλάγαμε έτσι και λέγαμε για, με τον πλέον Πάπρισα, μου ήρθε Ρόι Κάρολ.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Μάλλον δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Και λέω, κάτσε ρε γάμο να πω, έτσι, τέλος πάντων. Άκουγα και προηγουμένως, ξέρω εγώ, τις αναλύσεις και όλα αυτά. Εγώ είμαι από αυτούς, όπως έχουμε πει και εσύ και εγώ, έχουμε δει τόσες μεταγραφικές περιόδους, τόσα πρωταθλήματα. Χαρούμενος είμαι βέβαια, έτσι, και ονειρεύομαι και ελπίζω και κάνω. Αλλά πάντα, όπως λες, με λιγάκι φρένο, δηλαδή δεν πάω με τέρμα.

0: και ο Παναθηναϊκός να πάρει παίκτες, γιατί δεν είχε παίκτες. Ο Παναθηναϊκός είχε 11, 12, 13 παίκτες τότε. Δεν έβγαινε η χρονιά με τόσους παίκτες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Αν υπήρχε βοήθεια από την διοίκηση τότε και του φέρανε 2-3 παίκτες στο Γενάρη, ίσως ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός αντίθετα, στη χρονιά του Conference, έτσι, σερνόταν μέχρι τον Γενάρη περίπου, που μετά την κοίτα από τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Έρχεται ο Μεντιλίμπαρ, κάνουμε την κοίτα από τον Παναθηναϊκό και μετά πάει σερή και παίρνουμε κόφερες.
0: Ναι, αν δεν έπαιρνε τον Μεντιλίμπαρ, θα δεν έπαιρνε τίποτα, αν το ξέρεις.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Εκεί
1: το
0: ήταν
1: ξέρω.
0: Όλη η ιστορία.
1: Αλλά άλλο θέλω να σου πω, ότι δηλαδή βλέπεις παράδειγμα, μια ομάδα μπορεί να σέρνεται και στο τέλος θα πάει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, βλέπεις, εντάξει, ναι.
1: Θυμάσαι πέρσι. Θα σου θυμίσω κάτι. Πέρσι, τέτοιο καιρό παλιές κουβεντιάσαμε και ήσουν πολύ μαγκωμένος με την ΑΕΚ. Είχε γίνει αλλαγή, ο Νίκολης, όλοι τον εκράζανε, το θυμάσαι?
0: Ναι, τον εκράζανε από τα παιχνίδια, κάποιες δηλώσεις που έκανε, ναι. Παράξενες και αυτά.
1: Και ήταν... θυμάσαι που έβγαινα και σου έλεγα ότι βλέπω την ΑΕΚ, ο Νίκολης, να στείνει τους παίχτες πάλι καλά μέσα στο γήπεδο. Το θυμάσαι αυτό που σου έλεγα?
0: Ναι, εγώ,
1: εντάξει, δεν
0: εγώ
1: το πέρυσι, θυμάσαι, αλλά...
0: θυμάμαι με τις κουβέντες που κάναμε τον κόσμο ότι πιο πολύ με τον Νίκολης είχαν διαφωνία στις δηλώσεις που έκανε. Δηλαδή η δήλωση μετά το παιχνίδι με την Ηλιούπολη ότι ήταν σκοτάδι. Εντάξει, που γυρίσαμε να μην δει στο τέλος. Ρε φίλε, τι πάρα να πει σκοτάδι τώρα. Εντάξει, ήταν κάποια λάθη δηλώσεις που έκανε ο Νίκολης, τις οποίες στην πορεία δεν έκανε πια τη δηλώση τρελή. Ήταν τρελή δήλωση να λες τώρα με την Ηλιούπολη. Δεν είχαμε καλό φωτισμό. Δεν είχαμε καλό φωτισμό. Η ομάδα δεν ήταν καλή, ρε παιδί μου. Okay. Ο άνθρωπος είχε πει ότι τον Οκτώβριο θα δει την ΑΕΚ που θέλω και από τον Οκτώβριο η ΑΕΚ συνέχισε ένα ήττο σερί και στα playoff ήταν full φορμαρισμένη.
1: Ναι, ναι ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω, κοίταξε, αυτός, εντάξει, μπορεί τώρα κάπου να έχει και αυτό το άγχος του και
0: όλα. Εντάξει, όλα πέσε,
1: θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι το καλοκαίρι που πέρσι που σου έλεγα, εντάξει, εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι τώρα, που σου έλεγα, ρε εσύ βλέπω την ΑΕΚ πάρα πολύ καλά στημένη, δηλαδή οι παίκτες σου έλεγα να είναι στο χώρο που πρέπει, να ξέρει ο καθένας το ρόλο του, και, αυτό βέβαια δεν φαινότανε τότε.
0: Ναι, ήταν αρχή της χρονιάς.
1: Ήταν έναρξη της χρονιάς και θυμάμαι που οι κράσανε, τι μπάλα είναι αυτή που
0: πέφτει. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό έκανε μια δήλωση ο Νίκολης και είπε παιδιά από τον Οκτώβριο. Αλλά ο κόσμος δεν ηρέμησε, περίμενε τον Οκτώβριο, τελικά μετά ηρεμήσαμε όλοι. Βέβαια, να πούμε και ένα μπράβο στο Ριμπάλτα πέρυσι, γιατί οι μεταγραφές του Ριμπάλτα από τις πόσες έκανε, οι περισσότερες βγήκανε. Δηλαδή και ο Ζωάο Μάριο που λέγαμε, στην ουσία μας έδωσε ένα πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή και ο Περέιρα έδωσε πράγματα. Δηλαδή οι πιο πολλοί παίκτες που πήρε πέρυσι ο πώς το λένε ο Ριμπάλτα, οι περισσότεροι
1: βοήθησαν.
0: Οι περισσότεροι βγήκαν. Και ο Μάριν βγήκε, και ο Ρένεβαρ βγήκε. Λίρα 100 όλοι τους αυτοί. Και ο Γιώβιτς βγήκε, και ο Βάργας βγήκε.
1: Δηλαδή
0: δεν βγήκε πολύ ο Πεντράης, οκ. Δεν μπορούν να βγουν και όλοι.
1: Όχι, εντάξει, και ο Κουκουέσμα, πώς το λένε αυτό, ο Κουαρέζα. Κουαρέσμα, πώς το λένε.
0: Κουαρέσμα. Αυτό μακάρι να ήταν στην Κουαρέσμα ο παλιός. Αλλά δεν ήταν.
1: Όχι, πώς το λένε, αυτόν που πήρατε από την Young Boys από την Ελβετία.
0: Ο Κουτέσα.
1: Κουτέσα, ναι. Ο Κουτέσα.
0: Και αυτό στην Ευρώπη έβαλε γκολ. Στην Ευρώπη αυτός μας έβγαλε.
1: Κοίταξε, είναι ορισμένοι παίχτες, όπως αυτός ο Κουτέσα, που άμα τον εμπάλεις βασικό, δεν λες τώρα τι παίχτης είναι αυτός. Και τον εμπάλεις παράδειγμα στο 60. Και κάνει παπάδες.
0: Ναι, γιατί στην Ευρώπη ο Κουτέσα, αν θυμάμαι ποιος θυμάται, ο Κουτέσα έκανε τη διαφορά στην Ευρώπη,
1: ναι,
0: με την ΑΕΚ.
1: Ήταν παράδειγμα ο Σόλσκερ.
0: Και τον γκολ με στην Άντερλεθ και πολλά.
1: Ακριβώς. Κλασικό παράδειγμα για μένα είναι ο Σόλσκερ, παλιά, εντάξει, για εμάς μεγάλους που δεκαετία των 90.
0: Ο Κάρολ ζει 40 χρονών είναι. Εντάξει, όταν τον προσεί και βασιλεύει.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι προπονητής θεματοφυλάκων στην Εθνική Βόρειας Ιρλανδίας K21.
1: Ωραίος. Θυμάμαι είχε κάνει ένα καταπληκτικό, κάτι να πω αυτό με τη Manchester και θα πω μετά για το Roy Carroll. Και θυμάμαι είχε ο Alex Ferguson λοιπόν την ομαδάρα τότε, τη Manchester, και κόλλαγε σε ορισμένα παιχνίδια. Θυμάσαι στο 60, στο 70, 75, 80, 85, σε όλες κάτι μέσα. Γκολ. Κατευθείαν με τον πρώτο, με την πρώτη φάση. Λοιπόν, είναι ορισμένοι παίκτες που είναι έτσι. Και όταν έβαζε παράδειγμα τιμή σε ένα και στο επόμενο παιχνίδι να ξεκινήσει, δεν ακούμπαγε την μπάλα σε όλο τον αγώνα. Λοιπόν, Roy Carroll, τον θυμάμαι στο παιχνίδι με Ταλίσκ, νομίζω ήτανε, με Βαλβέρδε.
0: Και έφαγε τον γκολ που βγήκε να κάνει έξω το κεφάλι.

0: για τον γκολ, δεν είναι. Αυτή η φάση που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός.
1: Είναι το παιχνίδι, το ηρωικό αυτό που έκανε, που είχε χτυπήσει το πόδι. Και αν θυμάσαι, πάει η μπάλα οριζόντιο δοκάρι, σκάει στο έδαφος και την μπλοκάρει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Κάτω.
0: Δεν θυμάμαι τη φάση. Όχι, μια φάση, δεν ξέρω αν ήταν ο Γάρο ή κάποιο άλλο. Πάλι που αποκλειστήκατε από μια ομάδα από την Ουκρανία στο Καραϊσκάκι που έφαγε τον γκολ. Ποιο ήταν αυτό, μου.
1: Αυτό είναι ο Καρτόσο, κάπως έτσι τον έλεγαν, που τον πήραμε μετά και όχι Καρτόσο.
0: Όχι, κάπως άλλος
1: δεν Βαλντές, Βαλντές, Βαλντές νομίζω. Βαλντές νομίζω. Μας έβαλε τα γκολ τόσο Καρεσκάκη, τον πήραμε την επόμενη χρονιά, δεν ακούμπαγε την μπάλα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Βαλντές πρέπει να λεγόταν.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
1: Ο Σαραμόπουλος άμα ακούει,
0: ναι.
1: Ας το στείλει. Αυτός πρέπει να είναι ο Βαλντές που λέω, ο Ουρουγουανός. Αυτός που μας είχε κάνει την ζημιά και είχαμε χάσει εδώ πέρα από αυτή τη μέταλλης, γνωρίζω.
0: Νομίζω μέταλλης ήταν, ή Σαχτάρ. Μπάταν και Σαχτάρ τότε που ξεκίναγε να κάνει τις καλές πορείες.
1: Με Βαλβέρδη και χάσαμε, αποκλειστήκαμε εδώ μέσα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: 3-0 κάτι τέτοιο. Και την επόμενη χρονιά τον πήραμε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Ο Βαλντές ήταν, νομίζω, ο Ουρουγουανός.
0: Δεν το θυμάμαι, το θυμάμαι, αν κάποιος φίλος θυμάται, αλλά μας στείλει εμένα.
1: Αλλά την κύριο το παιχνίδι στο έξω, ο Ρόι Κάρολ είχε κάνει τις αποκρούσεις της ζωής του, δηλαδή δοξάστηκε σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Και νομίζω πριν από τον Ολυμπιακό δεν ήταν στον Όφη, και μετά τον Ολυμπιακό πήγε στον Όφη.
0: Νομίζω μετά τον Ολυμπιακό πήγε στον Όφη ο Κάρολ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
1: Δεν το θυμάμαι. Πάντως έχουν περάσει έτσι, εχθές λέγαμε για τον Κωστάτσιο, θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ, μαζί με τον Κωστάτσιο είχαμε ακόμα ένα παίχτη, ακόμα ένα τερματοφύλακα, έναν ξανθό, ένας ξανθός, χαζοχαρούμενος, ο οποίος ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Είχαν έρθει πακέτο με τον Κωστάτσιο τότε. Είχαμε κάνει μεγάλη επιτυχία στους τερματοφύλακες. Δεν μπορούσαμε να σταυρώσουμε εκείνη την εποχή τερματοφύλακα με τίποτα. Δεν ξέρω τι γινόταν, τι σκάουτ εκεί ήταν εκείνη της εποχής. Τέλος πάντων, πάντως, ο φετινός Ολυμπιακός, δεν ξέρω, βλέπω και την ΑΕΚ ενισχύεται
0: πολύ καλά. Κοίτα να δεις, με ρώτησε και ένας φίλος πριν του Ολυμπιακού, όχι ότι επειδή είμαι ΑΕΚ, αλλά όχι ότι θα πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, εντάξει, αυτό δεν το ξέρει κανένας.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, λοιπόν, ακόμα.
0: Απλά η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν άλλαξε πολύ σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή δεν έκανε, ας πούμε, όπως ο Ολυμπιακός, πολλές μεταγραφές που χρειαζόταν να
1: σαρωτικές,
0: κάνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Η ΑΕΚ έχει κάνει τώρα μέχρι τώρα τρεις μεταγραφές με 3 ονόματα καλά που έχει φέρει και μια ομάδα, εντάξει, βέβαια της έφυγε ο Πινέδα που είναι μια μεγάλη απώλεια. Να τα λέμε όλα. Αλλά έχει πάρει τρεις παίχτες, δεν έχει πάρει δηλαδή 7-8 παίχτες να ξαναφτιάξει μια αρχή ομάδα.
1: Εγώ για μένα.
0: Αυτό είναι, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί όμως.
1: Σέντερ μπακ έχει πάρει.
0: Όχι, ακόμα δεν είναι. Έχει πάρει. Προορίζει και τον Γεωργίου.
1: Εκεί πέρα έχει κόλλημα.
0: Εντάξει, έχει 4 τώρα εκεί. Εντάξει, το Βίντεο πέσει 3,5 γιατί ο Βίντεο δεν παίξει πολλά παιχνίδια. Έχει τον Γεωργίου που πήρε πέρυσι, τον Ρέρβας και τον Μουκουντή. Κάτω ήταν να πάρει και άλλο έναν.
1: Που πήρε πέρσι, τον έχει περισσότερο σαν
0: Και για μπακ. Ναι, αλλά παίζει και στόπερ. Άρα και ήθελε να πάρει να παίχτη εκεί ακόμα, έχει χρόνο μπροστά της.
1: Θέλει να παίχτη κλάσης.
0: Έχει χρόνο μπροστά της. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει αλλάξει πολύ, βέβαια ο Πινέδα είναι μια απώλεια, αλλά δεν έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεν έχουν φύγει δηλαδή άλλοι παίχτες.
1: Πάντως, εάν περάσετε στο Champions League, θα δεις ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε
0: εντάξει,
1: με το
0: φίλε,
1: Europa, ούτε με
0: conference
1: που έσατε.
0: Άλλο πράγμα, φίλε, εντάξει, άλλο επίπεδο. Τώρα, εντάξει, βλέπεις τις ομάδες που παίζουν εκεί.
1: Θα περνάνε τους παίχτες, δηλαδή θα πρέπει οι παίχτες σε ΑΕΚ να παίζουν 110-120%.
0: Ναι, εντάξει, άλλο επίπεδο, μην συζητάμε. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο, είναι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης τώρα, εντάξει.
1: Και εκεί δεν έχει...
0: Άλλα τα...
1: Ακριβώς, εκεί πέρα δεν έχει κάθε με ταμπούρι πίσω, άμα κάτσεις ταμπούρι πίσω έχεις φάει την τεσσάρα.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι, σου λέω και πάλι, ανεβαίνει πολύ το επίπεδο, δεν έχει κανένα σχέση με το Europa ούτε με το
1: κόφερ. Πρέπει να έχεις ομάδα που να τρέχει, έτσι, και να... και μετά να έχεις και παίχτες που να μπορούν να τα επεξέρχονται και στο πρωτάθλημα. Εκεί πέρα, δηλαδή, αν περάσουν ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ, θα έχουν ζόρια, έτσι. Και εκεί πέρα μπορεί να ξεπεταχτεί κανένας Παναθηναϊκός.
0: Ναι, στο Παναθηναϊκός, για το φίλο που ρωτάει, ο Παναθηναϊκός είναι φέτος σε σχέση με πέρυσι, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερος. Εντάξει, θα είναι το χάλι το περσινό που κυνηγάει τη Λιβαδιά όλη τη χρονιά. Θα είναι πολύ καλύτερος, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Εντάξει, γιατί είχε μια χρονιά μεταβατική. Πρώτη χρονιά με τόσες πολλές αλλαγές, εντάξει.
1: Ακριβώς. Αλλά μπορεί να ξεπεταχθεί όμως. Πες ότι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι στο Champions League, έτσι. Θα είναι κομμάτια οι ομάδες μετά τα παιχνίδια. Εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι, στο κόφερες που δεν είναι, είναι τώρα στο πιο εύκολο κόφερες. Σχετικά με άλλες φωνίες.
1: Ακριβώς. Εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεπεταχθεί, γιατί όσοι παίκτες και να πάνε θα έχουν απώλειες στο πρωτάθλημα. Ειδικά στην αρχή. Θα δίνουν περισσότερη σημασία στο Champions League και αυτά, κατάλαβες. Μετά τώρα, ξέρεις, που να πάω να παίξω τώρα με τον Πανετολικό ή με κομμάτια από το Champions League, από τον αγώνα, ξέρεις, εναντίον της Μπαρσελόνα, εναντίον
0: της Μπάγκερν. Ναι, εντάξει, είναι διαφορετικά.
1: Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, διαφορετικά, πολύ διαφορετικά.
1: Και θα έχουν απώλειες.
0: Βέβαια, αν έχει φτιάξει μια ομάδα που έχει κάποιου παίκτε στον πάγκο που είναι πολύ αξιόπιστη, μπορεί να κάνει και μια πορεία καλή και στην Ευρώπη, μια πορεία καλή και στην Ελλάδα.
1: Εγώ έχω πει ότι πρέπει, παράδειγμα για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν λέω να έχει δύο δεκάδε τη άξη. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, σε καμιά ομάδα στον πλανήτη, να έχει δύο δεκάδε τη άξη. Αλλά αν έχει. Λέω στον πλανήτη ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει ομάδα που να έχει δύο δεκάδε τη άξη.
1: Όχι,
0: ναι,
1: αλλά εγώ έλεγα.
0: Αλλά άμα έχεις όμως 16 παίκτες στον πάγκο, 6-7 παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν εύκολα και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, μπορεί να κάνεις πορεία καλή και στο πρωτάθλημα και να κάνεις μια καλή παρουσία και στην Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός του Νταμπλ. Όχι αυτός. Ο περσινός. Έτσι, όχι αυτός που τελείωσε τώρα, ο προηγούμενος.
0: Ναι.
1: Έτσι, πού πήραμε τον Νταμπλ Ολυμπιακός. Πώς το πήρε. Άλλη 11 στην Ευρώπη, άλλη 11 στην Ελλάδα.
0: Ναι, πολλές αλλαγές στην Ευρώπη, πολλές αλλαγές στην Ελλάδα.
1: Μέχρι 9 αλλαγές έκανε 10. Άφηνε μόνο τον Τζολάκη τερματοφύλακα και σε όλους άλλους. Μόνο έτσι μπορεί να τα απεξέλθεις, έτσι. Δηλαδή, που έλεγα εγώ Ολυμπιακός εξωτερικού, σαν το Κουκουέ.
0: Ναι, κάπως.
1: Δεκαετία του 70 που ήταν εσωτερικού και εξωτερικού. Μόνο έτσι μπορεί να το κάνεις. Δηλαδή, με αυτή την έννοια εισάξεις σε δεκάδες δεν μπορεί να έχεις. Έτσι, εντάξει. Με αυτή την έννοια όμως μπορείς.
0: Διαβάζω εδώ πέρα τώρα.
1: Και να έχεις 22 παίκτες ετοιμοπόλεμος.
0: Διαβάζω τώρα εδώ πέρα, λίγο πριν βγήκε αυτή η δισούλα. Ένας γνωστός Βέλγος δημοσιογράφος, ο Σάσα Ταβολιέρη, κάνει λόγο για συμφωνία Ολυμπιακού με τη Σαρλερουά για το Γιασίν Τιτραουρί, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από την Σουόνση. Και απλά ο Ολυμπιακός έχει πει στον παίκτη ότι έχει προοπτική να πας στην Νότιχαμ. Τον τελεάζει δηλαδή και έτσι, ότι περί προοπτική σου να πας στην Αγγλία.
1: Ναι, θα πάρει Νότιχαμ και να έρθει ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι. Με μελλοντική, δηλαδή να τον πάρει ο Ολυμπιακός τώρα. Και ο Ολυμπιακός για τον τελεάσει περισσότερο, γιατί αυτό ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί. Του λέει ότι κοίταξε να δεις ότι έχεις πιθανότητα να πας να παίξεις στην Αγγλία, αλλά την Νότιχαμ.
1: Ναι, ναι. Αυτός περίμενε πρόταση από ό,τι άκουσα το μεσημέρι από Λίντς. Τώρα άκουσα τώρα, που το είπε.

0: έπρεπε να είναι δοκάρι και χτυπάει μπάλα κάτω και, και την μπλοκάρει.
1: Με του Ρουμπίν Καζάν.
0: Πεσμένος.
1: Με του Ρουμπίν Καζάν ήταν η ομάδα που λέμε.
0: Α, η Ρουμπίν Καζάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί έπαιζε ο Βαλντές αυτό, σου λέω. Στο γράψε για όχι.
1: Το όχι, δεν μου το γράψε αυτό.
0: Ο Βαλντές πρέπει να ήταν. Που ήρθε μετά μεταγραφή την επόμενη χρονιά σε εμάς. Και δεν σάβρωσε ούτε. Ούτε κεφαλιά δεν είναι, ναι, τίποτα. Ήταν για να μας καρφώσει εμάς, ρε παιδί. Εσύ το είχα παρατηρήσει παλιά με τον Ολυμπιακό. Θυμάμαι ένα παιχνίδι.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
1: Παιχτών, συγκεκριμένα, κάτω των 10 ετών απαγορεύονται πλήρως οι κεφαλιές. Τα πλασέ αντικαθιστούν τα πλάγι out και τα corner παίζονται κατά μήκος του γηπέδου. Κάτω των 11 ετών απαγορεύονται οι κεφαλιές. Κάτω των 12 ετών μέγιστο μία προπόνηση κεφαλιών ανά μήνα, και όχι περισσότερο από 5 κεφαλιές. Και κάτω των 13 ετών επιτρέπονται κεφαλιές μόνο στην προπόνηση μια φορά την εβδομάδα, μέγιστο 5 κεφαλιές, αλλά παραμένουν απαγορευμένες στους αγώνες. Άκου τώρα,
2: Φίλε, να σου πω μία δική.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μεγάλο μήνυμα ζωής αυτός.
1: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumel News.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Καλωσορίζουμε. News.
1: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ. Στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελ.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας νεανικός αθόρυβος κρυφός.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

άσε με να κατσοπλάσει. Κι ό,τι θα γίνει συλλογή σου, δεν θα σου μιλήσω. Δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.